0: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
1: Δεν υπάρχει!
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
3: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
1: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
3: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
1: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
4: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
5: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
6: Ζωοτροφές Κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές Κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλαδρίτσας, για ολόκληρη την Ελλάδα.
7: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκητάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
8: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
9: Κτέλα Χαΐας.
10: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
9: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
11: Ευθυνότητα, έχουμε τη βλακεία, αλλά έχουμε και την ανευθυνότητα αυτών που πρέπει να ελέγχουν κάθε φορά το δίκτυο. Ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Ναι, θα βγάλουν πάλι ανακοίνωση για την υπογειοποίηση, για όλα τα... Τέλος πάντων, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Έχουμε τίτλους ειδήσεων, σε τίτλους ειδήσεων και επανερχόμαστε, παρακαλώ.
12: Real FM.
13: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
14: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
13: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
15: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
15: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
18: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Βελτιωμένη η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στη Σίβρη Χαλκιδικής. Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, οι οποίες αντιμετωπίζουν ενεργές εστίες σε δύσβατα σημεία. Τουλάχιστον 480 κάτοικοι και παραθεριστές απομακρύνθηκαν διαθαλάσσεις. Προκλήθηκαν ζημιές σε σπίτια και οχήματα. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Αλπιούσα στην Λία. Περισσότερα στο real.gr. Σε μέγιστη επιφυλακή σήμερα ο κρατικός μηχανισμός λόγω ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα και Κορινθία. Προσήχθη μετά την ταυτοποίησή του οδηγός φυτιοφόρου που έκανε εξαιρετικά επικίνδυνη προσπέραση σε στροφή επαρχιακού δρόμου στη λίμνη Πλαστήρα με κίνδυνο να συγκρουστεί με τοπικά με μοτοσυκλέτα.
12: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
18: Πολύ αυξημένη στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Κάπως έτσι συνεχίζουμε δυναμικά. Τα έχουμε πει ότι θα συνεχίσουμε πολύ δυναμικά. Σήμερα είναι Παρασκευούλα, είναι παραμονές της Παναγίας μας. Παραμονές μιας πάρα πολύ μεγάλης γιορτής. Γιορτάζει το κάθε σπιτικό, γιορτάζει και το δικό μας. Εσείς κύριε Μαυράκη τι θα κάνετε? Όλο και κάτι. Το Τάκης από το Παναγιωτάκης Τάκης, Παναγιώτης Παναγιωτάκης Τάκης, μην ξεχνιόμαστε. Λέμε τώρα, επειδή αύριο εμείς θα έχουμε εκπομπούλα, θα έρθετε καμιά βόλτα από εδώ? Δεν θα έρθετε, δεν προβλέπετε, ναι. Θα έρθετε την Κυριακή ούτε? Πάλι μάλιστα, όχι, είμαστε πιο αργά, μήπως αυτό? Καταλάβατε τώρα, προσπαθώ να εξασφαλίσω τα γλυκά και τα αλμυρά του Σαββατοκύριακου, αλλά δεν βλέπω, δεν βλέπω φως. Δεν βλέπω σε καμία των περιπτώσεων φως. Εδώ είμαστε λοιπόν, όπως καταλάβατε, ο κύριος Τάκης Μαυράκης. Είναι στη ρύθμιση των ήχων, είναι ο απόλυτος άρχοντας, παρακαλώ. Εδώ στο ραδιοθάλαμο, στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM. Η κυρία Δέσποινα καλοχέρι στο 211-200-8200. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματάκια σας, γίνεται ένας πανικός και εκεί θα πάω αμέσως τώρα. Α, Σπύρος Παπαδάκης, η άχρηστη πληροφορία της ημέρας, το μικρόφωνο δεν χρειάζεται. Εσείς έχετε μία ταμπέλα και έτσι πρέπει να είναι. Real FM 97,8. Αυτό, τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Καλημέρα μας, καλή Παναγιά και χρόνια πολλά σε όλους όσοι γιορτάζουν στη Θεσσαλονίκη μας. Στενή ελπίδα, ελπίδα μου να είσαι καλά. Πάντα να είσαι καλά και να περάσετε πανέμορφα. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο στέλνει και ο Παύλος από το Ντίζελτορφ. Την αγάπη μου Παύλος, ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Γενικότερα σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας θυμάστε και είσαστε δίπλα μας όλες αυτές τις μέρες. Σπυράκο, καλημέρα, στέλνει ο συνονόματος ο ταξιτζής. Πώς πάνε τα πράγματα εκεί έξω, όλα καλά, ή να βάλω τις φωνές? Συνήθως βάζω τις φωνές. Γενικότερα, δεν υπάρχει περίπτωση κάθε μέρα την ώρα που είσαι στον δρόμο να μην υπάρξει και ένα περιστατικό. Δεν υπάρχει περίπτωση. Σήμερα λοιπόν, Αττική Οδό. Παιδιά, στην Αττική Οδό, πραγματικά είναι ένας από τους ασφαλέστερους δρόμους της Ευρώπης. Ενδεχομένως να είναι και ο ασφαλέστερος, Καλά, μην είμαι υπερβολικός, γιατί υπάρχουν και στην Autobahn κάτι. Αλλά για τα ελληνικά δεδομένα είναι πάρα πολύ μπροστά αυτός ο δρόμος. Κάποια στιγμή λοιπόν, εγώ έχω πάει αριστερά για να κάνω προσπέραση, διότι στη Μεσαία Λωρίδα υπάρχουν και δύο ημιφορτηγά. Πηγαίνω κανονικότατα με το όριο ταχύτητας. Εκείνη την ώρα ήταν στα 120. Μπροστά μου υπήρχε ένα προπορευόμενο όχημα, το οποίο και αυτό έκανε την προσπέραση με την ίδια ταχύτητα. Τελείως ξαφνικά βλέπω πίσω μου ένα SUV, ξέρεις, από αυτά τα μεγάλα. Έρχεται, κολλάει και αρχίζει να αναβοσβήνει τα φώτα. Δεν μπορώ να πάω ούτε αριστερά, διάζωμα, ναι. Δεν έχει άλλο, μάνα μου, είμαι τέρμα αριστερά. Πιο αριστερά δεν έχει, μάνα μου. Και δεξιά υπάρχουν οχήματα. Αυτός από πίσω μου και αναβοσβήνει τα φώτα. Και μάλιστα τι κάνει? Σε περίπτωση σου λέει που ο μπροστινός μου είναι βλαμμένος και δεν το έχει καταλάβει, ανάβει και το φλας το αριστερό ότι θέλει να κάνει προσπέραση. Πες μου σε παρακαλώ πάρα πολύ, σε αυτό τον τύπο τι κάνεις? Τι του λες? Βεβαίως δεν μπορείς να του πεις, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Τι έκανε λοιπόν? Ανάμεσα στα δύο ημιφορτηγάκια που υπήρχε ένα μικρό κενό και προφανώς ήθελε κάποιος να χωρέσει εκεί, τι έκανε ο τύπος? Μπήκε ανάμεσα, πήγε τέρμα δεξιά, προσπέρασε από τα δεξιά για να μπει μπροστά. Βρίσταστε σοβαροί? Και μετά θα λέγαμε, μα πώς έγινε αυτό το ατύχημα, δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Δεν πω πώς. Α, ναι. Ναι, για δώσε, ο Ρίπερ. Επειδή λοιπόν υπάρχουν πάρα πολλοί περίεργοι εκεί έξω, να προσέχετε όλα τα παλικάρια, γυναίκες και άνδρες, οι μικροί ήρωες της καθημερινότητάς μας, όλοι οι ταξιτζίδες, σταθερά χέρια στο τιμόνι, μακριά από τους περίεργους και με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέφετε στο σπιτικό σας. Γεια σου ρε Στράτο, να σε καλά, αριστερά μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν θα το διαβάσω, παρά είναι καλό για μένα για να το διαβάσω. Κάνουμε απλά τη δουλίτσα μας, όσο καλύτερα μπορούμε. Όσο καλύτερα μπορούμε. Και όταν έχουμε και το ρεπορτάζ στα χέρια μας, το μοιραζόμαστε μαζί σας. Διότι όπως και εσείς, αυτά τα οποία συμβαίνουν εκεί έξω και τα μοιράζεστε μαζί μας, το ίδιο κάνουμε και εμείς
με εσάς. Αυτή είναι η δουλίτσα μας. Να πούμε ότι έβαλε φρένο στη λειτουργία τριών παραρτημάτων ιδιωτικών πανεπιστημίων από το... Μπήκε φρένο από το Συμβούλιο της Επικρατείας λόγω, λέει, νομικών προβλημάτων. Οπότε περιμένουμε να δούμε και τις αντιδράσεις. Υπήρξε μια αντίδραση, μια ανακοίνωση από το Υπουργείο Παιδείας, η οποία αναφέρεται στους μαθητές, στους φοιτητές, ότι δεν πρόκειται να χάσουν γενικότερα ούτε τα δικαιώματά τους, ούτε το παραμικρό. Θα δούμε ποια θα είναι η επόμενη συνέχεια. Είμαστε σε επικοινωνία με το αρμόδιο Υπουργείο, αλλά σε κάθε περίπτωση, εάν αυτό το καμπανάκι από την πλευρά του Συμβουλίου της Επικρατείας έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο επαναλειτουργίας τους, εάν επιληθούν τα νομικά ζητήματα, ασφαλώς και έχουν το δικαίωμα, έχουν αίτηση, το δικαίωμα της αίτησης θεραπείας τα συγκεκριμένα παραρτήματα για να συνεχίσουν τη λειτουργία τους κανονικότατα. Το παρακολουθούμε, να ξέρετε, το θεματάκι. Δεν είναι θεματάκι, είναι θεματάρα. Κορυφώνεται η έξοδος των αδειούχων. Ναι, το βλέπουμε ότι κορυφώνεται, ότι έχει κορυφωθεί και από διάφορες εικόνες. Προσοχή, επαναλαμβάνω, λόγω των καιρικών συνδικών. Είδατε, παραμονές τώρα της, της γιορτής της Παναγίας, 14 Αυγούστου σήμερα, και αυτοί οι οποίοι είχαν επιλέξει τη συγκεκριμένη ημέρα να ταξιδέψουν και να πάνε μάλιστα σε προορισμούς, να ανάψουν και το κεράκι τους εκεί στην Τίνο, στην Πάρο. Έχει πολλή κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά. Σε όλη την υπόλοιπη Αττική είναι τα πάντα κατά πράσινα, ενώ στους δρόμους δεν έχει καθόλου κίνηση, αλλά στο λιμάνι του Πειραιά έχει πάρα πολύ κίνηση. Πρώτον, να ενημερωθείτε, να πάρετε τηλέφωνο την ακτοπλοϊκή σας εταιρεία, και φαντάζομαι ότι οι ακτοπλοϊκές εταιρείες σε τέτοιες περιπτώσεις έχουν τα αντανακλαστικά για να απαντούν στους χιλιάδες ταξιδιώτες Έλληνες και ξένους, για να τους εξυπηρετήσουν και να τους ενημερώσουν για το αν φεύγει το καράβι ή όχι, λόγω, επαναλαμβάνω, των θυελωδών ανέμων που επικρατεί στο λεκανοπέδιο, που επικρατούν στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Γεια σου ρε Σπύρο Ευαγγελάτο, καλημέρα Σπύρο και καλή Παναγιά, γράφει στο μήνυμά του. Αντεύχομαι.

Κωστή μου, τα έχουμε πει. Την καλημέρα σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Σε κάθε περίπτωση, το ότι κάθεσαι είναι πραγματικά προνόμιο για εμάς και πολύ καλό, το πολύ θετικό, το ότι κάθεσαι, αναλώνεσαι. Εν πάση περιπτώσει, μέσα στο χρόνο σου βάζεις και μέσα στο πρόγραμμά σου και να στείλεις μήνυμα. Είτε διαφωνούμε είτε συμφωνούμε, που συνήθως διαφωνούμε, και αυτά τα οποία γράφεις ασφαλώς δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα, αλλά την καλημέρα μου, την αγάπη μου, και να περάσεις όμορφα το Σαββατοκύριακο. Α, να ξέρεις, θα είμαστε εδώ το Σαββατοκύριακο και αύριο, την ημέρα της Παναγίας, θα είμαστε εδώ και θα κάνουμε εκπομπή με την Ελένη την Κατσαμπέκη, οπότε έχουμε να πούμε πολλά πράγματα. Σε περιμένουμε στην παρέα μας, έτσι, για να μας ασκήσεις κριτική, για να δούμε τι θα βρεις για αύριο, γιατί θα έχουμε αρκετά πραγματάκια. Καλημέρα κύριε Σπύρο μου, γράφει ο Γιώργος. Αυτό το κύριε είναι μαχαιριά στην καρδιά, να ξέρεις, γροθιά στο στομάχι. Πολύ ωραία και διδακτικά τα ρητά που μας λέτε κάθε μέρα, αλλά δυστυχώς τα ρητά των νεολήνων έχουν κερδίσει την καθημερινότητα. Όπως είναι, λέει, ο θάνατός σου η ζωή μου. Έλα μωρέ, εντάξει, το ότι φάμε, ότι πιούμε και ότι αρπάξει γενικότερα, ναι, ξέρετε τώρα. Μην τα λέμε πρωί-πρωί, το ξέρετε το. Δυστυχώς αυτά μας έχουν κερδίσει προς το παρόν. Μήπως όμως είναι στο χέρι μας να τα αλλάξουμε? Μήπως είναι στο χέρι μας να κυκλοφορούμε με μια διαφορετική νοοτροπία? Μήπως είναι στο χέρι μας να δείξουμε και το παράδειγμα στις νεότερες γενιές που έρχονται, ότι δεν είναι αυτός ο σωστός δρόμος? Δεν ξέρω ρε παιδί μου, αναρωτιέμαι. Μήπως τελικά, εάν ο κάθε ένας από εμάς, ξέρετε, επικρατεί η φράση, έλα μωρέ, εγώ θα σώσω τον κόσμο, εγώ θα σώσω τον πλανήτη, εγώ θα σώσω το οτιδήποτε. Για να ξεκινήσουμε σιγά σιγά λοιπόν να σώζουμε. Για να ξεκινήσουμε να δείχνουμε το δρόμο πρώτα απ' όλα στο σπίτι μας. Μετά να αρχίσουμε να δείχνουμε το δρόμο στη γειτονιά μας. Μετά να αρχίσουμε να δείχνουμε το δρόμο στο χωριουδάκι μας, στην ευρύτερη γειτονιά μας, στην πόλη μας, γενικότερα στην καθημερινότητά μας, στο χώρο εργασίας μας. Εάν λοιπόν καταφέρουμε και μπούμε σε μια τέτοια νοοτροπία, σε μια τέτοια διάθεση, μήπως παρασύρουμε με θετικό πάντα πρόσημο και τους άλλους? Μήπως θέλει δουλίτσα, θέλει υπομονή, θέλει ψυχραιμία για να πάνε όλα καλά, ασφαλώς, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Ναι, ίσως τελικά ένας και μόνο άνθρωπος μπορεί να φέρει και να κάνει τη διαφορά. Το θέμα είναι το εξής: να βρεθούν ευήκοα ότα. Και αυτά τα ευήκοα ότα όχι μόνο να ακούσουν, όχι μόνο να κουνήσουν θετικά το κεφάλι ότι συμφωνούν, αλλά να το κάνουν και πράξη. Λέω εγώ τώρα, ιδέες ρίχνω πρωί-πρωί. Καταλαβαίνετε τώρα, στις 7:44 πρώτα λεπτά, μας έχει πιάσει το βαθιστόχαστο του πράγματος. Έχουμε διαφημισούλες, θα πάμε σε διαφημισούλες, θα επιστρέψουμε. Δρυμύτερη παρακαλώ.

0: Κράτα το νούμερο που συμφέρει. 2610-43-4692. Για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοπηγίας και μηχανικά στις καλύτερες τιμές. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών.
1: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
2: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
3: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis.pavlakarathanasis.gr.
4: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
5: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
4: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
5: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
4: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
5: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
4: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
5: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
4: Τηλέφωνο 26 930 23 172.

πολύ μεγάλη προσοχή, διότι για το επόμενο 48ωρο θα είναι πολύ δυνατά τα μελτέμια. Αυτό θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού. Με ρηπές οι οποίες τοπικά θα ξεπερνούν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Να ξέρετε επίσης ότι σήμερα το πρωί έχει υπάρξει γενικό απαγορευτικό για τα πλοία που ήταν προγραμματισμένα να φύγουν από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου, με εξαίρεση τα δρομολόγια για Μαρμάρι. Έτσι, σημειώστε το αυτό. Σας είπαμε νωρίτερα ότι δεν πραγματοποιήθηκε από τον Πειραιά πλέον το δρομολόγιο του Blue Star Paros για Σύρο, Τίνο, Μύκονο. Τα υπόλοιπα πλοία να χωρούν φεύγουν με σχέδιο ταξιδιού, όπως αναφέρει το λιμενικό σώμα, όπως αναφέρει το λιμεναρχείο, που σημαίνει ότι μπορεί να αναπροσαρμόσουν τη σειρά των προγραμματισμένων προορισμών ή και να μην προσεγγίσουν κάποιον εξ αυτών ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες που θα συναντήσουν. Δεν θα πραγματοποιηθεί το δρομολόγιο του Super Speed 4 προς Πάρον Άξο και Κουφονήσι. Ένα είναι το Κουφονήσι, δεν είναι πολλά Κουφονήσια, αλλά σε ένα από τα Κουφονήσια πιάνει, Δεν ξέρω ρε παιδιά, είμαι εντάξει, μην νομίζετε. Η εικόνα αυτή αναμένεται, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε από το αρμόδιο Υπουργείο, αναμένεται να επανεκτιμηθεί μετά τις 11 η ώρα το πρωί. Οπότε και αναμένεται νεότερη ενημέρωση για την εξέλιξη των καιρικών συνθήκων και τις δυνατότητες εκτέλεσης των δρομολογίων. Εγώ θα σας έλεγα σε κάθε περίπτωση να καλείτε κιόλας, θα σας ενημερώνουμε ασφαλώς εμείς, αλλά να καλείτε και την ακτοπλοϊκή σας εταιρεία για να μην υπάρξει οποιαδήποτε παρανόηση και το οποιοδήποτε προβληματάκι. Καλή σου μέρα, Αθανάση. Λέει, εξ αφορμής το αυτό που περιέγραψα, που είπα το πρωί γενικότερα για αυτά τα οποία συμβαίνουν στους δρόμους, γιατί κυκλοφορούν όντως πάρα πολύ περίεργοι. Το είδα το βίντεο, νομίζω το είδαμε όλοι το βίντεο, συγκλονιστήκαμε με το βιτιοφόρο, με αυτή τη δολοφονική προσπέραση του βιτιοφόρου. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Και μάλιστα λέει, να πούμε λέει και μια κουβέντα για αυτές και αυτούς τους εξωγήινους συμπατριώτες μας που πηγαίνουν με 30-40 χιλιόμετρα σε τέτοιους δρόμους. Είμαι κάθε μέρα σε τέτοιους δρόμους και αναγκάζομαι να προσπεράσω πάρα πολλούς, γιατί θα πάω στον τριπλάσιο χρόνο στη δουλειά μου. Κοιτάω να τους περνάω σε ευθείες με ορατότητα και όλοι το έχουμε κάνει. Δεν μπορεί σε ένα δρόμο χάος με μήκος 10-12 χιλιόμετρα να κάθεσαι πίσω από έναν εξωγήινο με 40 χιλιόμετρα. Άκουσα να δεις. Δεν ξέρω αν είναι εξωγήινος αυτός ο οποίος πηγαίνει με 30-40 χιλιόμετρα. Δεν ξέρω αν σε αυτό το δρόμο πρώτα απ' όλα το όριο ταχύτητας ποιο μπορεί να είναι. Οι δυνατότητες του συγκεκριμένου οδηγού μπορεί ενδεχομένως να μην του επέτρεπαν να πάει με μεγαλύτερη ταχύτητα. Το θέμα είναι το εξής. Εσύ που είσαι επαγγελματίας, εσύ που οδηγείς ένα τόσο βαρύ όχημα, επικίνδυνο όχημα, κάνεις μια τέτοια προσπέραση σε σημείο που δεν έχεις ορατότητα. Δηλαδή, άντε να το δεχτώ αυτό το οποίο λες. Ναι, και εμείς πάρα πολλές φορές εκνευριζόμαστε σε τέτοιους επαρχιακούς δρόμους όταν ο άλλος πηγαίνει πάρα πολύ σιγά, πολύ αργά. Τι κάνεις όμως? Κάνεις την προσπέραση σε ένα σημείο το οποίο είναι ακίνδυνο. Και αν χρειάζεται να περιμένεις, ναι, θα περιμένεις. Δηλαδή, θα φτάσουμε στο σημείο το αυτονόητο να το πετάξουμε στα σκουπίδια? Ναι, το ξέρω, σε αυτή τη χώρα έχουμε χάσει την τέχνη του αυτονόητου. Είναι τελικά αυτή η τέχνη πάρα πολύ δύσκολη. Αυτή του αυτονόητου. Δηλαδή, τι θα ήταν καλύτερα? Πρώτα απ' όλα, στη θέση της μηχανής, αν υπήρχε αυτοκίνητο, τώρα αυτή τη στιγμή θα μιλούσαμε. Θα ήταν διαφορετικό το ρεπορτάζ. Θα ήταν τελείως διαφορετικό το ρεπορτάζ. Θα ήταν τελείως διαφορετικές οι εικόνες. Άρα λοιπόν, να μην λέμε τα αυτονόητα και ασφαλώς να μην λέμε και πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία απολύτως λογική. Ναι, περιμένουμε. Μπορεί να είναι ο άλλος πιο αργός και από την καθυστέρηση και από το replay που λέγαμε πιο παλιά. Ναι, είσαι υποχρεωμένος να μείνεις πίσω του και να κάνεις την προσπέραση όταν θα το επιτρέψουν οι συνθήκες. Όχι να βγεις στο αντίθετο ρεύμα. Με σκοπό να κάνεις τι? Να τον προσπεράσεις και στο διάβασο να πάρεις και 2-3. Λοιπόν, αυτά. Θα διαβάσω μερικά μηνύματάκια σας ακόμα. Ούτως ή άλλως πλησιάζουμε στην ολοκλήρωση της πρώτης ώρας και αμέσως μετά θα έχουμε στο στούντιο και την Αμαλία Κάτζου.
την Αμαλία μας, που έχουμε πολλά πραγματάκια να πούμε. Καλημέρα, μου λέει Σπύρο. Ο Νίκος ο Ρογκάκος, το συζητάμε, μου λέει κιόλας. Άδικο έχεις. Δεν έχεις άδικο. Που έχουμε φτάσει να το συζητάμε. Ότι ο άλλος, επειδή πηγαίνει αργά, εάν πρέπει να του κάνουμε την προσπέραση σε σημείο που δεν βλέπουμε τίποτα μπροστά μας. Δεν ξέρουμε τι έρχεται. Εντάξει. Εμείς ούτως ή άλλως πηγαίνουμε χαλαρά κάτω στη Λακωνία. Όταν είναι. Έτσι δεν είναι, Ρενικό? Λοιπόν. Καλημέρα, καλό 15 Αύγουστο, γράφει ο συνονόματος ο Σπύρος. Η φωτιά στη Χαλκιδική από τι έπιασε? Οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι μία κολόνα του δικτύου έπεσε και δημιούργησε τη φωτιά. Κάτι τέτοιο, μπας περιπτώσει. Περιμένουμε τη ΔΑΕ, να σας πω κάτι. Αυτά τα παλικάρια εκεί, γυναίκες και άνδρες, η ΔΑΕ, κάνουν εκπληκτική δουλειά. Θα έχουμε την πλήρη ανακοίνωση. Αναλυτικότατα. Θα έχουν εξαντλήσει όλα τα υπόλοιπα περιθώρια, όλα τα υπόλοιπα σενάρια, για να δούμε τι ακριβώς έγινε. Κωστή μου, όσο και να το κάνεις copy-paste στο συγκεκριμένο μήνυμα, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν πρόκειται να το διαβάσω στον αέρα, όχι για κανέναν άλλο λόγο. Απλά δεν συνεισφέρει κάτι στο δημόσιο διάλογο. Δηλαδή να το ακούσουν οι υπόλοιποι, οι συνακροατές σου, και να βγάλουν άκρη πάνω σε τι. Είναι τελείως μα τελείως εκτός τόπου και χρόνου. Λυπάμαι που το λέω έτσι. Απλά επειδή το έχεις κάνει τρεις φορές copy-paste το μήνυμα αυτό, δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο. Ο Παράσχος, καλημέρα, όλημέρα και καλή Παναγιά. Μας στέλνει ο Παράσχος και στέλνει και τις φωτογραφίες από την ΚΟ. Ο αγρότης μας εκεί, ο οποίος στέλνει φωτογραφίες και με τα τσαμπιά, τα σταφύλια, αμέ, τα φτιάχνει για να τα δώσει, γίτσες, τα φτιάχνει για να τα δώσει, εκεί να δώσει την πραμάτια του, και όλοι όσοι βρίσκονται στο νησί να πάνε από τα σημεία πώλησης να τα αγοράσουν. Και σίκα βλέπω πίσω, πανικός, γιατί τι λες τώρα, βασιλικά σίκα, αμέ. Όλα τα καλούδια. Να είσαι καλά, φίλε. Εκεί όλοι οι αγρότες που μέσα στο λιοπύρι φαίνεται τα καλούδια που βγάζει αυτή η Άγια, η ελληνική γη. Γεια σου Χριστό, καλημέρα Σπύρο και σε όλη την παρέα. Βρίσκομαι τις τελευταίες μέρες μεταξύ Αρκαδίας και Ηλίας, και η λέξη ανακύκλωση είναι ανύπαρκτη. Ναι, η αλήθεια είναι ότι κάθε φορά που πηγαίνουμε εκεί στην επαρχία το αντιλαμβανόμαστε. Μ' αρέσει κιόλας όταν είτε φιλοξενούμαστε είτε είμαστε στο χωριό. Εμείς έχουμε τη συνήθεια πλέον δύο σακούλες απορριμμάτων. Στη μία τα οργανικά και στην άλλη τα της ανακύκλωσης. Και μετά βγαίνεις έξω και αρχίζεις το σαφάρι για να βρεις κάδο ανακύκλωσης. Και δεν υπάρχει πουθενά. Πες μας, μην τρέπεσαι, πες μας τα χωριά. Πες μας εκεί ποιος είναι ο αρμόδιος δήμος. Μήπως αρχίζουν να συνετίζονται. Εμείς τα λέμε στον αέρα κανονικότατα, να ξέρετε. Διότι δεν είναι δυνατόν εν έτη 2026 οι τοπικοί άρχοντες να μην έχουν μεριμνήσει. Να ρωτήσω τώρα κάτι. Σπιτάκια ανακύκλωσης έχετε εκεί? Ρωτάω ρε παιδάκι μου, να μην κάνω την ερώτηση. Ο Γιώργος μου λέει: Σπυράκο, φίλε μου, καλή σου μέρα, καλή Παναγιά. Μόνο θλίψη όσα ακούμε και διαβάζουμε και για το τελευταίο 24ωρο, αλλά και όλα όσα λες για τα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα. Τη δολοφονία του Σολομού το 1996, την πτώση του αεροπλάνου το 2005. Εγώ θα ευχηθώ από ψυχής καλύτερες ειδήσεις, όχι άλλη θλίψη. Ο Γιώργος από το Τόκιο. Μας ακούει στο Τόκιο ο Γιώργος. Την αγάπη μας. Βολτίτσα προς τα δόθε, ή θα κάνετε 15 Αύγουστο στο Τόκιο, Πες μας και από πού είναι η καταγωγή σου, Γιώργο μου. Την καλημέρα μου. Να τα δύσκολα. Ο Βασίλης από το Ντουισμπουργκ. Το είπα καλά, Ντουισμπουργκ. Πολύ καλημέρα και από μένα. Να είσαι καλά, Βασίλη μου. Ο Μανώλης, καλημέρα από την Αλβανία. Καλό 15 Αύγουστο σε όλους. Να είσαι καλά, φίλε μου. Να περνάς καλά και υπέροχα με την οικογένειά σου.
Να ξέρεις, μου λέει Κωνσταντίνε, κάναμε αμάν και πώς να τον διώξουμε. Δεν άλλαξα, λέει, συχνότητα για να ακολουθήσω κανέναν και παρέμεινα στο Real για να ακούω εσένα. Καλημέρα. Να είσαι καλά, ρε Κωνσταντίνε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Όλα τα παιδιά, όλους τους συναδέλφους εδώ στο Real FM, όπου οι αληθινές ειδήσεις βγαίνουν από εδώ και τις μοιραζόμαστε μαζί σας. Αυτό να έχετε πάντα μα πάντα στο μυαλό σας. Σπύρο, καλημέρα από την πληγωμένη Χαλκιδική. Ακούμε ξανά για σχεδιασμούς, ετοιμότητα και πρόληψη, και την ίδια ώρα βλέπουμε κάθε καλοκαίρι το ίδιο έργο. Δάση να χάνονται και κατοίκους και επισκέπτες. Ένα λεπτάκι, γιατί εδώ κόβεται το μήνυμά σου. Και επισκέπτες να κοιτούν τον ουρανό περιμένοντας αεροπλάνα. Και το επόμενο λέει 112, μάλιστα. Θα το αφήσω εδώ. Θα το αφήσω εδώ. Πρέπει να πάμε πρώτα απ' όλα σε διαφημιστικό διάλειμμα, σε αλλαγή ώρας, σε δελτίο ειδήσεων. Και θα συνεχίσουμε με τα μηνύματά σας. Μέρε, που το αφήσω εδώ, πρέπει να πάμε πρώτα απ' όλα σε διαφημιστικό διάλειμμα, σε αλλαγή ώρας, σε δελτίο ειδήσεων. Και θα συνεχίσουμε με τα μηνύματά σας.

0: οφειλά του. Ευείας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
1: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Χέλγα. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Χέλγα δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Χέλγα, Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
2: 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλιτσιώτη. Βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στη Σίβρη Χαλκιδική. Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και ένα αέρια μέσα που αντιμετωπίζουν ενεργές αιστείες σε δύσβατα σημεία. Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν ζημιές σε σπίτια και οχήματα, ενώ έχουν πληγεί και υποδομές. Νωρίτερα είχαν απομακρυνθεί διαθαλάσσεις τουλάχιστον 480 κάτοικοι και παραθεριστές, ενώ εκενώθηκαν οι οικισμοί Σίβρη και Φούρκα. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Αλφιούσας στην Ηλία. Σε 6 συλλήψεις προχώρησαν στο μεταξύ αρχές για εμπρισμούς από αμέλεια σε Ηλία, Εύρω, Αττική, Χίο, Δεσπρωτεία και Φωκίδα. Σε μέγιστη επιφυλακή παραμένει ο κρατικός μηχανισμός και σήμερα λόγω ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα και Κορινθία. Αυξημένη είναι η κίνηση στα λιμάνια της χώρας, καθώς χιλιάδες ταξιδιώτες αναχωρούν για τις καλοκαιρινές τους διακοπές παραμονή του 15 Αύγουστου. Ωστόσο, οι θελώδεις άνεμοι προκαλούν προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες με απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Από τα πρωινά δρομολόγια στον Πειραιά, ένα πλοίο με προορισμό τη Σύρο, την Τίνο και τη Μύκονο δεν αναχώρησε λόγω των ισχυρών ανέμων. Οι επιβάτες είχαν ενημερωθεί για την ακύρωση του δρομολογίου. Περισσότερα στο enikos.gr. Στη Διεύθυνση Τροχιάς Θεσσαλονίκης προσήχθη μετά την ταυτοποίησή του ο οδηγός βιτιοφόρου που έκανε εξαιρετικά επικίνδυνη προσπέραση σε στροφή επαρχιακού δρόμου στη λίμνη Πλαστήρα με κίνδυνο να σύγκρουστεί με τοπικά με μοτοσυκλέτα. Διάταγμα με το οποίο επιβάλλονται νέοι δασμοί έως 100% επί της αξίας της εισαγωγής drones και εξαρτημάτων τους στα οποία κυριαρχεί η Κίνα, υπέγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Europa League ο ΠΑΟΚ. Ιτήθηκε στις Βρυξέλλες με 3-2 από την Άντρελεχτ στον δεύτερο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης. Ο ΠΑΟΚ θα αγωνιστεί στα play-off του Conference κόντρα στην νορβηγική Μπραν. Στον Στίβο και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα η Κατερίνα Στεφανίδη κατέκτησε την έκτη θέση στο επικοντό και ο Δημήτρης Παυλίδης στη δισκοβολία ήταν στην 8η θέση. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
2: Ένα Πάτρας 105,3. Φλωράτος, τα πάντα για το αυτοκίνητο σε ένα σημείο. Μεζόνος και Παπαφλέσσα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 326 651. Φλωράτος, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ. Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται.

0: αυτό δεν το είχα σκεφτεί. Όταν ήμουν πολύ έτσι πιο παιδί μου, ήμουν υπέρβαρος, όπως για να το κάνουμε.
1: Δεν σε φαντάζομαι γιατί δεν φαίνεται, αλλά εντάξει. Δεν,
0: γι' αυτό πάρα πολλοί κόσμος δεν με θυμάται.
1: Και εγώ
0: επειδή πάρα πολλά χρόνια δίνοντας το ρεπορτάζ. Παιδί μου και στον Αντένα και στην ΕΡΤ, σε όλα τα δελτία ειδήσεων. Και πάρα πολλοί τώρα πλέον δεν με θυμούνται. Εντάξει, έχουν περάσει και πάρα πολλά χρόνια. Είχα μουσάκι και ήμουνα.
1: Ναι,
0: ήμουνα ρε παιδί μου.
1: Εγώ σε έχω δει σε φωτογραφίες κάποια. Αλλά δεν είναι να φαίνεται. Δεν μπορώ να σε φανταστώ. Καλά, εγώ ξέρω πόσα κιλά ήμουνα το 2006. Τώρα στο, εδώ στον Τάκη. 101 κιλά. Μην φαντάζεσαι εμένα 101 κιλά. Δηλαδή, όχι. Κανείς δεν μπορεί να φανταστεί. Ναι, ναι. Έχω κρατήσει μόνο την ταυτότητά μου. Φαίνεται. Φαίνεται το μαγουλάκι μου έτσι που είμαι, τροφαντούλα. Αλλά τέλος πάντων, τι να κάνουμε.
0: Θα βρω φωτογραφία έτσι για να την ανεβάσω το πριν και το μετά.
1: Ωραίο να το φαγητό. Το φαγητό είναι απόλαυση, παιδιά. Ό,τι και να λέμε, είτε προσέχετε. Όχι, είναι μια απόλαυση το φαγητό. Τέλος.
0: Αλλά αυτό ρε παιδί μου που λένε δεν το είχα σκεφτεί τότε. Δηλαδή, μου λέγανε, α πούμε, ρε σε Σπύρο, γιατί.
1: Γιατί παίζει πάλι και εμένα.
0: Γιατί τρώω.
1: Μου λέει ο Τάκης εδώ που βράξει. Είχε κατάθλιψη. Ποια κατάθλιψη? Έτρωγα.
0: Ναι, αυτό.
1: Καμία κατάθλιψη δεν είχα.
0: Αλλά θα ήταν μια πολύ ωραία ιδέα την ώρα που σε ρωτούσαν.
1: Ναι. Λέει,
0: γιατί ρε παιδί μου τόσο πολύ?
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι.
0: Παιδιά, είμαι σε κατάθλιψη.
1: Ναι, και εγώ δεν το είχα σκεφτεί.
0: Δεν το είχα σκεφτεί.
1: Τότε έτσι, δεν το είχα σκεφτεί.
0: Ναι, έπαιρνα στη διαδικασία. Δεν έχω καμία ελπίδα και απλά. Η μοναδική μου ελπίδα είναι το φαγητό. Όχι, παιδιά, απλά μ' άρεσε να τρώω.
1: Και ναι, απλά. Και μ' άρεσε ακόμα προ το έχω. Το έχω βάλει σε εντάξει, ναι. Καλούπι. Λοιπόν, τάσο το γυμναστήριο και ο φίλο μου, συναντιόμαστε και με τον Τασούλη. Λέει πολύ καλημέρα σα. Μπε στην κάψουλα με Αμαλία να σε στείλω στην Ηλία. Καλέ διακοπέ. Να σε καλά, Τασούλη. Γιατί ο Καλαμαράκη ήθελε να με βάλει σε μια κάψουλα διαστημική και να με στείλει κατευθείαν στην. Στο χωριό μου, στο Βελανίδη, λες και να με ξαναγυρίσω. Και το θυμάται ο Τάσος και το στέλνει, κατάλαβες.
0: Δεν μου λες την κάψουλα αυτή γενικότερα.
1: Μην το συνεχίζεις.
0: Εντάξει, το αφήνω.
1: Έλα, πες, δεν πειράζει. Έλα. Αφού ξέρεις ότι πειραζόμαστε πρωί-πρωί.
0: Όχι, ρε παιδί μου, άλλο θέλω. Έχει καψουλοδρόμιο.
1: Στο Βελανίδη.
0: Στο Βελανίδη. Έχει καψουλοδρόμιο. Στο Σαρακίνικο έχει ελικοδρόμιο
1: έτσι,
0: πλέον. Ναι,
1: να κάνουμε και εμείς ένα καψιλοδρόμιο.
0: Ναι, τι έγινε αυτός ο τύπος? Αυτός ο τύπος λέει πήγε με υπόμνημα. Υπόμνημα έστειλε.
1: Ναι, δεν έστειλε. Μια χαρά. Όπως και ο άλλος που πήγε να σκοτώσει το μοτοσυκλετιστή.
0: Απίστευτος, Και υπήρχαν και κάποια μηνύματα και πραγματικά στεναχωρήθηκα. Δηλαδή, λέει, αυτοί οι τύποι οι οποίοι πηγαίνουν με 30-40 χιλιόμετρα και. Παιδιά, τι να κάνουμε. Και λέει, όταν είναι, λέει, 10-12 χιλιόμετρα ή 20 χιλιόμετρα και σε πηγαίνει ουσιαστικά καροτσάκι. Κάνουμε υπομονή!
1: Γιατί
0: δεν βγαίνουμε στο αντίθετο ρεύμα!
1: Okay. Εμένα χθες παραδείγματος.
0: Αν ήταν αυτοκίνητο στη θέση της μοτοσυκλέτας.
1: Ναι.
0: Αυτή τη στιγμή θα κάναμε άλλο ρεπορτάζ.
1: Άλλο ρεπορτάζ. Επίσης να σας πω, εχθές πραγματικά φοβήθηκα πάρα πολύ στον Κηφισό. Ξαφνικά, κανονικά στην αριστερή λωρίδα. Το όριο εκεί εκεί που κινούμε στο σημείο ήταν 80 και πήγαμε 90. Λέω την αλήθεια. Δηλαδή ήταν 10 παραπάνω, 90. Δεν πήγα παραπάνω. Και δεν ήταν ανοιχτός. Και περνάει παιδιά μια μηχανή. Από πού με πέρασε? Από τα αριστερά.
0: Καταλαβαίνεις,
1: σου λέω. Στον Κηφισό.
0: Μάλιστα,
1: ήσουν
0: ένα αριστερή λωρίδα και σε πέρασε από τα αριστερά.
1: Ναι. Εγώ λέω, αν έκανα μια στραβοτιμονιά, τον είχα σκοτώσει, παιδιά. Γιατί δεν περιμένεις να σε περάσουν από τα αριστερά. Κοιτάς το δεξί σου καθρέφτη. Φυσικά κοιτάς και τον αριστερό. Και ξαφνικά αισθάνομαι μεγάλου κυβισμού μηχανή να με περνάει. Στο τσίμα μεταξύ τη μπάρα. Ήταν η εντάξει. Λέω, ο Θεός με βοήθησε και το βοήθησε και το. Νέος άνθρωπος ήταν από ό,τι κατάλαβα. Δεν ήθελα. Δηλαδή, πραγματικά μου κόπηκε η μισή ζωή.
0: Λοιπόν, υποθητή στέλνει καλημέρα από τη Σαντορίνη.
1: Καλημέρα, υποθητή μου.
0: Έχουμε εδώ πέρα, γίνεται πανικός. Ο Φιλίμων. Ναι. Απαράδεκτη, λέει, η επικίνδυνη προσπέραση, αλλά κάποιοι πρέπει να το καταλάβουν ότι η υπερβολική αργή οδήγηση δημιουργεί εκνευρισμό και κατ' επέκταση προβλήματα. Αλήθεια. Ο Ελληνάρας οδηγός, δηλαδή, αν δεν πηγαίνει με 120 χιλιόμετρα, δεν τον πιάνει. Δηλαδή, τι είναι αυτό το πράγμα? Μου έχει τύχει, λέει, ο οδηγός στην αριστερή λωρίδα με όριο τα 120 να πηγαίνει με 70. Φυσικά, υπερήλικος εδώ πέρα, ασφαλώς, Φιλίμωνα. Αυτό το οποίο μας λες παραβιάζει και τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
1: Εγώ σήμερα λίγο εκνευρίσκα το πρωί που ερχόμουν. Ρε, παιδιά, παιδί μου, μην το παίρνεις το αυτοκίνητο. Άστο. Πάρε ένα ταξί να πας όπου θέλεις. Δεν θέλω να πω. Έχω και εγώ μητέρα που είναι 75-76 χρονών. Μην το κάνεις. κάνεις. Δηλαδή, πραγματικά. Και υπάρχουν άνθρωποι που είναι 70-75 και μπορούν να οδηγήσουν. Δεν λέω. Ναι. Έχω δει ανθρώπους κοτσονάτους. Δεν είναι όλοι το ίδιο. Καλημέρα, Παύλο από τον Ντίζελντορφ, να το πούμε, γιατί είναι η καλημέρα η δικιά μου, τη δικιά σου την έστειλε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και βλέπω ότι σου έχει στείλει και ο Γιώργος από το Τόκιο.
0: Ναι, ναι, έστειλε ο Γιώργος από το Τόκιο.
1: Να είναι καλά ο Γιώργος, λοιπόν. Και λέει: ναι, 15 Αύγουστο στο Τόκιο, είμαι εδώ λόγω δουλειά στην πατρίδα πρώτο Θεό αρχές Νοεμβρίου. Να είσαι καλά, Γιώργο μου. Επειδή το ρώτησε και από πού είναι.
0: Το ρώτησε και από πού είναι.
1: Κοιτάξτε τα φορολογικά στοιχεία μου, το ψωμί δεν έχει ζητήσει.
0: Απάντησε από πού είναι, είπες.
1: Από το βουνό των Κεντάβρων, το Πύλιο, πανέμορφο, το λατρεύω.
0: Μάλιστα. Να σου πω. Αγαπάμε, αγαπάμε.
1: Για πύλιο. Λίγο. Φορέσες γυαλάκια σήμερα, τι πάθαμε.
0: Δεν είναι, έχει αρχίσει πάλι και πέφτει το.
1: Είναι που κάνουμε χθες τη συζήτηση.
0: Ναι, ναι, παιδί μου, δεν ξέρω. Ψυχολογικό είναι, κατάλαβες. Θα αρχίσω να τρώω.
1: Να τρως και εσύ και εγώ. Εγώ μαζί σου να ξέρει.
0: Λοιπόν, εχθές ήμουνα σε καλύτερη κατάσταση, πρέπει να σου πω. Ναι, ναι, όσον αφορά στο φαγητό, γιατί προχθές πραγματικά ήθελα να φάω σαν να μην υπάρχει άλλο.
1: Ναι, εντάξει, αυτό γίνεται με όλους μας όμως.
0: Εχθές ήταν μια χαρά, μια χαρά.
1: Εντάξει, με όλους μας σημαίνει αυτό κάποια στιγμή ότι.
0: Είχε φτιάξει μπριζολίτσα η Μαρία και είχε φτιάξει και μακαρόνια με. Και έριξε μέσα στα μακαρόνια αυγοτάραχο.
1: Ναι.
0: Γιατί με κοιτάς έτσι.
1: Είναι πολύ ωραίο το αβγοτάραχο, μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Νόστιμο ήταν.
1: Δεν κατάλαβα. Το καρόνι με αβγοτάραχο είναι συνταγή, ναι. Αλήθεια το λέω. Α, και λεμόνι, πάει πολύ ωραίο το λαιμό, το ξύσμα λεμονιού. Να σε ρωτήσω, συγγνώμη, και έφαγες και μπριζολίτσα και μακαρόνια.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Δεν είναι άλλα.
1: Τι λιτά έφαγες τότε για ραβιάτικα. Πού να θεμάσαι. Θα με τρελάνει και το βάζει κιόλας γιατί είναι αδύνατος.
0: Όχι, ρε παιδί, ήταν ελαφρύ το.
1: Εντάξει, αδύνατος, έχει λίγο κυλίτσα.
0: Δεν, όχι, πότε βρήκα, καλέ. Ο Χριστός και Παναγία.
1: Εντάξει, συγγνώμη.
0: Άλλη Μαρία μας βγήκε. Άλλη μας γυρίστηκε και μου λέει η κοιλιά σου. Λέω ποια κοιλιά μου, αφού δεν την έχω χάσει.
1: Όντως την έχει χάσει. Δεν ξέρω τι ήταν πριν, αλλά εντάξει.
0: Άστα,
1: λίγο κυλίτσα έχεις πάντως.
0: Δεν πέφτουν όλα τα παντελόνια. Ναι, εντάξει, ρε παιδί μου τώρα.
1: Την πατσοκυλιά αυτή την έχεις μαζί με τον καλαμαράκι σου.
0: Πρέπει να πάμε γυμναστήριο. Το ξέρουμε.
1: Με τον κύριο καλαμαράκι που πάει και καταπίνει χιλιόμετρα με το σκυλάκι εκεί που γυρίζει γύρω γύρω την πολυκατοικία και λέει ότι καταπίνει χιλιόμετρα μαζί του θα πα.
0: Ναι. Τώρα που να φεύγω από το Πορτοράφτη να πηγαίνω στην Κεσαριανή. Ας έρθει από τη Κεσσαριανή ο Ιωσήφ στο Πορτοράφτη.
1: Πολύ ωραία είναι.
0: Μπράβο και να κάνουμε και πάνω. Να περπατάμε.
1: Ναι, ναι, σωστό.
0: Ωραία.
1: Όταν προλαβαίνεις βέβαια, γιατί είμαι κατακουρασμένος, πόσο να περπατήσεις.
0: Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Θα βάζω εγώ τον. Θα δώσω το κινητό μου στον Καλαμαράκη για να κάνει τη βόλτα και μετά να έρθει με το κινητό και να γράφει μπράβο. Σήμερα σπάσατε νέο ρεκόρ.
1: Λέω, Θανάση. Καλημέρα, γλυκύτατη. Πρώην τροφαντούλιδες. Καλά το λέει Θανάση μου, καλημέρα, να είσαι καλά.
0: Ήταν λοιπόν... Θανάση μια πολύ άσχημη περίοδος και για μένα και την Αμαλία. Μπράβο. Και απλά τρώγαμε για να πνίξουμε τον πόνο μας.
1: Βρε ρε αποτελώ θα σε πιστέψω. Τρώγαμε γιατί θέλαμε να φάμε αυτό.
0: Τρώγαμε διότι πρώτον πεινούσαμε. Και δεύτερον διότι το φαγητό είναι απόλαυση.
1: Θα συμφωνήσω.
0: Πάρα πολύ μεγάλη απόλαυση.
1: Είναι απόλαυση. Λοιπόν, τώρα είμαστε παραμονή από 15 Αύγουστο.
0: Ναι.
1: Γενικώς όπου υπάρχει Παναγιά και Παναγιά υπάρχει παντού, έχουν φορέσει τα γιορτινά τους οι περιοχές, έτσι.
0: Όντως.
1: Λοιπόν, η επαρχία ετοιμάζεται για το μικρό Πάσχα που το λέω εγώ. Η Αθήνα έχει αδειάσει. Βέβαια, όσοι είναι να φύγουν με πλοία σήμερα θα δυσκολευτούν. Θα γίνει.
0: Θα δυσκολευτούν.
1: Έτσι δεν είναι, ναι, Σπύρο μου. Δηλαδή, τα αποφόρη είναι πολλά και έχουμε απαγορευτικό απόπλου.
0: Ένα λεπτάκι για να σας το
1: λοιπόν, άρα υπομονή
0: κιόλας.
1: Να φτάσετε στον προορισμό σας. Νομίζω ότι κάποια στιγμή μες την ημέρα, όταν πέσουν τα πολλά μποφόρ, θα ξεκινήσουν τα πλοία να φεύγουν.
0: Στις 11 η ώρα. Ωραία. Θα κάνουν έναν επαναπροσδιορισμό για το τι ακριβώς γίνεται και ποια πλοία τελικά θα φύγουν. Επειδή λοιπόν υπάρχει το λεγόμενο. Ένα λεπτάκι θα το βρω. Πού θα πάει το ρημάδι? Εγώ με την τεχνολογία ξέρετε ότι έχουμε και ένα.
1: Πολύ καλό, έχετε πολύ καλή σχέση.
0: Πάρα πολύ καλή σχέση. Συνέχεια πλακωνόμαστε και στο τέλος κερδίζει η τεχνολογία.
1: Πάντως υπάρχει απαγορευτικό από Ραφίνα και Λαύριο. Ναι. Ακυρώθηκαν δρομολόγια από Πειραιά. Έτσι και φυσικά. Πολύ αυξημένο ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Είδαμε χθες τι έγινε στη Χαλκιδική. Θα σας τα είχε πει ο Σπύρος.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ μεγάλη προσοχή γιατί έμαθα για συλλήψεις. Κάποιοι πήγαν να ψήσουν μέσα σε περιοχές. Στην Ήπεθρο.
0: Μας τα είπε ο Θεοδόσης. Ναι, ναι, ναι. Πήγε λέει μία 70-72 χρονών η οποία έβγαλε έξω. Γιατί ήθελε. Τώρα τα εγγόνια αυτά. Έβγαλε έξω για να μαγειρέψει. Ευτυχώς, δηλαδή το προλάβανε την τελευταία στιγμή.
1: Δηλαδή πραγματικά. Πόσο ανεγκέφαλοι είμαστε, πραγματικά.
0: Λοιπόν, ο Χρήστος, επειδή είχαμε πιάσει μια κουβεντούλα για την ανακύκλωση στην επαρχία.
1: Ναι.
0: Μου λέει ανακύκλωση, δε. Στο Δήμο Γορτινίας, λέει, και στο Δήμο Ζαχάρος, εκεί στα μέρη σου.
1: Στα μέρη μου.
0: Λοιπόν, δεν υπάρχει, λέει, καθόλου κάδος ανακύκλωσης. Δεν μπορούμε να το κοιτάξουμε λίγο αυτό. Ναι. Βέβαια θα μου πεις το εξής.
1: Γιατί και εκεί που υπάρχουν, γιατί έχω μάθει, ναι, δεν θέλω ότι... να πω. Κάτι ανακύκλωση που εμείς, εγώ έχω δύο σκουπιδενκέδες, μία για την εδώ και χρόνια. Μία από την ανακύκλωση. Και, λοιπόν, και τα πάω κανονικά στον μπλε κάδο την ανακύκλωση. Ναι, και εσύ, Τάκη μου, και που τα πας. Γιατί κάποιος μου είπε ότι στην περιοχή που διαμένω εγώ τα βάζουν όλα σε ένα απορριμματοφόρο. Δεν υπάρχει ανακύκλωση. Και λέω τότε τι κάνω, και κάνω εγώ. Μπράβο, μπράβο. Ωραία. Α, αυτό πολύ ωραίο είναι αυτό. Μπράβο μας.
0: Λοιπόν, να πούμε λοιπόν ότι υπάρχει γενικό απαγορευτικό για τα πλοία,
1: ναι, ναι,
0: που ήταν προγραμματισμένο να φύγουν από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου, με εξαίρεση τα δρομολόγια για Μαρμάρι, παρακαλώ. Έτσι, κρατήστε το αυτό. Από τον Πειραιά δεν πραγματοποιήθηκε το δρομολόγιο του Blue Star Paros για Σύρωτινο Μύκονο. Τα υπόλοιπα πλοία αναχωρούν και φεύγουν με σχέδιο ταξιδιού. Τι σημαίνει σχέδιο ταξιδιού? Υπάρχει περίπτωση και ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες να μην πιάσουν όλα τα λιμάνια, τα οποία είναι να πιάσουν στο διάβα τους, ένα το κρατούμενο, και υπάρχει περίπτωση να πάσα ώρα και στιγμή να αλλάξει η ώρα αναχώρησης από το λιμάνι.
1: Άρα πρέπει να ενημερώνονται.
0: Πρέπει να ενημερώνεστε. Δεν θα πραγματοποιηθεί το δρομολόγιο του Super Speed 4 προς Πάρον Άξο και Κουφονήσι. Και μάλιστα εγώ αναρωτήθηκα, ρε παιδιά, Κουφονήσια δεν είναι? Ένα είναι το Κουφονήσι.
1: Σωστή,
0: και μου είπαν ότι είναι δύο τα Κουφονήσια. Απλά πιάνει, λέει, το πλοίο στο ένα από τα δύο.
1: Α, μάλιστα.
0: Και για να πας το άλλο απέναντι μετά, πώς το με... με λάτζα. Με λάτζα, μάλλον. Κολυμπώντας.
1: Ένα σου πω κάτι, έχει και, θα έχει και. Ρε παιδί μου, θα είναι και μια περιπέτεια που θα τη ζήσει. Γιατί το σκέφτεσαι και έτσι. Μην κοιτάς το εμάς. Εμείς που σε αυτήν την ηλικία δεν μπορούμε τις περιπέτειες.
0: Δεν πήγαμε στα Κουφονήσια όταν θα έπρεπε.
1: Έτσι,
0: όταν τρώγαμε.
1: Έτσι, όταν
0: τρώγαμε.
1: Δεν μπορούμε. Άστρα πάει, βρε Σπύρο μου.
0: Λοιπόν, ο Στέργιος στέλνει καλημέρα, παιδιά, να είσαι καλά, Στέργιο μου. Καλημέρα και στο Μανώλη από τη Στουτγκάρδη. Να είσαι καλά, ρε Μανώλη. Να είστε καλά όλοι σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ειδικά είναι πάρα πολύ συγκινητικό πραγματικά το ότι μας στέλνετε μηνύματα όλοι εσείς οι Έλληνες που βρίσκεστε στο εξωτερικό.
1: Εγώ αυτό δεν ήθελα να πω. Καλημέρα. Τζιμί από το Ρότερνταμ. Κοίτα, κάνουμε έτσι. Έχουμε και αυτή τη σχέση που έχουμε και δεν, σήμερα δεν θα μπούμε καθόλου σε αυτό την ακρίβεια του σούπερ μάρκετ. Το ξέρει ο κόσμος. Σήμερα είναι μια άλλη μέρα. Αν θέλει κάτι να πει ο Σπύρος, πήγε και ψώνησε κάτι και του σκόθηκε η τρίκα, αυτό είναι άλλο. Αλλά σε παρακαλώ, σήμερα μην μπούμε ούτε σε πολιτική αντιπαράθεση. Άστο. Σήμερα είναι παραμονή του 15 Αυγούστου. Αυτά από τη Δευτέρα. Από τη Δευτέρα θα είμαστε. Εγώ δεν θα είμαι. Θα είναι ο Σπύρος εδώ.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μα προλογίζει κιόλα. Κάνει και προσφώνηση. Από Δευτέρα θα τα πούμε όλα. Από Δευτέρα θα δώσουμε ρεπορτάζ. Από Δευτέρα θα δώσουμε πόνο. Εγώ δεν θα είμαι, βέβαια. Να μαζευτείτε, παιδιά, να τα πείτε.
1: Ο Σπύρος λέει: Σπυράκο μακαρόνια με αυγοτάρχο. Βλέπω είσαι γκουρμέ.
0: Όχι, δεν είμαι εγώ. Ήταν έμπνευση της Μαρίας.
1: Σου λέω ότι είναι πολύ ωραίο το αποταγμό με τα μακαρόνια.
0: Γενικότερα τις 2-3 τελευταίες μέρες με προσέχει όσον αφορά στο φαγητό.
1: Γιατί?
0: Περισσότερο από το κάνω. Δεν ξέρω, λόγω της γιορτής της.
1: Αυτό δεν ξέρεις, δεν είναι.
0: Πρέπει να πάω να πάρω δώρο.
1: Δεν έχεις πάρει ακόμα.
0: Όχι, πότε να προλάβω.
1: Σήμερα όμως θα πας, γιατί αύριο κλειστά τα μαγαζιά.
0: Είναι κλειστά τα μαγαζιά.
1: Είναι 15 Αύγουστο αύριο, το επισημαίνω.
0: Ναι, αυτό.
1: Όχι, απλώς το λέω.
0: Όλα καλά, όλα
1: καλά. Για να πάνε όλα καλά,
0: για να πάνε όλα καλά.
1: Μπράβο, σε παρακαλώ πάρα πολύ, μην μου τα κάνεις αυτά.
0: Όχι, δεν. Λοιπόν, τι ωραίος πανικός που γίνεται πάλι. Να είστε καλά, ρε παιδιά. Εδώ ο Γιώργος θα έχει προχωρήσει εσύ.
1: Εντάξει, εγώ τα κλικάρω για να μην μπερδεύομαι, γιατί είναι τόσο πολλά. Και εντάξει, κλίκαρε και εσύ, αγοράκι μου. Βάλε ένα κλικ εκεί να ξέρουμε τι διαβάζουμε.
0: Κλικάρω.
1: Μπράβο, αγοράκι μου.
0: Καλή Παναγιά γράφει, λιγοράκι είναι το όνομα, από Κοριτσά. Αύριο η περιοχή μας γιορτάζει με λαμπρότητα το 15 Αύγουστο σε πάνω από 20 εκκλησιές.
1: Μπράβο.
0: Ναι, πολύ εντυπωσιακό πραγματικά.
1: Είναι,
0: να περάσετε πανέμορφα.
1: Πανέμορφα να περάσετε με τις οικογένειές σας, να είστε όλοι καλά. Υγεία πάνω απ' όλα. Και να σμίξουν οι οικογένειες, γιατί και αυτές οι μέρες είναι να σμίγουν οι οικογένειες. Εγώ τουλάχιστον έτσι το έχω στο μυαλό μου. Να σμίγουν οι οικογένειες. Και βεβαίως να σκεφτόμαστε και αυτούς που είναι έξω και που δεν μπορούσαν να έρθουν τώρα, αλλά θα έρθουν κάποια στιγμή. Όλα να πάνε καλά, υγεία, ευτυχία και χαμόγελα.
0: Η κυρία Βασιλική λέει: καλημέρα, με υγεία, καλή εκπομπή, κύριε Παπαδάκη, και όμορφη αμαλίτσα, πανέμορφη αμαλίτσα μας.
1: Ναι.
0: Δεσποινής Αμαλία. Ο καλύτερος, λέει, νομός είναι ο δικός μας. Ποιος, ο Λακωνίας.
1: Ναι, και ο Βασίλης από τον Άγιο Στέφανο σου στέλνει πολλά φιλιά και καλημέρα, γιατί είναι προσωπικό και αγαπάει, είναι και αυτός από τη Μάνη, οπότε καταλαβαίνει.
0: Έλα ρε, κορώνα, κορονίτσα. Λοιπόν, μην παρεξηγηθούμε, παιδιά, έτσι το λέμε κάτω.
1: Ναι.
0: Για να θα αρχίσουν τίποτα μηνύματα του.
1: Ο Θεόδωρος μας μαλώνει.
0: Γιατί?
1: Ρε, παιδιά, δεν γνωρίζετε ότι το ένα κουφονής είναι ακατοίκητο. Έλεος, ευχαριστώ πολύ.
0: Δεν το ξέρω, ρε, παιδιά.
1: Ούτε εγώ, δεν έχω πάει.
0: Δεν έχουμε πάει. Συγγνώμη,
1: κύριε Θεόδωρε, σας ζητούμε ταπεινά συγγνώμη.
0: Όταν λέμε ακατοίκητο, εννοούμε τελείως ακατοίκητο. Μερικό
1: ακατοίκητο.
0: Δεν έχει ούτε μία ταβερνούλα, κάτι, οτιδήποτε.
1: Να πας και να πας ένα ψαράκι. Ένα ψαράκι.
0: Να κάνεις, ας πούμε, τη βουτιά.
1: Και ένα τσιμπουράκι.
0: Κάτι, οτιδήποτε. Δηλαδή, έλεος. Οπότε, ναι. Άρα είναι ένα το κουφονής. Είναι κουφονίσια. Τα λέμε επειδή αυτό. Ναι, κατάλαβα.
1: Συνεχίζετε το μπιφ με τους Γιάννηδες το χθεσινό. Ναι. Συνεχίζεται, γιατί ο Γιάννης ο 44ος γράφει: καλημέρα Σπύρο, καλημέρα Μαλία. Να απαντήσω στο φίλο τον Κώστα, ναι, από χθες που δεν πρόλαβα. Το κρατάει γυνάτη, έτσι το κρατάει. Σπίτι χωρίς Γιάννη προκόπη δεν κάνει. Φιλιά πολλά.
0: Απαντά στο 45 Γιάννηδες ενός κοκόρου γνώση, μάλιστα.
1: Φίλε Κώστα, καλό 15 Αύγουστο. Καλά, καταπληκτικοί ακροατές μας. Έτσι, ναι. Εντάξει, και εγώ έχω Γιάννη, οπότε σπίτι χωρίς Γιάννη προκόπη δεν κάνει.
0: Εντάξει.
1: Ο Στέλιος είναι από Κοριτσά.
0: Από Κοριτσά.
1: Ναι. Δεν ξέρω, ζητάς στους ακροατές να σου πούνε από πού είναι. Τι τρώνε.
0: Όχι,
1: πού πάνε διακοπές.
0: Το τι τρώνε δεν τους έχω ρωτήσει, απλά τους έχω πει 9? Αυτά που τρώνε να τα στείλουν.
1: Δεν είδα τίποτα σήμερα. Κανείς δεν φιλοτιμήθηκε.
0: Τίποτα.
1: Να πει τα παιδιά τα καημένα αυτά.
0: Να ξέρετε, γι' αυτό φεύγει η Αμαλία.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό η Αμαλία δεν θα είναι από τη Δευτέρα
1: και
0: εδώ.
1: Και να το ρίξω στο φαΐ.
0: Ακριβώς.
1: Από την απογοήτευσή μου, γιατί δεν στέλνετε τίποτα.
0: Έτσι. Φεύγει για να πάει να φάει, να χορτάζει, γιατί εδώ μου την έχετε αφήσει νηστικιά. Και θα επανέλθει χορτάτη. Λοιπόν, εξαιτία σας φεύγει, αλλιώς εδώ θα ήταν. Προλαβαίνετε κοινώς κάτι να στείλετε.
1: Να
0: δεν
1: μείνω.
0: Ξέρω αν θα την πείσουμε, αλλά εμείς θα το τιμήσουμε ότι και να στείλετε.
1: Ναι,
0: να ξέρετε.
1: Στείλτε. Καμιά. Μου υπάρχει κανένα λίγο. Και να σου πω κάτι.
0: Αλμυρούλα, αλμυρούλα.
1: Και η μπουγάτσα με κρέμα μου αρέσει. Είναι από τα αγαπημένα μου αυτό. Είναι από τις γεύσεις εκείνες. Εδώ δεν είμαι πολύ τη ζάχαρη. Γενικώ. Λοιπόν, αυτό μου αρέσει. Γενικώ αυτό. Το γλύκισμα αυτό.
0: Λοιπόν, έχουμε ξεκινήσει μία φάμπρικα. Στέλνουν ακροατές μηνύματα ότι, να λέει, ούτε στο Δήμο Ερημάνθου υπάρχει ανακύκλωση. Φορτώνω τα σκουπίδια και τα πηγαίνω στην Πάτρα.
1: Ακούσατε.
0: Και όταν ξεχνάω να τα πετάξω, να δείτε που τα επιστρέφω σπίτι και τα έχω καμία εβδομάδα στο πορπαγκάζ και δεν ξέρω τι να τα κάνω.
1: Εντάξει, απίστευτο. Στο εξωτερικό, ξέρει, στην Ολλανδία που είναι η αδερφή μα, το πούμε, βγάζει κάθε συγκεκριμένη μέρα τα κλεινά σκουπίδια, συγκεκριμένη μέρα την ανακύκλωση, έχει συγκεκριμένα μέρα για κομποστοποίηση και τα βγάζεις αν τα βγάλεις άλλη μέρα σου επιβάλλουν πρόστιμο.
0: Και έχει και διαφορετικό, είναι διαφορετικό το χρώμα.
1: Βέβαια.
0: Των
1: κάδων.
0: Και των σακούλες.
1: Βέβαια, οι σακούλες.
0: Εκεί τα δημοτικά τέλη, εγώ θυμάμαι στο Βέλγιο,
1: ναι,
0: στο Λούβεν που έμενε ο κουμπάρος μου, κάποια στιγμή, εντάξει που μας είχε φιλοξενήσει, ανοίγω ένα ντουλάπι και βλέπω διαφορετικού χρωματισμού.
1: Ναι,
0: ρευλαμένη, του λέω. Τι έχεις πάθει? Όχι, ρε, εσύ, μου λέει. Πρέπει τη Δευτέρα.
1: Έτσι είναι.
0: Βγάζω τη ανακύκλωση.
1: Μπράβο.
0: Χρώματος μπλε.
1: Ναι, λέω τυχαίο.
0: Την Τρίτη, ναι.
1: Την κόκκινη.
0: Βγάζω την κόκκινη που είναι τα ζωικά.
1: Και την Τετάρτη το πορτοκαλί.
0: Μπράβο. Λοιπόν, εάν μου λέει το κάνουμε ανάποδα ή με διαφορετικό τρόπο, πρώτον έχει πρόστιμο.
1: Ναι.
0: Και δεύτερον, πρόσεξε.
1: Τι?
0: Έτσι πληρώνουν τα δημοτικά τέλη.
1: Ναι, βέβαια.
0: Διότι οι σακούλες που είναι για τα ζωικά,
1: ναι,
0: είναι οι πιο ακριβές σακούλες.
1: Ναι.
0: Για ποιο λόγο? Διότι σου λέει εσύ που έχεις να φας και πετάς,
1: ναι,
0: σημαίνει ότι έχεις και χρήματα. Άρα αυτά τα χρήματα θα φανούν, ναι, ναι, ναι, διότι αγοράζεις, λοιπόν, περισσότερες τέτοιες σακούλες. Ναι. Άκου λογική,
1: ναι. Εγώ δεν το θέλω κακό. Λοιπόν, μου έκανε εντύπωση ένα περιστατικό έξω από το Ρότερνταμ, στον Μπέρχεν, όπου ζούμε και στην Ολλανδία. Λοιπόν, κάποιος, λοιπόν, τώρα ήταν ο άνθρωπος, λοιπόν, να πήρε αλκοόλ, δεν ξέρω, πήγε και έκανε την ανάγκη του μπροστά στο σπίτι ενός μιας. Εντάξει, το δικό του.
0: Ναι.
1: Επιτόπου, παιδιά, δεν ξέρω πώς βρεθήκανε. Σε επαρχία τώρα σας μιλάω στην Ολλανδία. Τον τσακώνουν. Προσέξτε όμως τον τζακώνο και όχι τον πάνε στο τμήμα στην αρχή. Χτυπάει την πόρτα ο κύριος αυτός, την γιαγιά που είχε το σπίτι. Της λέει: φέρε μου σφουγγαρίστρα κουβά και χλωρίνη. Πρώτα! Σφουγγάρισε, παιδιά, αλήθεια σας το λέω. Δηλαδή, εμένα αυτό. Παρουσία των αστυνομικών. Σφουγγάρισε εκεί που έκανε αυτό που έκανε που δεν έπρεπε. Σκούπισε, καθάρισε το χώρο. Και μετά το συλλάβαν και τον πήγαν στο τμήμα.
2: Απίστευτο.
1: Παιδιά, αλήθεια. Σας το λέω, έμεινα με το στόμα ανοιχτό, γιατί πραγματικά αυτό είναι τηρείται νόμος. Σου λέει, όχι, πρώτα έκανες κάτι στον συνάνθρωπό σου. Παιδί μου, ήταν μια άπρεπη. Πού πας κάνεις άγκο, πού να, ναι. Χτυπάνε στη γιαγιά δε και η γιαγιά μένει ευρώτητη. Γιατί δεν έχει καταλάβει, ήταν έξω. Και λέει, φέρτε λέει τη σουγκαρίστρα, φέρτε τον κουβά, φέρτε τη χλωρίνη. Καθόταν ο άλλος, το έκανε παιδιά, το γλύψε.
2: Σε μία από τις συνόδου κορυφής, εκεί στο περιθώριο λοιπόν που βρήκαμε μισή ώρα 45 λεπτά όλοι οι συνάδελφοι, πάμε να πιούμε ένα καφέ σε μία πλατείτσα εκεί κοντά στο Ζήσους Λήψιους. Λοιπόν, βλέπουμε ότι υπάρχει ένα αυτοκίνητο το οποίο έχει διπλό παρκάρι. Σπάνιο φαινόμενο για τις Βρυξέλλες αυτό. Λέμε, αρχίζουμε την καζούρα όλοι εμείς και λέμε, α, 100% είναι Ελληνάρας αυτός, είναι το ένα, είναι το άλλο. Μέσα σε διάστημα 5 λεπτών ναι. έρχεται το περιπολικό. Σταματάει πίσω από το δίπλο παρκαρισμένο ναι. και μέσα σε ένα διάστημα 7 λεπτών πάτησε 3 φορές τον ήχο του περιπολικού.
1: Ναι, αυτό το σιρήνα
2: ναι,
1: αυτό.
2: Ναι, ναι. Λοιπόν, περνώντας 7 λεπτά, κατεβαίνουν οι δύο αστυνομικοί, του γράφουν την κλίση, προσέξτε τώρα, τη βάζουν την κλίση μέσα σε ένα διάφανο φάκελο, ακριβώς επειδή εκεί πέρα, ναι, ξέρεις, ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να βρέξει, και φώναξαν γερανό.
1: Ναι.
2: Περίμενε το περιπολικό εκεί. Ο γερανός λοιπόν έρχεται να πάρει το αυτοκίνητο. Εγώ δεν άντεξα, σηκώθηκα λοιπόν και πήγα να τους ρωτήσω και λέω, το αυτοκίνητο αυτό το πηγαίνετε προφανώς σε κάποιο χώρο φύλαξης? Όχι, μου λέει. Λέω, τι όχι? Το αυτοκίνητο, λέει, θα το μεταφέρει ο γερανός σε σημείο που δεν θα ενοχλεί. Γιατί μετά αυτό είναι το βασικό, να μην ενοχλεί. Και από εκεί και έπειτα μου λέει, λέω, πού θα το βρει? Ας κάνει ό,τι θέλει.
1: Ακριβώς.
2: Ας μην διπλοπάρκαρε. Και το πρόστιμο, λέει, πέφτει απευθείας
1: στην
2: εφορία του. Έτσι δεν είναι. Υπάρχει ούτε σβήσιμο, ούτε τίποτα,
1: όχι,
2: ούτε
1: όχι,
2: το παραμικρό.
1: Έτσι είναι.
2: Αλλά μου έκανε εντύπωση το εξής. Φέρανε το γερανό.
1: Για να το πάνε να μην ενοχλεί.
2: Για να μην ενοχλεί.
1: Και μετά βρες το.
2: Μετά να κάνεις ό,τι θέλεις εσύ. Ναι, μα, δικό σου θέμα. Δικό
1: λοιπόν,
2: σου θέμα.
1: Ο Βασίλης λέει: κάναμε τόσα χρόνια να μάθουμε τα χρώματα για τα τιμολόγια ρεύματος. Μην μας βάζετε ιδέες τώρα για τα χρώματα στα σκουπίδια. Σας παρακαλούμε καλοκαιριάτικα. Την καλημέρα.
2: Έχουν προηγηθεί.
1: Όχι, όχι, όχι.
2: Δεν θα ήταν όμως πάρα πολύ ωραία ιδέα τα δημοτικά τέλη να τα πληρώνεις με αυτόν τον τρόπο? Γιατί έχουμε ακούσει τόσα πολλά σχέδια για τον κώδικες από εδώ,
1: νόμους,
2: για την τοπική αυτοδιοίκηση. Να, ορίστε, πηγαίνετε μία βόλτα, ρε παιδιά.
1: Έτσι.
2: Σε 2-3 χώρες για να δείτε τι ακριβώς γίνεται.
1: Πώς γίνεται. Στα μάτι μου, ναι, ξέρεις, υπάρχουν και μέρες που δεν είναι όλες ίδιες. Και καλημέρα από το πανέμορφο νησί. Στον πανέμορφο, όχι αυτό, στον πανέμορφο νησί της Χίου, που το λατρεύω, αλλά θα σου πω κάτι. Οι μέρες αυτές δεν είναι οι μέρες να μαυρίζουμε την ψυχή των άλλων. Είναι λίγο να σας κάνουμε και ένα. Και εμείς να χαμογελάσουμε.
2: Ναι.
1: Ξεχωρίζουμε τις μέρες, λένε στο χωριό μου. Εντάξει. Α, λοιπόν, αυτό έχετε λίγο στο μυαλό σου, αν δεν μπορείς εσύ να τις ξεχωρίσεις.
3: Αντένα Πάτρας, 105,3. Καμένη λαμπά, μήλες πολλά. Φλωράτος φως ξανά.
4: Α, το ξεχάσαμε.
5: Τι ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
4: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
5: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σπατάλη.
6: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
5: V-Timer και ξένιασες.
7: Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
8: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 26 10 46 4000.
9: Μόξι, Rooftop Bar, Θέα, 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα Marina Hotel. Μόξι, Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
10: Πυροσβεστικής, οι οποίες αντιμετωπίζουν ενεργές εστίες σε δύσβατα σημεία. Τουλάχιστον 480 κάτοικοι και παραθεριστές απομακρυνθήκαν δια θαλάσσης. Προκλήθηκαν ζημιές σε σπίτια και οχήματα. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Αλφιούσας στην Ηλία. Περισσότερα στο real.gr. Σε μέγιστη επιφυλακή και σήμερα ο κρατικός μηχανισμός λόγω ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα και Κορινθία. Προσήχθη μετά την ταυτοποίηση του οδηγός βιτιοφόρου που έκανε εξαιρετικά επικίνδυνη προσπέραση σε στροφή επαρχιακού δρόμου στη λίμνη Πλαστήρα με κίνδυνο να συγκρουστεί με τοπικά με μοτοσικλέτα.
11: Αντένα Πάτρας 105,3. Αυτοκίνητο, ανταλλακτικά, Ανδρέας. Δεν είναι quiz, είναι η λύση για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά. Ανδρέας Ζησιμόπουλος, σε δύο σημεία στην Πάτρα.
12: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
13: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602 7551. delta360.gr.
11: Αντένα 105,3. Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
10: Πολύ αυξημένη στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
14: Αντένα Radio. Και αυτό το καλοκαίρι. Συντονισμένος μαζί σου.

0: πατάει στο το έχει αφήσει, βρε παιδάκι μου, το σκυλάκι να πούμε και γαβγίζει. Μα έχει παράξει την καρδιά. Κάτι να το ρίξουμε, να το ρίξουμε ένα κοκαλάκι.
1: Βάλτε κανένα παραδοσιακό τραγούδι. Σήμερα είναι η παραμονή 15 Αύγουστο.
0: Ναι.
1: Βάλτε μια αρβανιτάκι παραδοσιακά. Βάλτε κάτι παραδοσιακό. Βάλτε κάτι.
0: Άκου αντίδραση, άκου πόνο που δίνει το σκυλάκι.

0: να σου πω κάτι. Θέλει να με βγάλει από τα ρούχα μου, πραγματικά. Λοιπόν, επειδή βάζει μουσικάρε, βρε ένα ωραίο παραδοσιακό. Σα παρακαλώ, το ζητώ. Έχουμε.
1: Κάτσε, μετά το σκυλάκι πήγαμε στα λογάκια.
0: Περίμενε. Ζητάω κάτι. Δεν έχω ζητήσει ποτέ μου τίποτα. Δηλαδή δεν μπορείτε να μου κάνετε το χατήρι. Θα σα
1: ναι,
0: πω.
1: Ναι.
0: Δηλαδή μου αρέσει πάρα πολύ τα λιανοχορταρούδια.
1: Τα λιανοχορταρούδια.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, αδερφέ, με ρωτά. Μου λέει ο Τάκης τι είναι τα λιανοχορταρούδια.
0: Αν είστε. Το παραδοσιακό σα θρακιώτικο τραγούδι. Παιδιά, εντάξει, τώρα συγγνώμη. Ναι. Δεν ζήτησα να μου βάλετε να είχαν οι καρδιές αμπάρες. Παραδοσιακό τραγούδι.
1: Αυτό
0: ζήτησα.
1: Το ξέρω. Το να ήταν οι καρδιές αμπάρες. Α, σε παρακαλώ
0: έτσι,
1: πολύ.
0: Λιανοχορταρούδια. Μιλάμε, εντάξει τώρα. Ένα θρακιώτικο ωραίο που αυτό να. Λίγο κόσμο.
1: Ναι.
0: Στα μάτια μου, αν σε παρεξήγησα, σου ζητώ συγγνώμη. Έκανα αστιάκιο και εγώ θύμωσα. Δεν θύμωσα, εντάξει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα ωραία σου, για τις ωραίες έτσι, κουβέντες και τα ωραία σου σχόλια. Να είσαι καλά, καλό 15 Αύγουστο. Μη θυμώνουμε και τους ακροτές. Κρίμα είναι στη μέρα που είναι. Τι θες να πεις εσύ.

Λοιπόν, πρόσεξε τώρα. Έχω φτιαχτεί σε mood. Ακούγεται το Wild Horses. Είμαι έτοιμος να πω τι έγινε το 1974 και το 1996. Και με το που κάνω νόημα έρχεται αυτό. Έλα.

0: Αυτό είναι πανηγύρι στους Μολάους.
1: Και στην Ηλία επίσης.
0: Και στην Κρεμαστή, ξέρουν αυτοί που,
1: λοιπόν,
0: που ακούνε.
1: Είναι να ηρεμήσουμε.
0: Λοιπόν, μας ακούει και ο κύριος καθηγητής,
1: ναι,
0: δηλαδή.
1: Τι ντροπή.
0: Ντροπή και όνειδος.
1: Λοιπόν, τα λιονοχρωταρούδια. Να το βρούμε, σας παρακαλώ. Να το βάλουμε μετά, σας παρακαλώ.

0: αυτό εννοείς. Δεν είχα καταλάβει ποτέ ότι έλεγε τη λέξη λιανοχορταρούδια. Ναι, το ξέρω.
1: Ορίστε, κατάλαβες
0: τώρα. Ο real blogger. Ναι, δίνουμε το δικαίωμα στο real blogger. Ναι, το real blogger να λέει: έφυγε ο καλαμάρης και το κάνατε American Bar το μαγαζί. Δεν το κάναμε American.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ναι,
1: ναι. Ευχαριστώ. Ναι. Ευχαριστώ, είσαι Θεός. Εδώ Τάκης Μαυράκης δεν υπάρχει.
0: Δεν το κάναμε
1: πίτα.
0: American Bar, το... αδερφέ.
1: Όχι, όχι, το κάναμε.
0: Πανηγύρι στο χωριό,
1: μπράβο,
0: το κάναμε
1: πανηγύρι.
0: Και γουστάρουμε τρελά.
1: Έτσι, μπράβο, γιατί είναι παραμονή 15 Αυγούστου. Λοιπόν, έλα σε παρακαλώ, καλεσμένο μα.
0: Κύριε Παναγιωτόπουλε, κύριε καθηγητά, τι κάνετε, ντροπή, εντάξει.
1: Κύριε καθηγητά, καλημέρα σα.
2: Καλημέρα, καλημέρα σα.
0: Λοιπόν, ο κύριος Γιάννης Παναγιωτόπουλος, καθηγητής θεολογίας,
1: ναι,
0: στο ΕΚΠΑ, για να μας πει, διότι η αυριανή ημέρα είναι τόσο σημαντική για τον ελληνισμό, είναι τόσο σημαντική για την ορθοδοξία μας.
1: Ναι.
0: Και θέλουμε να μας πείτε πρώτα απ' όλα. Εγώ θα την κάνω την ερώτηση.
1: Να την κάνεις και θα ρωτήσω και εγώ μετά τον καθηγητή. Έτσι, γιατί εμείς πολύ το βιώνουμε, τη βιώνω αυτή την αυριανή ημέρα, εκεί στα μέρη μου, το 15 Αύγουστο.
0: Πρώτα απ' όλα, έχουμε συνηθίσει να λέμε καλή Παναγιά.
1: Ναι, αυτό, ναι.
0: Πολλοί ακροατές μας ψέγουν και μας λένε ότι βρε παιδιά τι καλή Παναγιά, αυτό το αντάλλο, τι ισχύει τελικά, το καλή Παναγιά μπορούμε να το λέμε?
2: Υπάρχει μια ανοιχτή συζήτηση στον καιρό, στις πολλές συζητήσεις που έχουμε και εμείς ως έθνος και λαός. Δεν νομίζω όμως ότι να μην γινόμαστε υπερβολικοί, είναι κάτι το οποίο μπορούμε να λέμε, δεν είναι κακό να το λέμε.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία. Εγώ τώρα θα ρωτήσω τον καθηγητή, αν μου επιτρέπεις.
0: Ναι, ναι, Σπύρο, ασφαλώς,
1: τι σημαίνει για την Ορθοδοξία ο 15 Αύγουστος, γιατί πραγματικά οι πιστοί σε πολλά μέρη της Ελλάδας, νομίζω όλοι, τη βιώνουμε πολύ βαθιά αυτή την ημέρα.
2: Κοιτάξτε να δείτε, είναι μια πολύ σπουδαία εορτή, διότι αναφερόμαστε στην Παναγία, η οποία είναι η μητέρα του Χριστού. Και είναι ο άνθρωπος ο οποίος έδωσε τη σάρκα του, το σώμα του, για να ενωθεί ο Θεός με τον άνθρωπο. Και έγινε η γέφυρα με την οποία ο άνθρωπος ξεκινάει μια καινούργια πορεία της σωτηρίας μετά την πτώση. Αυτό είναι πολύ μεγάλο. Και μην ξεχνάμε ότι είναι η μητέρα και δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος όταν αναφέρεται στη μητέρα δεν έχει μια προσωπική σχέση.
1: Επομένως
2: έχει μια κάθετη και απόλυτη προσωπική αναφορά σε όλους μας. Έχει μια αναφορά στον καθένα μας προσωπικά, γιατί έχει μια τυπολογία που ως τυπολογία είναι η τυπολογία του, η προσωπική μας τυπολογία, είμαστε εμείς οι ίδιοι.
1: Είναι η μάνα όλων μας.
0: Η μητέρα όλων μας.
1: Το λέω μάνα, καταλαβαίνω, νομίζω.
2: Η μάνα όλων μας.
1: Δηλαδή πραγματικά νομίζω...
2: Είναι η μάνα όλων μας. Ναι.
1: Γι' αυτό και ακόμα και να σας πω κάτι, άνθρωποι που δεν πιστεύουν, τώρα δεν θέλω να πω σε αυτή τη συζήτηση, γιατί και ο καθένας όπως το νιώθει. Πολλές φορές έχω ακούσει να λένε βοήθησε με Παναγιά μου.
0: Το βοήθα Παναγιά.
1: Δηλαδή, Παναγιά. Αυτό με ξεπερνά. Δηλαδή, ενώ δεν πιστεύεις, λες βοήθα Παναγιά μου.
2: Εγώ νομίζω ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι που δεν πιστεύουν. Απλά είναι μια προσπάθεια του καθενός να πει στον εαυτό ότι αν πιστεύει, δεν πιστεύει.
1: Α, μάλιστα.
2: Και αυτό είναι μια άλλη συζήτηση.
1: Ναι, ναι, βαθιά πνευματική συζήτηση, αλλά το ακούω.
2: Η οποία όμως έχει να κάνει στην προσωπική σχέση που έχει ο καθένας με... Ξέρετε, συνεχίζω να λέω και στους φοιτητές μου και ότι δεν υπάρχει πιστόμετρο, δεν υπάρχει ένας τρόπος να μετρήσουμε την πίστη, όπως υπάρχει το θερμόμετρο. Η πίστη είναι μια προσωπική υπόθεση που ο καθένας την βιώνει με ένα πολύ προσωπικό τρόπο και έχει μια προσωπική αναφορά. Εντάξει, εμείς είμαστε άνθρωποι του λαού με τις αμαρτίες μας, τα προβλήματά μας. Υπάρχει και από την απλή άγιοι που την έχουν ζήσει με απόλυτο τρόπο και αποτελούν το παράδειγμα στη ζωή μας. Επομένως είναι δύο διαφορετικές συνθήκες, δύο διαφορετικοί όροι, δύο διαφορετικοί τρόποι προσέγγισης. Και δεν είναι περίεργο. Αλλά αυτή είναι μια μεγάλη γιορτή για μας, γιατί έχει δύο διαφορετικές αναφορές. Είναι χαρακτηριστικό ότι... και δεν το ξεχνάμε ότι παράδειγμα χάρη Τίνος, η Πανίκη της Τίνου, συνδέθηκε με την ταυτότητα της Επαναστάσεως, η έβρεση της εικόνας με την ταυτότητα της Επαναστάσεως του 1821 και συνδέθηκε με την συνέχεια του γένους και του έθνους. Επομένως, ως επιβεβαίωση του γεγονότος ότι θα ελευθερωθεί αυτός εδώ ο τόπος και γι' αυτό έχει μια μεγάλη αναφορά στην παράδοση μας πέρα από το γεγονός ότι η εικόνα θαυματουργεί. Αλλά ταυτόχρονα αυτή η ειδική θεολογική σχέση που έχει και αναπτύχθηκε ανά τους αιώνες με την Παναγία έχει να κάνει και με το γεγονός ότι η Εκκλησία μετά το 431 στη Σύνοδο της Εφέσου Τρίτη Οικουμενική δοχμάτισε περί της Θεοτόκου για το τι είναι η Παναγία, ότι είναι ότι γέννησε το Θεάνθρωπο, και αυτό ολοκλήρωσε τη θεολογική ταυτότητα της Εκκλησίας και υπάρχει μέχρι σήμερα. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι έτσι συνδέεται με όλη την πορεία του ανθρώπου και με την έννοια των Χριστουγέννων και με την έννοια όλων των σχέσεων των δυτικών του ανθρώπου. Δηλαδή, όλη αυτή λοιπόν αυτή η σχέση που φτάνει και γίνεται και καθιερώνεται και στην Ανατολή και στη Δύση, γιατί είναι ερωτή που έχουμε και η Ανατολική και η Δυτική Εκκλησία. Ναι. Όλοι γιορτάζουμε με μεγάλη αγάπη και με πολύ, πολύ, πολύ έντονα αυτή την εορτή του 15 Αυγούστου. Είναι μια κοινή εορτή, πολύ μεγάλη γιορτή.
0: Επειδή γνωρίζετε και το λαογραφικό κομμάτι, εμείς έχουμε συνδέσει πάντως εκεί κάτω από τα βλάκια, κύριε Παναγιωτόπουλε, την ημέρα της γιορτής της Παναγίας με πανηγύρια. Έτσι, με έξω καρδιά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όπως ακριβώς γιορτάζουμε το Πάσχα, γιορτάζουμε και την γιορτή της μητέρας όλων
1: ναι,
0: μας.
1: Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή ουσιαστικά τώρα ρωτούν ακροατές πώς γίνεται να γιορτάζουμε την κοίμηση της Θεοτόκου και να είμαστε χαρούμενοι και να κάνουμε πανηγύρια.
0: Πηγαίνουμε στο μοναστήρι, ανάβουμε το κεράκι μας, ολονυχτία.
1: Γεμάτες οι εκκλησίες.
2: Γιατί ξέρετε κάτι, γιατί ακόμα και ο θάνατος είναι μια χαρά, δεν το ξεχνάω αυτό.
1: Ακριβώς.
2: Διότι ακριβώς αποτελεί συνέχεια μιας της αιωνίου ζωής. Άρα και βλέπετε ότι ακόμα και σήμερα όταν έχουμε ένα θάνατο μετά ακολουθεί ένα τραπέζι. Δεν είναι κάτι το οποίο...
1: Ναι. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω για τα ονόματα της Παναγία. Απάντησε για το ολογραφικό κομμάτι, αυτό που είπε ο συγγνώμη Σπύρο μου, συγγνώμη.
0: Όχι, τι είναι αυτό το οποίο σας έχει κάνει εντύπωση, δηλαδή αρπάξτε, αγκιστρώστε ένα από αυτά τα έθιμα ανά την Ελλάδα μέσω των γνώσεών σας που σας έχει κάνει εντύπωση.
2: Τα πανηγύρια εννοείται, γιατί έχω αυτά τα ωραία πανηγύρια.
0: Γενικότερα, όχι μόνο όσον αφορά στα πανηγύρια, το πώς μπορεί να γιορτάζεται παραδείγματος χάρη στον Τάδε ή στον Δίνα τόπο αυτή η ημέρα.
2: Κάθε τόπος έχει αναπτύξει μια παράδοση, η οποία μπορεί να φαίνεται ξεχωριστή, αλλά έχει κοινή αφετηρία. Αυτή η κοινή αφετηρία είναι το μεγάλο θρησκευτικό γεγονός. Αλλά ξέρετε τι έγινε, κύριε Παπαδάκη, να σας το πω πάρα πολύ απλά. Όταν η χριστιανική πίστη επικράτησε στην μάζα και έπαψε να είναι μια πίστη των λίγων, αλλά έγινε πίστη των πολλών, τότε τα πράγματα διαφοροποιήθηκαν και ο Γρηγόριος ο Θαυμαστουργός, ο Γρηγόριος της Νεοκές Ψάριας, σκέφτηκε κάτι πάρα πολύ σαφές. Είπε ότι δεν μπορεί να έχουν ότι οι άνθρωποι είχαν συνηθίσει σε έναν εορταστικό κύκλο και η σύρια για τον εορταστικό κύκλο τον οποίο έχουμε και εμείς σήμερα, δηλαδή σε αυτόν τον χρωστάμε το γεγονός αυτό, και έτσι επικράτησε να υπάρχει ένας αντίστοιχος εορταστικός κύκλος που έπρεπε να καλύπτει τις ανάγκες του ανθρώπου, και ήταν μια πραγματική ανάγκη και μια πραγματικότητα.
1: Εγώ θέλω να ρωτήσω για τα πολλά ονόματα της Παναγίας. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν λέγονται ονόματα, πώς το λέμε, δηλαδή Παναγιά Μεγαλόχαρη, Παναγιά Γρηγορούσα, πώς Θεοκρατούσα, Βρεφοκρατούσα.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά, πώς προήλθαν, κύριε καθηγητά.
0: Φιδούσα,
1: βέβαια, τώρα πάρα πολλά.
2: Αυτά όλα τα ονόματα προέκυψαν από το γεγονός ότι σταδιακά έχουμε διάφορες εικόνες της Παναγίας, οι οποίες είναι αυτές οι οποίες εμφανίζονται, και πάνω σε αυτές έχουμε δίνονται τα ονόματα. Και έτσι λοιπόν έχουμε και όλα αυτά τα ονόματα που κατά καιρούς εμφανίζονται.
1: Ναι. Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, καλό 15 Αύγουστο.
0: Καλή Παναγιά.
1: Καλή Παναγιά, όσο μπορώ να το λέμε. Να είμαστε καλά, να μας έχει η Παναγία καλά όλους, με υγεία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Δυνατή και γερή.
1: Ακριβώς, να είστε καλά, καθηγητά.
2: Με το καλό νεορτάσιο.
3: Αντένα Πάτρας, 105,3. Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα Κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα Κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
4: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντών.
5: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
6: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
5: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
6: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
5: Οπτικά ιατρού.
6: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
5: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
6: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
5: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
6: Οπτικά ιατρού.
5: Ό,τι εμπιστεύεστε.
7: Για τον επαγγελματία που αναζητά πρωτότυπες λύσεις στη συσκευασία, μεγάλη γκάμα αναλώσιμων προϊόντων, καθώς και συνέπεια σε άριστες τιμές, MS Packaging. Τυπώστε το λογότυπό σας σε κάθε συσκευασία με την MS Packaging. Με την εγγύηση της MS Group. Τηλέφωνο 2614-000595.
8: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610-270-449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
9: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
10: Παράδοση, γνώση, εμπειρία με τη γεύση των πιο αγνών προϊόντων. Γίγας Πρωτεμπορική. Η μόνη ειδική.
11: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι. Ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου. Στη συνοικία Διάκου. Με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.

0: Τα σκαθάρια είναι αυτά. Τα σκαθάρια είναι.
1: Ναι.
0: The Beatles. The Beatles, μάλιστα.
1: Μοναδική είναι επανάληπτη.
0: Ναι. Κυκλοφορούν κάτι σκαθάρια, λέει, όταν.
1: Τι λέγεται.
0: Βγάλαμε τον αντιδήμαρχο Πρασίνο, τον κύριο Αποστολόπουλο.
1: Ναι.
0: Και σε κάποια δέντρα, λέει, υπάρχει και ένα κινέζικο σκαθάρι. Εκτός από εκείνο το κόκκινο, κόκκινο δεν ήταν το σκαθάρι που πήγαινε στους. Πέσα τα δέντρα που έχουν ανανάδες. Φοίνικες. Οι φοίνικες δεν έχουν ανανάδες. Βγάζουν.
1: Βγάζουν οι φοίνικες ανανάδες.
0: Στα μέρη τους, ναι.
1: Τους τι ακριβώς λες?
0: Ρε παιδί μου, οι φοίνικες δεν είναι. Πώς σας το
1: εγώ
0: πω, ρε παιδί μου.
1: Εγώ φοίνικες ανανά δεν έχω δει στην Ελλάδα. Τώρα μπορεί να είναι σε άλλα μέρη.
0: Οι φοίνικες δεν μοιάζουν. Ναι, αυτό λέω.
1: Αυτούς τι μοιάζουν,
0: που
1: είναι άλλο οι ανανάδες.
0: Κάτσε, περίμενε. Θα
1: με μπερδέψει τώρα, ξεχάσω να το ξέρω.
0: Ένα λεπτάκι. Αν εξαιρέσει το φοίνικο δάσο που είναι κάτω στην Κρήτη.
1: Ναι.
0: Ο φοίνικα ω φοίνικα ευδοκιμεί στην Ελλάδα. Από μόνο του, ρε παιδί μου.
1: Νομίζω όχι.
0: Όχι, λοιπόν, τα φέρνουμε και τα φυτεύουμε. Σωστά, σωστά. Κάποια στιγμή ένα κόκκινο σκαθάρι. Και τα τρώγε. Και τα μαρένα. Μαρενόντουσαν αυτά. Τώρα λέει μα.
1: Οι ανανάδες δεν κατάλαβα που κολλάνε στους φοίνικες.
0: Δεν ξέρω. Ανανιά είναι αυτοί που βγάζουν ανανάδες.
1: Άλλο
0: φυτό είναι, άλλο δέντρο είναι. Δεν ξέρω, παιδιά, συμπαθάτε με. Δεν είναι. Αυτό εντάξει.
1: Μα έχει μπερδέψει πραγματικά.
0: Εγώ σα έχω μπερδέψει.
1: Παραμονή 15 Αυγούστου συζητάει για του ανανάδες. Για συνέχεια.
0: Όχι, θέλω να πω.
1: Δεν θα το πα στη συζήτηση, αν την πα.
0: Όχι, θέλω να πω το εξή. Ότι ο αντιδήμαρχο, ο κ. Αποστολόπουλο, μα είπε ότι μεταξύ όλων των άλλων κυκλοφορεί και ένα κινέζικο, λέει, σκαθάρι που πηγαίνει πάνω στα δέντρα.
1: Κινέζικο, από την Κίνα.
0: Από Πορτογάλι.
1: Είσαι από την Κίνα.
0: Μάλλον, εισαγόμενοι.
1: Τι
0: το ονομάζουν,
1: είναι ο τόπος. Ο ιός του Δυτικού
0: Νείλου. Δεν το έχω ψάξει, ρε παιδί μου, να γράφει Made in China από κάτω. Τι να σου πω.
1: Εγώ, ρε παιδί μου, έχω απορίες πρωί-πρωί. Τι να κάνω.
0: Και πηγαίνει και καταστρέφει τα διάφορα δέντρα. Το κινέζικο το σκαθάρι. Και είναι αναγκασμένοι να κόβουν.
1: Το άτιμο. Οι Κινέζοι αυτοί για όλα αυτά είναι.
0: Δεν το συζητάμε. Το έχουν πάει σε.
1: Αρχίσαμε τώρα για τα εμβόλια. Έχει δει τι μελέτε έρευνε.
0: Τι και άλλε έρευνε για τα εμβόλια. Τι ακριβώ.
1: Ότι εγώ διάβαζα μια τελευταία έρευνα. Εγώ έχω κάνει τα εμβόλια, όλα τα εμβόλια, ενώ του κορονοϊού.
0: Μπορεί να δώσει πόνο.
1: Ναι, δεν ήμουνα. Ο καθένας μπορεί να πει ότι δεν ήμουνα αντιεμβολιάστρια και το θεώρησα και να προστατεύσω και εμένα και τους γύρω μου. Αυτό είχα την άποψη. Λοιπόν, και δεν χώρισα ποτέ και τον κόσμο σε. Δηλαδή, αυτό που το διαχωρισμό εμβολιασμένη, ανεμβολίαση και όλα αυτά δεν. Όμως, ταράχτηκα με την έρευνα. Ότι κάποιες τελευταίες έρευνες δείχνουν ότι κάποιοι μπορεί να είχαμε στον οργανισμό μας αντισώματα, πώς τα λένε αυτά τώρα, δεν μπορώ να πω και τον όρο, δεν θυμάμαι. Τα οποία ξέρεις, ρε παιδί μου, να έχεις ένα αυτοάνοσο. Να έχεις το DNA σου ή μια κληρονομικότητα και να ξύπνησε το εμβόλιο κάποιες ασθενείς που κοιμόντουσαν στον οργανισμό.
0: Αυτή είναι κινέζικη έρευνα.
1: Όχι, δεν είναι κινέζικη.
0: Α, τι έρευνα, δεν την έχω υπόψη.
1: Είναι έρευνα κορυφαίων ερευνητών, αναλυτών και όχι αντιεμβολιαστών που κάναν έρευνα μετά τόσα χρόνια από τα εμβόλια του κορονοϊού τι μπορεί να είναι οι συνέπειες. Μα που λένε λοιπόν.
0: Μάλιστα.
1: Από τις συνέπειες είναι ότι πιθανόν κάποιες ασθένειες που σε κάποιον οργανισμό κοιμόντουσαν με τον εμβόλιο του κορονοϊού να ξύπνησαν. Λοιπόν, όχι το λέω γιατί τότε δεν μας τα λέγανε αυτά. Να μου πεις τι θα σου πούνε τότε που ήταν η πανδημία και έπρεπε όλοι να είναι. Το καταλαβαίνω. Λέω όμως, επειδή έχω τέτοια περίπτωση στο σπίτι μου. Δεν θέλω να πω παραπάνω. Στο πολύ κοντό μου περιβάλλον που τότε, όταν ξύπνησε αυτό που κοιμότανε και μάλιστα σε παιδί, κοιμότανε, κάποιος γιατρός το συνέδεσε τότε με το εμβόλιο. Εγώ δεν το έλεγα ότι αυτό ήταν τυχαίο να γίνει και έγινε και έτσι το πιστεύω ακόμα. Όμως αυτή η έρευνα ήρθε και μετάραξε, να σου πω.
0: Εντάξει.
1: Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι κακά τα εμβόλια, έτσι. Γιατί εγώ δεν είμαι.
0: Όχι, ρε παιδί μου.
1: Γιατί στο παιδί μου έχω κάνει όλα τα εμβόλια. Νομίζω ότι το τραχύλι της μήτρας έχει σώσει ή σώζει γυναίκες από τον καρκίνο, από έναν καρκίνο έτσι, που ήταν πολύ διαδεδομένος. Άρα μην λέμε τώρα ότι όλα τα εμβόλια είναι κακά κτλ. Λέω όμως ότι να, που τώρα βγαίνουν έρευνες.
0: Ναι. Τώρα εγώ κάπου το έχασα. Από το κινέζικο το σκαθάρι, πώς φτάσαμε.
1: Για τον ιό στην Κίνα αυτό, κορονοϊός από εκεί μας ήρθε. Έτσι πήγε το μυαλό μου.
0: Ωραία.
1: Και δεν κάνω συνειρμούς διάφορους πρωί-πρωί εγώ.
0: Πολύ ωραία.
1: Ναι, παρόλο που είμαι
0: λίγο. Νομίζω ότι μπορούμε να βγάλουμε 26 ώρες πρόγραμμα με την Αμαλία στο 24ωρο.
1: Άνετα.
0: Τι μαραθωνίους που λένε και διάφορα. Βάλτε εμάς και την Αμαλία. Οι συνειρμοί θα πηγαίνουν
1: έτσι,
0: η μία πίσω από την άλλη.
1: Λοιπόν, η Ελένη λέει: καλημέρα, παιδιά, και καλό 15 Αύγουστο. Το μεγαλύτερο πανηγύρι για εμάς που είμαστε κάτω από τα βλάκι είναι η Πανπελοποννησιακή. Μην βάζετε δύσκολες λέξεις σε μένα.
0: Πανπελοποννησιακά. Καλυστία, τι.
1: Εμποροπανηγύρι. τη Στεγέα. Και ανοίγει επίσημα, λέει. Ναι. Με λέει εμποροπανήγυρη. 15 Αυγούστου, λέει. Σα συνιστώ να πάτε οπωσδήποτε, ποτέ αν δεν έχετε πάει. Ναι. Ελένη μου, δεν αυτό, το ξέρω.
0: Να σου πω, ωραίο δώρο θα είναι για τη Μαρία.
1: Πανπεολή.
0: Η Στεγέα δεν είναι μακριά.
1: Πανπελοπονησιακή. Πανπελοπονησιακή. Έτσι, καλά το είπα. Έτσι, ναι.
0: Ωραίο εδώ. Ψάχνω να τη βρω κάτι πρωτότυπο.
1: Σε κοροϊδεύει ο Παύλος. Από το δίθελ το. Σε φαγιάζει, τη κοροϊδεύει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ανανόδεντρα.
0: Ανανόδεντρα είναι. Δεν έχουν να κάνουν τα φοινικόδεντρα. Τα φοινικόδεντρα τι βγάζουν, οι φοινικές.
1: Δεν ξέρω, παιδάκι.
0: Φοινικό κάκρεπου.
1: Το κινέζικο σκαθάρι έρχεται από την Ιαπωνία. Ήταν μετανάστης, λέει.
0: Συγγνώμη, για αφού είναι από την Ιαπωνία, γιατί το ονομάζανε κινέζικο το σκαθάρι. Ναι. Για το ξεκάρφωμα, ναι.
1: Και ο Σωτήρης λένε από το πρωτοράφτη στα μέρη σου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λέει, και τα παιδιά μας αγαπούν και τα αγαπάμε. Καλημέρα, παιδιά, από το Ηλιόλουστο, ανεμονταρμένο πρωτοράφτη. Βρήκαμε ότι υπάρχει φυτό ανανά. Χρόνια πολλά για αύριο. Ελάτε στο πανηγύρι στην εκκλησία της Παναγίας, τηλεοφόρο Γρέγου. Να είστε καλά, παιδιά, καλή αυριανή.
0: Καλή αυριανή, καλή αυριανή. Όντως, εχθές κάποια στιγμή ο αέρας ήταν τόσο πολύ δυνατός. Δηλαδή σφύριζε, ρε παιδί μου. Πώς ακούς, και ενώ τα είχαμε όλα κλειστά. Είχαμε πάλι και λειτουργούσε.
1: Έχουμε γίνει ρεζίλιο. Ο κ. Γιώργος, ο Φίνικας, ανήκει στο είδος Φίνιξ κάτι. Δακτυλιφέρα, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Και ο ανανάς στο είδος ανανάς. Ανανάς κομόσους. Καλή Παναγιά. Τι είναι αυτά, ρε παιδιά, δεν τα ξέρω. Παιδιά, θα τρεβαστώ.
0: Λοιπόν, μισό λεπτάκι. Να τα βάλουμε σε μία σειρά, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μισό λεπτό. Πρώτα απ' όλα, ο Αχιλλέας από το Περιστέρι λέει το εξής για τις σακούλες απορριμμάτων. Καθότι οι Ελληνάρες, λέει, εδώ θα παίρνουμε τις πιο φθηνές σακούλες και λίγες ακριβές για το ξεκάρφωμα και θα τα βάζουμε όλα μέσα.
1: Ο Αβραμή, ναι, βρε Φίνικες.
0: Θα καταρρύψουμε κάθε τι, οτιδήποτε. Τι.
1: Ο Αβραμή λέει, ναι, βρε Φίνικες. Εδώ έχουμε πάντως πολλά βαλκανικά σκαθάρια μέχρι να μας μάθουν οι Κινέζοι. Είναι ο Αβραμή που είναι στη Χαλκιδική, κάνει διακοπές. Το τι έχει γίνει με τον Ανανά, τον Φίνικα και το κινέζικο σκαθάρι. Που εμένα πήγε το μυαλό μου αλλού. Εντάξει, δεν υπάρχει αυτό. Τι θες να πεις. Κλείνουμε. Πάμε σε δελτία ειδήσεων.
0: Από τώρα.
1: Όχι,
0: από τώρα. Μα τώρα γίνεται χαμός.
1: Ναι, για πες.
0: Λοιπόν, και θέλουμε συνταγές με ανανά. Πίτσα ανανά, ας πούμε.
1: Με τίποτα.
0: Αφού το ανοίξαμε. Με τίποτα.
1: Όχι, δεν το τρώω. Αλλά ανανάς μου αρέσει πάρα πολύ. Εννοώ που τον κόβεις και τον τρως φρέσκο. Με γιαουρτάκι βάζεις ανανά μέσα. Επίσης κάνεις πολύ ωραίο.
0: Να το πάλι το γιαουρτάκι.
1: Γλυκό με ανανά. Ναι. Γλυκό ψυγείο με ανανά.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραίο. Με ζελέα ανανά κτλ. Ναι. Λοιπόν, όχι.
0: Ο Φίνικας, λέει ο Κώστας.
1: Και γλυκόξινο.
0: Ο Φίνικας αναγεννάται από τις τάχτες του. Δεν είναι φυτοπουλί, είναι και...

0: επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
1: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45.

0: Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
1: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610-46-4000. Με σεβασμό στην υγεία.
2: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚΤ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚΤ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
3: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
4: Βελτιωμένη η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στη Σίβρη Χαλκιδικής. Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και ένα αέρια μέσα που αντιμετωπίζουν ενεργές εστίες σε δύσβατα σημεία. Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν ζημιές σε σπίτια και οχήματα, ενώ έχουν πληγεί και υποδομές. Νωρίτερα είχαν απομακρυνθεί διαθαλάσσεις τουλάχιστον 480 κάτοικοι και παραθεριστές, ενώ εκενώθηκαν οι οικισμοί Σίβρη και Φούρκα. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Αλφιούσα στην Ηλία. Οι αρχές στο μεταξύ προχώρησαν σε 6 συλλήψεις για εμπρισμούς από αμέλεια σε Ηλία, Εύρο, Αττική, Χίο, Θεσπρωτεία και Φωκίδα. Σε μέγιστη επιφυλακή παραμένει και σήμερα ο κρατικός μηχανισμός λόγω ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα και Κορινθία. Αυξημένη είναι η κίνηση στα λιμάνια της χώρας, καθώς χιλιάδες ταξιδιώτες αναχωρούν για τις καλοκαιρινές τους διακοπές παραμονή του 15 Αύγουστου. Ωστόσο, οι θελώδεις άνεμοι προκαλούν προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες με απαγορευτικό απόπλιο από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Από τα πρωινά δρομολόγια στον Πειραιά, ένα πλοίο με προορισμό τη Σύρο, την Τίνο και τη Μύκονο δεν αναχώρησε λόγω των ισχυρών ανέμων. Οι επιβάτες είχαν ενημερωθεί για την ακύρωση του δρομολογίου. Περισσότερα στο enikos.gr. Στη Διεύθυνση Τροχέας Θεσσαλονίκης προσήχθη μετά την ταυτοποίησή του ο οδηγός βιτιοφόρου που έκανε εξαιρετικά επικίνδυνη προσπέραση σε στροφή επαρχιακού δρόμου στη λίμνη Πλαστήρα με κίνδυνο να συγκρουστεί με τοπικά με μοτοσυκλέτα. Διάταγμα με το οποίο επιβάλλονται νέοι δασμοί έως 100% επί της αξίας στις εισαγωγές drones και εξαρτημάτων τους στα οποία κυριαρχεί η Κίνα, υπέγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ.
5: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Europa League ο ΠΑΟΚ. Ιτήθηκε στις Βρυξέλλες με 3-2 από την Anderlecht στον δεύτερο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης. Ο ΠΑΟΚ θα αγωνιστεί στα play-off του Conference κόντρα στην Μπραν. Στις 20 Αυγούστου θα γίνει το πρώτο παιχνίδι στην Τούμπα και η Ρεβάν στις 27 Αυγούστου στην Νορβηγία. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
3: Αντένα Πάτρας 105,3. Καμένη λάμπα, μήλες πολλά, φλωράτος φως ξανά.
6: Σαροταβέρνα τα αστέρια, δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
7: Επιχειρούμε ευκολία, επιχειρούμε ταχύτητα, επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Είστε αγρότης? Τότε ελάτε σε εμάς για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του ΟΣΔΕ ή για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με δύο γραφεία. Αχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαΐα, τηλέφωνο 26930-24544 και Δημοκρατίας 129, Οβριά Πατρών, τηλέφωνο 26105255-51. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Πάντα δίπλα σας.

σου. Γραβάτα, μπουφάν, σακάκι, πλεκτά, γαμπριάτικο κοστούμι. Φίκος. Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Φίκος. Ανδρικό ντύσιμο που μιλάει από μόνο του. Τώρα με μεγάλες προσφορές έως 50%. Φίκος. Κορίνθου 279 και δεύτερο κατάστημα Αγίου Νικολάου 41-43, Πάτρα.

0: γλυκερία, ε.
1: Πολύ ωραία. 15 Αύγουστος. Φωνάρα, ναι, είναι εξαιρετική και η παρουσία της. Ναι. Ξαγμένης,
0: γιατί τα πεντοχίλιαρα δεν είναι πετσετάκια, τα θυμάσαι, το θυμάσαι.
1: Εγώ θυμάμαι.
0: Πάρε.
1: Τι μου θύμισες τώρα. Τι θα το βάλουμε γι' αυτό, μήπως.
0: Το έχεις.
1: Να σου πω, έχεις ανοίξει εδώ μεγάλη κουβέντα για το Φίνικα και τον Ανανά.
0: Λοιπόν, ο Παύλος από τον Ντίζελτοφ λέει: να είχαν οι καρδιές αμπάρες, δεν είναι παραδοσιακό αυτό. Όταν το ακούς, χορεύουν και κλαίνε μάνες και παιδιά.
1: Έτσι, μπράβο, Παύλο.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Λοιπόν, σου έχουμε κι άλλο. Κάτσε, έρχονται κι άλλες παραγγελίες.
1: Στείλτε μας κάμια παραγγελιά, αλλά είναι της ημέρας. Μην μου κάνετε τίποτα κλαμπατσίμπανο που βάζει ο Καλαμαράκης. Σήμερα δεν βάζουμε τέτοια. Λοιπόν,
0: στο τηλεφωνικό κέντρο πρέπει να σου πω επειδή.

0: Από εδώ θα ξεκινήσει τέτοια, ξέρεις, να βγάλουμε τη χώρα από το ευρώ. Θα δημιουργούμε τα πεντακίνιαρα. Στο μεταξύ, η κόρη μου είμαι σίγουρος ότι, γιατί λογικά ακούει, μου στείλει νωρίτερα μήνυμα. Καλημέρα, Νούλα μου, καλημέρα, αγάπη μου, όμορφη. Λοιπόν, υπάρχει περίπτωση να μου στείλει μήνυμα. Τι είναι τα πεντοχίλιαρα, τα πετσετάκια τα ξέρει.
1: Ναι, τα πεντοχίλιαρα που δεν τα ξέρει.
0: Πεντοχίλιαρα δεν τα ξέρει, δεν τα θυμάμαι.
1: Στείλτε μας όντως τις παραγγελίες σας, αν θέλετε κάποιο τραγούδι που μπορεί εύκολα εδώ ο Θεός, ο Τάκης ο Μαυράκης, να το βρει και να το βάλουμε. Μέρα που είναι έτσι χαρούμενο και τα παραδοσιακά από τα μέρη σας να βάλουμε. Αλλά τώρα μην στείλετε τίποτα περίεργα, θέλω να πω που δεν μπορεί να τα βρούμε. Λοιπόν, ο Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ μας στέλνει χρόνια πολλά και καλή Παναγιά. Να σε καλά, Αριστοτέλη μου, να σε καλά και του χρόνου στην πατρίδα.
0: Ο πολύ πρωινός ο Αριστοτέλης λόγω της διαφοράς ώρας, καταλαβαίνεις τώρα, έτσι. Γι' αυτό το λόγο, Αριστοτέλη μου, δεν θα πω τίποτα ακόμα. Θα τα πει όλα η διοίκηση. Ο Γιάννης από την Ξάνθη. Αμαλία τώρα σε γυαλάκι. Αμαρία τώρα σε λατρεύουμε ακόμη περισσότερο.
1: Λέει τη γυναίκα σου. Αμαλία με λένε. Μαρία είπες. Αμαρία είπες.
0: Όχι, παιδί μου. Αμαρία είπα. Συνδύασα και τα δύο. Λοιπόν, η Αμαλία η Κάτζου η οποία είναι δίπλα μου, η Μαρία η Ζούγρα η οποία είναι στο σπίτι.
1: Μπράβο. Και ο Σπύρος Μαδάκης στο άλλο μικρόφωνο, ο Τάκης Μαυράκης στα πλήκτρα και η Δέσποινα Καλοκαίρι στο τηλεφωνικό κέντρο που γίνεται χαμός.
0: Γίνεται χαμός και μάλιστα μας έλεγε η Δέσποινα ότι μία Κροάτρια είπε το εξής. Λέει, δεν βάζουμε, λέει, σήμερα έτσι κλαματσίμπανα και χαρούμενα. Γιατί, αφού.
1: Σήμερα βάζουμε. Όχι, τα χωριά σήμερα είναι. Ξεκινάνε και τα πανηγύρια. Τι
0: ο καθηγητής, εμείς, να ξέρετε, ακούμε κατά τα σγραφά σου, καθηγητής θεολογίας.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το ύφος. Έτσι, όπως το λες, το ύφος αυτό του επιστήμονα.
0: Αυτό. Να, ορίστε, πάρτε και ένα επιστημονικό τώρα ακόμα.

0: Ο Μιλτιάδης λέει καλημέρα, ανοίξτε τα τρελάδικα. Δεν ξέρω, το λέει ο Μιλτιάδης, δεν ξέρω, για μας αποκλείεται.
1: Εμείς
0: είμαστε πάρα πολύ ισορροπημένοι, έτσι.
1: Ασφαλώς, δεν το
0: συζητάμε. Καθόλου σουργελά, καθόλου.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Δηλαδή είμαστε στο πολιτικό-οικονομικό ρεπορτάζ στρατιώτες.
1: Εννοείται, πάνω απ' όλα.
0: Και σοβαρότητα, πάνω απ' όλα.
1: Εννοείται. Ο Τάκης, ο οποίος έχει αύριο την γιορτή του, πρέπει να το πούμε αυτό. Προκαταβολικά χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά, Τάκη μου, να είσαι καλά, όλα τα καλά. Αυτή η εκπομπή σήμερα, σας λέω εγώ, λέγαμε θα μείνει στην ιστορία.
1: Λέγαμε ότι η χθεσινή εκπομπή ήταν
0: όχι.
1: Επική, αλλά αυτή έχει περάσει κάθε...
0: Έχεις πάσει όλα τα ρεκόρ.
1: Όλα τα ρεκόρ. Και όλα τα ρεκόρ και στο τηλεφωνικό κέντρο, αλλά και στα μηνύματα τα οποία έρχονται στο στούντιο papakirialfm.gr. Στο 211-200-8200 θα βρείτε την κυρία Δέσποινα Καλοχέρη, έτσι, η οποία καταγράφει όλες τις επικοινωνίες, όλα τα τηλέφωνά σας. Διότι, ναι, ρε παιδιά, 15 Αύγουστος αύριο. Ούτως ή άλλως σήμερα είναι Παρασκευούλα, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Δεν είναι η τελευταία μέρα της εβδομάδας, είναι η πρώτη μέρα του Σαββατοκύριακου. Πόσο δε μάλλον όταν αυτό το Σαββατοκύριακο έχει τη γιορτή της μητέρας όλων μας.
0: Ακριβώς, και είναι μια χαρμόσυνη μέρα, όπως μας εξήγησε.
1: Μπράβο, έμπαινε Θόδη.

0: Κοιτάξτε, θεωρώ ότι αυτή η κομπή, ξαναλέω, θα γράψει ιστορία. Και λέει η Αναστασία: καλημέρα, αγαπημένο παρεάκι. Αν συνεχίσετε με αυτό το ρεπερτόριο, ναι, θα χαρακωθεί ο Ιωσήφ μας. Φιλιά από Πόρτο Ράφτη.
1: Γεια σου, ρε Πόρτο Ράφτη. Γεια σου, ρε γειτονιά. Αν φυσάει τρελά.
0: Ναι, ναι, ναι. Αναστασία μου, να είσαι καλά. Καλή Παναγιά.
1: Καλή Παναγιά, καλή Παναγιά. Να περάσουμε όσο το δυνατόν πιο όμορφα γίνεται. Όλοι οι Έλληνες.
0: Όλοι και όπου και αν βρίσκεστε, βρίσκονται οι Έλληνες. Ευρωπαίοι είμαστε, λέει ο Κώστας. Όχι για τα πανηγύρια. For the festivals.
1: For the festivals, ναι. Ακριβώς.
0: Νομίζω αγαπώ πολύ περισσότερο τα πανηγύρια από τα festivals.
1: Και θα πάμε και στο μοναστηράκι, στο flea market. Να σου πω, αν βρεις και Χολίδη να τραγουδάει Μετάλλικα, θα σε παραδεχτώ.
0: Έχουμε παραγγελιά. Γιατί μου είπε ο Τάκης, λοιπόν, καλημέρα παιδάκια, από μένα και τον Ηλία μου, το αγόρι μου θέλει τραγούδι, Ρίτα Σακελαρίου. Αυτός ο έρωτος, αυτό το αγόρι, ευχαριστούμε πολύ.
1: Να σου πω, πώς είναι το όνομα? Το ακροατή τώρα.
0: Με μπέρδεψε τώρα. Ο Σωτήρης ο Τριφυλάρας.
1: Ο Τριφυλάρας.
0: Ο Ηλίας είναι ο γιος του.
1: Ρίτα Σακελαρίου,
0: Ναι, το.
1: Πασοκάρα ένα πράγμα.
0: Αυτός ο έρωτος, αυτό το αγόρι. Αυτό λέει τώρα, δεν ξέρω.
1: Καλά, εντάξει, και το Σαραντάρες ή το Μέγαρο, οτιδήποτε από Ρίτα Σακελαρίου είναι ρητάρα.
0: Ναι.
1: Ρητάρα, έχει αφήσει τα χνάρια της. Τα χνάρια της. Γεια σου, ρε Πάνω από την Ιταία. Γεια σου, ρε Κωνσταντίνε.
0: Ο Νίκου, ο Σωτήριος, λέει: βάλτε το άσμα γρίβα, σε θέλει ο Βασιλιάς, ο Κυρθάνος πέθανε ή θα σου κάνω μακαρόνια με κιμά. Τι είναι αυτά.
1: Ρε αδερφέ, εντάξει, να μείνουμε στα μακαρόνια με το κιμά του Σάκη Ρουβά. Που εν πάση περιπτώσει, ξέρει τι κοινό έχουμε με το Σάκη το Ρουβά.
0: Και λόγω τη ημέρα, βάλτε το άσμα γρίβα, σε θέλει ο Βασιλιάς.
1: Όχι, ρε παιδάκι, μην τα λες αυτά.

0: αυτό. Παιδιά, δεν.
1: Εντάξει, ο Παδάκη. Λέει ότι γελάω εγώ. Έχει συμμετοχή.
0: Εγώ κλαίω από τα γέλια. Δεν έχω τα κλείσει.
1: Σπύρο, να σου πω κάτι. Ειλικρινά, έχει ξεδιπλώσει μαζί μου τον ταλέντο σου.
0: Ναι,
1: δηλαδή πραγματικά, δηλαδή πολύ εύκολα σε έχω κάνει σαν τα μούτρα μου.
0: Ναι. Μας ακούνε και βουλευτές και μας στέλνουν και μηνύματα. Ο κύριος Τέλειος Φωτόπουλος, ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης. Καλημέρα σας,
1: κύριε Φωτόπουλε. Καλημέρα.
0: Εντάξει, είπαμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Κατά τα λοιπά, να ξέρετε ότι όταν θα, αυτό θα βρεθούμε, πολιτικές θα είναι οι ερωτήσεις.
1: Αλίμονο. Εντάξει, τώρα κάνουμε μια διαφορετική εκπομπή λόγω ημέρας. Λέει ο Σοφοκλής από Μαρούση. Στο Φούμπου υπάρχει ένα ρεμίξ Βολάνη μαζί με Hotel California. Νομίζω ότι πρέπει είναι αυτό για όλα τα γούστα. Χρόνια πολλά για αύριο.
0: Ναι, ναι, ναι. Και Χολίδη, σε παρακαλώ πολύ, που τραγουδάει Μετάλλικα, δεν το έχουμε βρει. Δεν ξέρω.

0: Χολίδη δεν είναι ο κύριο εδώ. Ναι, να πάτε ένα Χολίδη, έρχεται η κυρίτα Σακελαρίου. Τώρα, ότι, κοιτάξτε, δεν μπορούμε να βρούμε όλα αυτά τα τραγούδια που θέλετε, αλλά εντάξει, θα προσπαθήσουμε να βάλουμε μια ρίτα.
1: Σου το έστειλα, σου το έστειλα.
0: Λοιπόν, έβγαλε το κινητό, το Apple Watch, μου έβγαλε θορυβώδες περιβάλλον. Θορυβώδες περιβάλλον. Γράφει, να το. Κάντε πολύ θόρυβο.
1: Πέτα το Apple Watch.
0: Ο Ευάγγελος, μας ακούει στη Νέα Σμύρνη, αγαπώ Νέα Σμύρνη, είμαι νέος Σμυρνιώτης, αγέννημα θρέμα. Mm-hmm. Καλημέρα, Δεσποινή Αμαλία. Σε τρώμε στιμά από όλο το χρόνο. Με την καλή την έννοια. Ναι. Καλοκαίρι δεν πας διακοπές. Να είστε καλά, θα πάω.
1: Θα φύγει, αφού δεν στείλατε τίποτα για να φάμε για να
0: την τελευταία μέρα είναι σήμερα.
1: Ναι, ναι, η τελευταία μέρα.
0: Βαγγελέ μου, αμέ.
1: Ναι. Ο Κωνσταντίνος, ορίστε, ο Κωνσταντίνος έχει αποκαταστήσει την τάξη. Οι Φίνικες βγάζουν τις γνωστές σε όλους μας καρύδες.
0: Δεν μου κάνεις το χέρι εμένα έτσι. Μου βγάλεις
1: και
0: ένα μάτι.
1: Είναι σαν τα δικά μας καρύδια, σαν να τα τσίμπησες σφίκα.
0: Μα, έλα, ντροπή.
1: Και μ' αρέσει που εγώ διαβάζω με σοβαρότητα το μήνυμα, ρε Κωνσταντίνε.
0: Λοιπόν, η Ελένη λέει, χρόνια πολλά σε όλους για αύριο. Καλή Παναγιά, έχω να σας πω ότι ταιριάζετε πολύ μαζί. Κουβαλάτε την ίδια τρέλα και τα ίδια όμορφα χαμόγελο και vibes. Ναι. Σχετικά με τις φωτιές, σήμερα δεν θα πω. Ας μην βαρύνω το κλεμ, μην μπούμε σήμερα.
1: Όχι,
0: προσευχή στη Μεγαλόχαρη, με υγεία και την αγάπη μου, η Ελένη, η αγαπημένη μας από τη Θεσσαλονίκη.
1: Το μοναδικό πράγμα το οποίο είπαμε και το ξαναλέμε είναι πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, διότι έχει αέριδες.
0: Και όσοι να ταξιδέψετε, το έχει πει ο Σπύρος, να ενημερώνεστε. Ακριβώς. Από τις εταιρείες, γιατί υπάρχει απαγορευτικό.
1: Ναι.

0: Θέλω ένα μηνυματάκι από την κυρία Φανή. Κυρία Φανή.
1: Αχ, η αγαπημένη μας.
0: Δεν πρόκειται τουλάχιστον εμείς να αφήσουμε κανέναν μα κανέναν μόνο του.
1: Και θα είναι και ο Σπύρος εδώ αύριο.
0: Εντάξει, και
1: θα σας κρατήσει
0: συντροφιά,
1: γιατί ο Σπύρος είναι πάντα εδώ. Και εντάξει, πραγματικά αυτό είναι πολύ σημαντικό για τους ανθρώπους που είναι συντροφιά το ραδιόφωνο. Είναι σημαντικό.
0: Δεν πρόκειται λοιπόν να μείνετε μόνοι σας, κυρία Φανή, εδώ μαζί την ημέρα της Παναγίας και την επόμενη και όλη την εβδομάδα και όλοι οι συνάδελφοι που μένουμε πίσω, γιατί εντάξει, εμείς πήραμε τώρα, ανεξάρτητα στην πλάκα την οποία κάνουμε, πήραμε κάποιες μέρες και ξεκουραστήκαμε. Τώρα έχει έρθει η σειρά της Αμαλίας, όπως λείπει ο Ιωσήφ μας.
1: Πρέπει να παραγυρίσουμε μπαταρίες κι εμείς.
0: Λίγο,
1: θα είναι δύσκολη χρονιά.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Αλλά έχει μεριμνήσει η υπηρεσία, έχει μεριμνήσει η διοίκηση και όλο τον Αύγουστο θα είμαστε μαζί. Ο Real FM θα είναι κοντά σας.
1: Δεν κλείνει ποτέ.
0: Έτσι ακριβώς.

Μας ακούει ο Γιάννης ταξιπεύκη, παιδάκια χαίρετε. Περιμένω ρεφρέν από το ποντιακό άσμα Πατρίδα Αραέβο. Το βάλ. Τιμήστε την πατρίδα μου, σας παρακαλώ. Ναι, άκουσε το Γιάννη για σένα από τον Τάκη το Μαυράκι.

0: αφιερωμένο σε όλο τον ποντιακό ελληνισμό. Δεν ξεχνάμε. Δεν ξεχνάμε.
1: Ποτέ.
0: Έτσι.
1: Ποτέ.
0: Οι πατρίδες που χάθηκαν και οι άνθρωποι που όσοι κατάφεραν να σωθούν. Γενοκτονία των ποντίων. Έτσι. Και ήρθαν εδώ, ήρθαν στη μητέρα Ελλάδα και βεβαίως ζουν αυτές τις μνήμες. Και αυτό είναι λόγο. Έτσι. Και έχουν και τρομερά έθιμα και τρομερό πολιτισμό. Και τρομερά έθιμα οι ποντίοι.
1: Δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε. Άξιοι άνθρωποι που έχασαν το βιός τους. Έτσι. Ήρθαν στην Ελλάδα και κατάφεραν και ξαναέκαναν
0: ακριβώς
1: και τις περιουσίες τους.
0: Και κράτησαν και τα έθιμά τους και τον
1: ακριβώς,
0: πολιτισμό.
1: Ακριβώς.

0: και αυτά τα ακούσματα γενικότερα, αυτές οι μνήμες και αυτό το οποίο είπε η Αμαλία, έρχονται και κουμπώνουν με τη σημερινή ημέρα, όπου σαν σήμερα το 1974 εκδηλώθηκε στην Κύπρο ο δεύτερος Ατήλας, Αμαλία.
1: Ναι, βέβαια.
0: Με την προώθηση των τουρκικών δυνάμεων στη σημερινή πράσινη γραμμή, εκεί στη γραμμή αντιπαράθεσης. Και σαν σήμερα επίσης το 1996 είχαμε αυτόν τον ήρωα, τον Σολομό Σολομού, ο οποίος μετά την κηδεία του Τάσου Ισαάκ ξαναπήγαν στο σημείο εκείνο που, που οι Τουρκοκύπροι, οι Τούρκοι, οι Έπικοι, οι Γκρίζοι Λύκοι είχαν πραγματικά ξυλοκοπήσει μέχρι θανάτου τον Τάσο Ισαάκ. Και αυτό το παλικάρι με ένα τσιγάρο στο στόμα ανέβηκε στον ιστό για να κατεβάσει την τουρκική σημαία και έφαγε τρεις πυροβολισμούς.
1: Δεν ξεχνάμε. Λοιπόν, κοιτάξτε το Γρηγόρη. Ναι. Λέει πάλι κέφια έχετε. Ξεκινήσατε, λέει, τα τρελιάρικα. Και λέει ότι το ράδιο Blackman. Blackman μπροστά σου.
0: Φίλος ο Blackman. Γεια σου, ρε Μάριε. Καλά. Έχει και γιορτή αύριο, ναι. Ο Μάριος. Ναι, παρακαλώ,
1: ο Νίκος λέει να πάω στην Κούρδα. Θα έρθω την Κυριακή. Θα είμαι εκεί. Έλα.
0: Ακούστε άσμα, παρακαλώ.

0: Μεγάλη εισαγωγή. Την περίμενα μικρότερη. Είναι live. Είναι live. Ακούτε και τα χειροκροτήματα. Είναι live. Ε, δώσε, δώσε.
1: Σταμάτα να μιλάς.
0: Δώσε.

0: ρεφρέν όλοι μαζί. Εκεί στα αυτοκίνητα όπου και αν βρίσκεστε. Δικό σας.
1: Συγγνώμη, έχει σήμερα τη μουσική.
0: Έχει κι άλλο κουπλέ. Συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Έχει κι άλλη στροφή κατά το ελληνικότερο. Τώρα δικό σας. Πάμε.

0: Κρίμα που η Μετάλλικα δεν το γνώριζαν αυτό. Ναι, ναι, το... Έχω την εντύπωση ότι θα τραγουδούσαν το κακομαθημένο.
1: Ναι. Το παιδώσαμε, το τραγουδήσαμε. Εντάξει, δηλαδή πονέσαι λίγο τα αυτάκια μας. Είναι αλήθεια αυτή. Αλλά
0: σε
1: εντάξει.
0: Παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Όχι,
0: να,
1: όχι.
0: Λέει, ας πούμε, ο Κώστας, λέει, μην την κοροϊδεύετε εσείς στη Θόδη. Μα δεν την κοροϊδέψαμε
1: εμείς.
0: Εμείς
1: κοροϊδέψαμε.
0: Ούτε καν. Δεν είπαμε το παραμικρό.
1: Εμείς τέτοιο πράγμα.
0: Ήταν η δασκάλα αγγλικών του Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Γράφει ο Κώστας, δεν το λέω εγώ ρε παιδιά. Τώρα να μην διαβάσουμε το όλο.
1: Τώρα σιωπή.
0: Σιωπή. Εγώ,
1: γιατί είναι Καλαμάτα και ξέρεις, Μεσσηνία εκεί, ο Μεσσήνιος.
0: Καλά και εμείς Καλαματιανά χορεύουμε. Εμείς δεν έχουμε παράξει έτσι, ξέρεις, πολιτισμό τραγουδιστικό.
1: Ναι.
0: Τα Καλαματιανά, ότι αυτό.
1: Άστε το λίγο το Καλαματιανά.
0: Εμείς παλεύαμε, ξέρεις, πολεμούσαμε.
1: Σταμάτα λίγο τη γλώσσα σου, βάλτε.

0: Ρε Αμαλία, εδώ δεν έχουμε μαντήλι να κλάψουμε.
1: Βρε, το μαντήλι καλαματιανό. Το μαντήλι καλαματιανό. Άσε που.
0: Ναι, ναι. Άστο
1: το.
0: Ωραία, άσε που όταν ακούω σαν πα στην Καλαμάτα μου έρχεται αυτομάτω. Όχι, fuel pass.
1: Ναι.
0: Diesel pass.
1: Α, δεν μπορώ.
0: Ε?
1: Βενζίνη δεν μπορώ.
0: Δεν μπορείς.
1: Δεν μπορώ. Πρέπει να βάλω βενζίνη. Ε, πρέπει να βάλω σήμερα. Δεν είμαι καλά, να το ξέρεις. Θα σημαίνω τηλέφωνο.
0: Γιατί δεν έβαλες χθες. Δεν πρόλαβες, ούτε εγώ. Την πατήσαμε σήμερα, θα είναι κομματάκι παραπάνω, τσιμπημένο. Εντάξει, άντε, βοήθειά μας. Σαν πας στην Καλαμάτα, να έρθεις με το καλό.
1: Λοιπόν,
0: όχι, προσπαθώ να κάνω το συνειρμό. Ευτυχώς που έχει μεσολαβεί διαφημιστικό διάλειμμα, όπου μετά θα πιάσουμε με τον Απόστολο Πιστόλα να συζητήσουμε. Γενικότερα, πώς είναι τα πράγματα, ρε παιδί μου.
1: Λέει καλημέρα, ο φίλος σας πιστός ακροατής. Καλό 15 Αύγουστο, με υγεία σε όλους. Είμαι βάρδια σε φύλαξη, σε κάποια φυλακή. Σας ακούω εγώ από πάνω και οι κρατούμενοι στο προάβλιο. Στο τραγούδι της Ρίτας έγινε χαμός. Καλημέρα,
0: σε όλους.
1: Καλημέρα σε όλους. Καλό 15 Αύγουστο.
0: Καλό 15 Αύγουστο. Και όλοι έχουν δικαίωμα σε μια δεύτερη ευκαιρία.
1: Θα συμφωνήσω απολύτως.
0: Και είμαστε κοντά σας.
1: Κανείς δεν ξέρει, δεν γεννήθηκε για να ακολουθήσει ένα λάθος δρόμο. Μακάρι να αυτοί οι άνθρωποι βγαίνοντας να ακολουθήσουν το σωστό. Χρόνια πολλά σε όλους για την ημέρα που έρχεται.
0: Χρόνια σας πολλά.
1: Ευχαριστούμε
0: πολλά.
1: Πολύ για το μήνυμα.
0: Την αγάπη μας.
2: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Εξπρές γεύσεις, εξπρές ποιότητα, εξπρές νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610-3296-43 και 3142-48. WhatsApp 6970-020-069. Express γεύσεις και τιμές.
3: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο, ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριο Στόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kendrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
4: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίο 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
5: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.
6: Αντένα 105,3. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλιτσιώτη. Βελτιωμένη η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, οι οποίες αντιμετωπίζουν ενεργές εστίες σε δύσβατα σημεία. Τουλάχιστον 480 κάτοικοι και παραθεριστές απομακρύνθηκαν δια θαλάσσης. Προκλήθηκαν ζημιές σε σπίτια και οχήματα. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Αλφιούσα στην Ηλία. Περισσότερα στο real.gr. Σε μέγιστη επιφυλακή και σήμερα ο κρατικός μηχανισμός λόγω ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα και Κορινθία. Αυξημένη είναι η κίνηση στα λιμάνια εν ώψη 15 Αυγούστου. Προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες προκαλούν οι θυελλώδεις άνεμοι με απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου.
2: Αντένα Πάτρας 105,3. Η πιο ολοκληρωμένη λύση στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων έχει τη δύναμη του ονόματος μας. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
8: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610 99 33 80 και στο περιφράξεις-παύλακαραθανάσης.gr.

0: Καλά.
1: Να σου πω
2: και και αυτό πάλι μαντήλι.
1: Ναι, βάλε μόνο μουσική. Τώρα έβαλε ο Τάκης. Να σου πω.
2: Αυτό είναι το instrumental.
1: Ναι, τόσο έχω κάνει Θεό μετά από τον κύριο Πιστιό. Λοιπόν, ο Γιώργος λέει: Πόπο, τι πολυλογία είναι αυτή, ρε μπρο. Περισσότερο και από την Αμαλία μιλά. Πόπο, ότι το έπο του Χολή δεν μα αφήσει να ακούσουμε.
2: Είναι γνωστό, ρε μπρο. Ξέρω ότι το Καλαματιανό κυκλοφορεί και σε instrumental. Μπράβο, καλό είναι αυτό. Κοίτα να δεις πως έχουμε προχωρήσει. Ωραία ιδέα.
1: Θέλει και πυρότικο, Πέτρο Λούκα.
2: Ναι, η κυρία Φανή λέει γογό τσαμπά.
1: Ναι, και το υπηρώτικο Πέτρος Λούκας.
2: Πέτρος Λούκας.
1: Ναι, πρέπει να είναι το υπηρώτικο με το κλαρίνο. Αν θυμάμαι καλά, εντάξει, τα αγαπώ τα υπηρώτικα. Γενικώς εγώ την παραδοσιακή μου μου αρέσει πάρα πολύ.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, οπότε αν το βρούμε, Τάκη μου, Πέτρος Λούκας υπηρώτικο, να το βάλουμε έτσι για το φίλο μας το Σωτήρι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα πολλά μηνύματά σας και τις ευχές σας και την ωραία διάθεση, την εορταστική θα πω εγώ και θετική διάθεση σήμερα. Δεν είναι μια απλή μέρα, ναι. Γι' αυτό και με το Σπύρο επιλέξαμε να κάνουμε αυτή την εκπομπή λίγο πιο έτσι χαρούμενη.
2: Να ξέρετε τι σχεδιάζαμε όλο το βράδυ χθες.
1: Ναι, βέβαια. Όπως τίποτε. Εμείς δεν χρειάζεται και να σχεδιάσουμε και τίποτα.
2: Δεν χρειάζεται, πάει μόνο.
1: Όχι,
2: του.
1: Αλήθεια πάει το λέω αυτό.
2: Του, πραγματικά.
1: Έτσι, δηλαδή εντάξει. Απλά πράγματα, αλλά σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παναγιώτη μου να είσαι καλά, Θανάση μου να είσαι καλά, κυρία Αγγελική να είστε καλά. Όλοι καλή Παναγιά, καλή Αυριανή.
2: Λοιπόν, η κυρία Ελένη λέει: Επανέρχομαι για το πανηγύρι της Στεγέας. Κύριε Παπαδάκη, να πάρεις τη Μαρία σου και να πάτε. Μην τους ακούς, μεγάλο γλέντι.
1: Μπράβο.
2: Το σνόμπαρα λέει και εγώ στα 25 μου.
1: Ναι.
2: Το αναφέρει προφανώς διότι γνωρίζει η Ελένη ότι εμείς τώρα στα 25 μας. Μην το σνομπάρουμε ή οτιδήποτε.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, ναι.
2: Τελικά, ζεις το αυθεντικό γλέντι και τη διασκέδαση στις ρίζες σου.
1: Έβαλε κάτσου και εσύ.
2: Ναι,
1: λοιπόν,
2: αυτό.
1: Έχουμε τηλεφωνική.
2: Ναι, αλλά κάτσε, δώσε λίγο τότε.

0: Θα το κρατήσεις για μετά, ναι, σε παρακαλώ πολύ.
1: Ναι, ναι,
0: διότι
1: γιατί,
0: εντάξει,
1: ναι,
0: ό,τι και να πούμε είναι,
1: είναι
0: λίγο.
1: Λίγο. Γιατί το θεωρώ το κλαρίνο, το θεωρώ πολύ, τι να πω, ιδιαίτερο όργανο, έτσι, έτσι. Που πάει με όλες τις μουσικές κιόλας.
0: Λοιπόν, κύριε Πιστόλα, όχι, ο Σπύρος ο Παπαδάκης και η Αμαλία η Κάτζου,
1: ναι,
0: είμαστε.
1: Ναι, ναι. Καλημέρα, ναι, σας.
0: Καλημέρα,
1: καλημέρα σας και Πιστόλα.
0: Ενημερωτική πολιτική εκπομπή, ενημερωτική για όλα τα θέματα. Ναι. Μιλάμε για, ναι, το γενικό του πράγματος, μην νομίζει ο κύριος Πιστόλας ότι τον έχουν πάρει κατά λάθος από αλλού.
1: Από πανηγύρι.
0: Ναι.
1: Ναι, από πανηγύρι, έτσι με αυτά που ακούει, αλλά η μέρα σήμερα διαφορετική, ναι, και εμείς λίγο διαφορετική, κύριε Πιστόλα. Βεβαίως η επικαιρότητα είναι επικαιρότητα.
2: Είναι να υποδέχεστε με τέτοιους ήχους να βγαίνω κάθε μέρα.
1: Α, τώρα σας
0: ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, ανοίγουμε μία παρένθεση,
1: ναι,
0: διότι υπάρχουν και άλλα ζητήματα τα οποία θέλουμε έτσι να τα συζητήσουμε. Διότι βλέπουμε, κύριε Πιστόλα, και αν μου επιτρέπεις Αμαλία να κάνω την πρώτη ερώτηση, βλέπουμε ότι υπάρχει μία πάρα πολύ έντονη κινητικότητα, ειδικά στα τρία κόμματα που φαίνεται ότι θα μονοπολίσουν το ενδιαφέρον εν ώψη ΔΕΘ. Και αναφέρομαι ασφαλώς στη Νέα Δημοκρατία, στο ΠΑΣΟΚ, την κυβέρνηση δηλαδή και την αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, που φαίνεται ότι έχει δημιουργήσει μια ιδιαίτερη δυναμική. Αυτό τουλάχιστον έχει καταγραφεί στις δημοσκοπήσεις. Πώς θα πάει όλο αυτό και πώς θα μπορέσει να αντέξει το πολιτικό σύστημα μέχρι την άνοιξη του 27 που θέλει να κάνει τις εκλογές ο κύριος Μητσοτάκης?
2: Κοιτάξτε, αυτό που λέτε είναι σημαντικό, ότι μπαίνουμε σε ένα μαραθώνιο μιας ανάσας, και η ΔΕΘ νομίζω ότι για όλους σηματοδοτεί κάτι. Για τη Νέα Δημοκρατία, την κυβέρνηση, τι προσπαθεί? Προσπαθεί μέσω της ΔΕΘ, ό,τι έκανε και πέρυσι, την προσπάθησε, δεν της βγήκε, μέσω της ΔΕΘ να συσπυρώσει και να συντάξει δυνάμεις για την τελική ευθεία. Είναι δύσκολο, μένει να δούμε τι πακέτο θα δώσει, αλλά μετά από 7 χρόνια διακυβέρνηση είναι δύσκολο. Από την άλλη, ο κύριος Τσίπρας τι θα προσπαθήσει να κάνει? Να δείξει πάλι μέσω της ΔΕΘ ότι εκείνος είναι η εναλλακτική, η κυβερνητική εναλλακτική, και όχι το ΠΑΣΟΚ. Κάτι το οποίο, αν θέλετε, σε ένα βαθμό, ένα κομμάτι του εκλογικού σώματος το πιστεύει, συμφωνεί μαζί του. Από την άλλη, το ΠΑΣΟΚ αναγκαστικά θα βγει σε αμυντική επίθεση. Θα βγει σε επίθεση επειδή παίζει άμυνα ουσιαστικά. Οπότε μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το παιχνίδι εκεί. Γιατί έχει σημασία και το ποσοστό του κόμματος του κ. Τσίπρα. Έχει σημασία. Θεωρώ ότι είναι δύσκολο, όχι απίθανο, αλλά δύσκολο να χάσει τη δεύτερη θέση. Έχει σημασία τι διαφορά θα έχει από τον τρίτο. Το πιο πιθανό είναι το ΠΑΣΟΚ, δεν είναι σίγουρο. Και μετά να δούμε και τι διαφορά θα έχει από τη Νέα Δημοκρατία, το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας με την είσοδο του κόμματος Σαμαρά στο πολιτικό παιχνίδι.
1: Μάλιστα. Κύριε Πιστόλα, να σας ρωτήσω εγώ τώρα για την κεντροαριστερή πολυκατοικία. Γιατί όταν επανεμφανίστηκε ο Αλέξης Τσίπρας, οι σχετισμοί άλλαξαν. Και είναι ξεκάθαρο ότι υπήρχε ένα κενό εκεί. Και η επανεμφάνιση του κύριου Τσίπρα φαίνεται μέχρι στιγμής να καλύπτει αυτό το κενό. Αν θεωρείτε αυτή η δυναμική που έδειξε το κόμμα Τσίπρα όταν εμφανίστηκε, και γιατί κατευθείαν στις δημοσκοπήσεις πλασαρίστηκε δεύτερο και μετά και στις επόμενες δημοσκοπήσεις σταθερά δεύτερο, χωρίς να απειλείται από το ΠΑΣΟΚ, αν αυτή η εικόνα διατηρηθεί και το φθινόπωρο, γιατί ακούω να λένε από άλλα κόμματα της κεντροαριστεράς ότι είναι αυτό το boost πρωτοεμφανιζόμενου και μετά ξέρετε, ξεφουσκώνει όλο αυτό.
2: Έχω πει εξ αρχής ότι τα κόμματα του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Σαμάρα θα ξεκινήσουν από μία βάση, η οποία θα είναι το πάτωμα και θα πάνε προς τα πάνω. Και το κόμμα της κυρίας Καραστιανού θα ξεκινήσει από ένα ταβάνι και θα πηγαίνει προς τα κάτω. Ο κύριος Τσίπρας έχει ταβάνι, δηλαδή πήγε προς τα πάνω, έχει ταβάνι. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι θα περάσει τα ποσοστά του 2023, ειδικά της πρώτης εκλογικής αναμέτρησης. Αλλά δεν θεωρώ ότι το, αν θέλετε, το 18 μπορεί να γίνει 12. Έχει ένα πρόβλημα, το οποίο ποιο είναι? Πρόβλημα συλλογής ψήφων, ειδικά αν δεν πάρει αρκετούς από ΣΥΡΙΖΑ που ξέρουν να μαζεύουν ψήφους. Θα φανεί αυτό την Κυριακή των εκλογών πόσο θα τον επηρεάσει, διότι άλλο να λες θα πάω να ψηφίσω αυτό και άλλο να πας να το ψηφίζεις, αλλά δεν νομίζω ότι θα έχει κάμψη η οποία θα μπορεί να τον ρίξει σε ποσοστά εγκύτερα του 10%, ας πούμε, από ό,τι του 15%.
1: Μάλιστα. Να ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θες να ρωτήσεις?
0: Όχι, όχι, νομίζω ότι.
1: Εντάξει, αυτά είναι. Κύριε Πιστόλα, σας ευχαριστούμε. Καλό 15 Αύγουστο, να είστε καλά και θα τα ξαναπούμε σίγουρα.
0: Είσαστε απομακρυσμένος, είσαστε στα ξένα?
2: Είμαι στο Ηλιόλου στο Λουξεμβούργο, έρχομαι τη Δευτέρα.
0: Μπράβο. Είσαστε στο Ηλιόλου στο Λουξεμβούργο.
1: Να είστε καλά, κάνει ζέστη.
0: Σας περιμένουμε στην Ελλάδα, όπου από
1: Δευτέρα. Για να πούμε και από κοντά.
0: Ναι, ναι, ναι. Και καλά μπάνια, κύριε Πιστόλα.
2: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά κι εσείς.

0: το ζόρι κρατιέσαι. Κοίτα.
1: Τι θες να πες.
0: Τίποτα εγώ.
1: Μεγάλη εισαγωγή, ρε αδερφέ.
0: Ναι, κοίτα.
1: Μπρο που λέει
0: τα υπηρώτικα. Μπρο. Τα υπηρώτικα είναι βαριά. Είναι βαρύ, ρε παιδί μου. Αλλά έχουν. Αυτό έλεγα τώρα με τον Τάκη. Έχουν, ρε παιδί μου, ένα βάθος. Ακούς μουσική. Δηλαδή, πραγματικά είτε σ' αρέσει είτε όχι. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που δεν αρέσει το κλαρίνο. Το καταλαβαίνω, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Αλλά εντάξει, τώρα δεν είναι κάτι απλό. Έτσι, έχει στηριχθεί στη βυζαντινή μουσική, παραδοσία κτλ. Δηλαδή, τα ακούσματα. Όποιο ξέρει μουσική, ακριβώς. Λοιπόν, ο Γιώργος μας ακούει στην Ουγγαρία.
1: Γεια σου, ρε Γιώργο.
0: Και να του πούμε να είναι χιλιόχρονος, γιατί πριν 61 λέει χρόνια, είναι ιδιαίτερη ημέρα σήμερα, γεννήθηκα εγώ, λέει ο Γιώργος. Να είσαι. Πολύ έξυπνο. Να είσαι ευτυχισμένος, υγιής και χαρούμενος. Χιλιόχρονος Γιώργο μου, σε ευχαριστούμε πολύ που μας ακούς στην Ουγγαρία.
1: Μάλιστα. Ο Παύλος από το Düsseldorf λέει: heavy metal με δημοτικό μαζί το έχω. Και έχει στείλει ένα link από τους Villagers of Ioannina City. Α, το ναι. Σβάρα λέει. Αμέ. Δίνουμε εμείς τις παραγγελίες εδώ. Είπαμε, σήμερα είναι μια τελείως διαφορετική εκπομπή. Παναγιώτη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Λοιπόν, γεια σου ρε Γιάννη, ο Γιάννης ο ταξιτζής από την Πεύκη.
0: Η Αναστασία είναι χαρούμενη γιατί, για τη διαφορετική αυτή σημερινή εκπομπή. Δεν το είχαμε πει με τον Σπύρο. Το συζητήσαμε και λέμε ότι σήμερα θα πάμε λίγο πιο χαλαρά, όχι με βαριά πολιτικά, όχι γκρίνια, παρόλο που,
1: ναι,
0: που η μέρα είναι αυτό ιδιαίτερη, είναι, που φυσάει πάρα πολύ, να προσέχουμε για τις φωτιές και όλα αυτά. Ναι, είπαμε ότι σήμερα. Ότι σήμερα, ναι, μια στιγμή να απαντήσω. Και αρέσει στον κόσμο γιατί. Γιατί το βλέπει ο Σπύρος, το συζητήσαμε και είναι εκατοντάδες τα μηνύματά σας πραγματικά. Γιατί ξεφεύγει ο κόσμος από την καθημερινότητα. Η Αναστασία λέει: μας κάνει το ωραίτερο δώρο για την Παναγιά. Μια τεράστια αγκαλιά από μένα. Να σε καλά, Αναστασία μου. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Και από εμάς, μεγάλη, πολύ μεγάλη αγκαλιά. Πολύ μεγάλη αγκαλιά. Έλα, δώσε. Heavy metal με παραδοσιακό.

0: Φλωράτος. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Σε ένα σημείο. Μεζόνος και Παπαφλέσσα. Στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-326-651. Φλωράτος. Μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ.
1: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Βημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Βημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
2: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.
3: Επιχειρούμε ευκολία. Επιχειρούμε ταχύτητα. Επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Είστε αγρότης? Τότε ελάτε σε εμάς για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του ΟΣΔΕ ή για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με δύο γραφεία. Αχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαία, τηλέφωνο 26930-24544 και Δημοκρατίας 129, Οβριά Πατρών, τηλέφωνο 2610-5255-51. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Πάντα δίπλα σας.
4: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
5: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
4: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
5: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
6: Αρτοζαχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
7: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Σφακιανάκι. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκι. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 26.

0: Παραγγέλνει η Αμαλία. Ναι, Αμαρία πάλι πήγα να πω. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Παραγγέλνει κανένα σπλινάντερο, ξέρεις, να πάει έτσι και με, την, με το μου της εκπομπής. Είπαμε σήμερα μια τελείως διαφορετική εκπομπή. Είναι η τελευταία εκπομπή πριν από τις διακοπές της για την Αμαλία. Οπότε και δεδομένου ότι αύριο είναι αυτή η πολύ μεγάλη ημέρα, η ημέρα της μητέρας όλων μας, η ημέρα της Παναγίας, η γιορτή της Παναγίας. Ε, είμαστε στο ρεφρέν. Είμαστε στο
1: ναι, ναι, ναι, συγγνώμη γιατί παρήγαγε καφεδάκι για τα άντρε μου εδώ πέρα.
0: Συγγνώμη, συγχωρείτε πάρα πολύ. Μόνο καφεδάκι δεν παρήγαγε τίποτα άλλο.
1: Και ένα κουλουράκι γιατί είναι δέσποινα. Τι ήθελε, μου πει κάτι άλλο.
0: Κάτι σε γουρνοπούλα, σε αυτό
1: δεν είναι. Δεν είναι γουρνοπούλα.
0: Τίποτα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Ναι. Εντάξει, τι να κάνουμε. Για δώσε μου, Μαρία λένε την Παναγία.

0: Τώρα να σου πω κάτι, μου επιτρέπεις να το, ναι, το κάνεις ρε παιδάκι μου στη γυναικούλα μας, στη Μαρία τη Ζούγκρα.
1: Έτσι,
0: Μαρία λέει την Παναγία, Μαρία λέει και εσένα και σε όλες τις Μαρίες
1: που γιορτάζουν αύριο.
0: Τις
1: Παναγιώτιδες και στο δικό μας τάκι εδώ και σε όλους όσους γιορτάζουν. Λοιπόν,
0: τάκα ρε, σε ευχαριστούμε Σοφία, πάρα πολύ σήμερα. Χωρίς τη δική σου βοήθεια.
1: Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Δεν θα έβγαινε.
1: Ναι, ναι. Σοφία μου, μας ακούει στο Λονδίνο η Σοφία και θα ήθελε να αφιερώσει, λέει, το βασιλικό. Αν καταλαβαίνω, γιατί υπάρχουν κάποια. Κάποιοι δεν έχει γράψει σωστά. Ναι. Θα γίνω το παραθύρι.
0: Όχι, στο βασιλικό θα γίνω στο παραθύρι σου.
1: Α, μπράβο, ναι.
0: Αυτό
1: ναι,
0: είναι...
1: ναι, θα το βάλουμε, θα το βάλουμε. Στους γονείς
0: μου, είναι
1: λέει,
0: μολαΐτικο.
1: Πρόσεξε τώρα. Η Σοφία το αφιερώνει αυτό.
0: Ναι.
1: Στους γονείς της, στη Δημήτρη και Άννα, που από το Φλεβάρι πηγαίνουν, έρχονται στο Αττικό μαζί για θεραπείες του μπαμπά. Να είναι γερός, περαστικά, Σοφία μου, θα του το αφιερώσουμε εδώ από το Real FM. Ο Τάκης θα κάνει ο Μαυράκης στα μαγικά του. Καλό 15 Αύγουστο σε όλους, να είσαι καλά.

0: αναρρύθμιτα τα μηνύματά σας. Γίνεται ένας πανικός στο τηλεφωνικό κέντρο. Πανικός. Δηλαδή, δεν χωράμε που να τα βάλουμε τα μηνύματά σας, ειλικρινά. Σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Η κυρία Κάβουρα, η Κατερίνα.
1: Θα σας βάλω το νησιώτικο. Αυτή το ζήτησε.
0: Α, αυτή ζήτησε νησιώτικο.
1: Ναι, η Κατερίνα μας στην Πάτμο και τη το αφιερώνουμε.
0: Λοιπόν, στα παιδιά τα δικά μας καλημέρα που σας λατρεύω. Τυρί, γάλα, καμπά. Σας ευχαριστώ. Ναι. Καλό
1: σταμάτα 15. Να ακούσουμε το τραγουδάκι το νησιώτικο. Σε παρακαλώ, βάλε γλώσσα μέσα σου.
0: Εντάξει, βρε, μπρος, θα πατάω.

0: νησί.
1: Λοιπόν, κοίτα, αυτά τα τραγούδια μεγαλώσαμε. Εγώ τουλάχιστον, ναι. Ενώ στο χωριό μου, ως παιδί που πήγαινα, μας κρατούσε η γιαγιάκα μου, η οποία δεν ζει πια, και την σκέφτομαι έτσι πάντα και την με πολύ αγάπη και πολύ σεβασμό και πολύ αγάπη. Πολύ ιδιαίτερα παιδικά χρόνια στο χωριό. Πραγματικά τα καλοκαίρια μου μυρίζουν χωριό. Ναι. Μ' αρέσει αυτό. Και στα πανηγύρια ακούγονταν όλα αυτά τα τραγούδια που ακούμε τώρα. Ξέρετε, και ξαναγυρίζουμε πάλι στα πανηγύρια και αυτό εμένα με χαροποιεί. Και να, τα νέα παιδιά. Δηλαδή, όταν είδα την κόρη μου να έχει πάει κάπου για διακοπές και να πάει. Ή στην Μυτιλίνη, θα το πω. Ναι. Και πήγε σε πανηγύρι τοπικό και κουνούσε το μαντίλι. Ένα κορίτσι 23 χρονών. Εμένα αυτό μου άρεσε. Τα παιδιά πρέπει να επιστρέψουν. Και εμείς τα παιδιά να μεταλαμπαδεύουμε έτσι την παράδοση.
0: Πρέπει την παράδοση να έτσι την κρατάμε μέσα.
1: Χωρίς να μένουμε κολλημένοι, όχι, έτσι, όχι, γιατί όχι, προχωράει όχι, ο κόσμος.
0: Εντάξει, παιδί μου. Ωραία. Αλλά παράδοση, παράδοση.
1: Θα σε παρακαλέσω,
0: Σπυρό. Το ένα δεν αναιρεί το άλλο.
1: Ναι, καλά τα λες. Στη ναι. Σοφία, επειδή η Σοφία το ζήτησε για τον μπαμπά, ναι. Τον μπαμπά της, να το αφιερώσει, ναι. Και τη μαμά της που κάνει ο μπάς της στις θεραπείες, της το αφιερώνουμε.

0: Να στείλουμε μια καλημέρα και στον Παναγιώτη, ο οποίος αύριο έχει τη γιορτή του εκεί από τη Δυτική Μάνη.
1: Χρόνια πολλά,
0: Παναγιώτη μου. Εκεί είναι και ο ξάδερφος, ο Αλέξανδρος ο Ζερβομπέατος.
1: Το έχουμε πει από χθες.
0: Ναι, εντάξει.
1: Με τις γάστρες. Θυμήθηκα εγώ. Λοιπόν, Τάσο μου, καλή Παναγιά.
0: Βάλει τίποτα στη γάστρα, Μαρία.
1: Ναι, καλό 15 Αύγουστο. Ναι. Και φυσικά δεν ξεχνάμε αυτούς που έχουν φύγει. Φυσικά, το είπαμε και χθες, δεν τους ξεχνάμε τέτοιες μέρες. Ίσως και η απουσία τους είναι πιο έντονη. Ναι. Είναι αυτές τις μέρες. Απλώς σήμερα, επειδή χθες συγκινηθήκαμε όλοι στο στούντιο και από αυτό που γράφαν οι ακροατές, για όσους έχουν φύγει και τους τέτοιες μέρες μας λείπουν.
0: Οι άδειες καρέκλες.
1: Είπαμε σήμερα να πάμε λίγο έτσι πιο. Χωρίς να τους ξεχνάμε, να πάμε λίγο πιο εορταστικά.
0: Και εμείς όταν κοιτάμε προς τα πάνω, όταν κοιτάμε προς τον ουρανό, στο μυαλό μας έχουμε αυτούς τους ανθρώπους. Παππούδες, γιαγιάδες,
1: φίλους γνωστούς,
0: τον μπαμπά μας,
1: τις γιαγιάδες μας, ανθρώπους που φύγανε νωρίς, ανθρώπους που φύγανε πιο μετά, δεν τους ξεχνάμε. Παναγή μου, αν κάτι εσένα σε απασχολεί κάτι άλλο, είναι πολύ εύκολο να αλλάξει σταθμό. Δεν
0: είναι. Έλα, μωρέ, σήμερα μέρα που είναι.
1: Ναι, δηλαδή την κρίνια φτάνει. Ξέρουμε τις έγνοιες, τις έχουμε όλοι μας καθημερινά τις έγνοιες, όπως έχεις και εσύ τις δικές σου. Αλλά σήμερα είναι άλλη εκπομπή, άλλη μέρα και τις μέρες, τουλάχιστον στη δική μου οικογένεια, όπως και στο Σπύρου και Λονών μας, έχουμε μάθει να τις ξεχωρίζουμε.
0: Μάλιστα. Η Μάρια μας ακούει, είπα για τη γάστρα να αυτά, λέει η γάστρα σε περιμένει για πλήσιμο. Όχι, για να δείτε ποιος κάνει κουμάντο.
1: Βάζει στο σπίτι, εσύ, πάντα άντρας κάνει. Και ο Γιάννης, το ίδιο.
0: Χτυπάω το χέρι στο τραπέζι και λέω ότι θες εσύ αγάπη μου. Το ίδιο κάνει και ο Γιάννης, σοφός άνθρωπος.
1: Λοιπόν, λέει ο Βασίλης, λέει καλημέρα. Σπύρο γερά, μη σου πάρει τον αέρα η μπουμπουλίνα δίπλα σου. Τον φαλενάκι τον κάνει ό,τι θέλει. Υγεία σε όλους.
0: Δεν το ξέρουμε αύριο είναι, αλλά επειδή είναι η τελευταία εκπομπή της Αμαλίας, θα πάει διακοπούλες, θα τη στείλουμε διακοπούλες. Εμείς είπαμε, στείλτε τίποτα εδώ πέρα για να την κρατήσουμε, δεν με ακούσατε. Α, εντάξει. Καλημέρα, λέει στο Δίδυμο. Νομίζω ότι σε αυτά τα τραγούδια που παίζετε χωράει άνετα και τον Μπέλα Τσάο.
1: Ναι.
0: Ο Γιώργος από την Ηλίουπολη.
1: Εντάξει, θέλω να ακούσει τον Μπέλα Τσάο.
0: Είναι παραδοσιακό το Μπέλα Τσάο σε μια άλλη χώρα.
1: Είναι σε άλλη χώρα.
0: Έπαθα κάτζου σε μια άλλη χώρα.
1: Δεν ξέρω τώρα, μπορεί αυτό του αρέσει. Ναι. Το Μπέλα Τσάο, τώρα δεν μπορώ εγώ για τις μουσικές επιλογές του καθενός.
0: Ρε παιδιά, σας τα βάλαμε όλα. Μέχρι και Χολίδη να πούμε που τραγουδάει Nothing Else Matters. Μετάλλικα σας βάλαμε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Πάντως οι περισσότεροι ζητούν παραδοσιακά τραγουδία, να ξέρετε στα μηνύματα. Ναι, δηλαδή θρακιώτικα, έτσι. Άλλοι θέλουν νησιώτικα, άλλοι θέλουν πιο πολύ κλαρίνο, άλλοι θέλουν καλαματιανά.
0: Υπάρχει. Ακούς κάτι? Όχι. Ξέρεις γιατί?
1: Όχι.
0: Μας έκοψε τη μουσική, ξέρεις γιατί?
1: Γιατί?
0: Γιατί πρέπει να πάμε σε αλλαγή ώρας, σε διαφημίσεις και σε δελτίο ειδήσεων.
1: Δόξα τω Θεώ.
2: Αντένα Πάτρας 105,3. Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν? Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
3: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
4: Konnichiwa.
3: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
5: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
5: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
3: Γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
5: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.

0: κάτοικοι και παραθεριστές απομακρύνθηκαν διαθελάσσεις από τους οικισμούς της Σίδηρης και της Φούρκας. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Αλφιούσα στην Ηλία. Οι αρχές στο μεταξύ προχώρησαν σε 6 συλλήψεις για εμπρησμούς από Αμέλεια σε Ηλία, Εύρο, Αττική, Χίο, Θασπρωτεία και Φωκίδα. Σε μέγιστη επιφυλακή παραμένει και σήμερα ο κρατικός μηχανισμός λόγω ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα και Κορινθία. Ανατροπές στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια προκαλούν οι θυελλώδεις άνεμοι που σαρώνουν το Αιγαίο, με την έντασή τους να φτάνει κατά τόπου στα 9 Μποφόρ την ώρα που κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων για τον 15 Αύγουστο. Σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου στα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Ακύρωση δρομολογίου στο λιμάνι του Πειραιά. Περισσότερα στο ενικός.gr. Εξανεμίζονται οι ελπίδες για ανέβρεση επιζώντων στην Κολομβία 4 ημέρες μετά τον σεισμό των 7,4 Ρίχτερ, ενώ οι πρόχειροι καταβλισμοί πληγέντων πολλαπλασιάζονται. Οι νεκροί έφτασαν τους 281, περίπου 4.000 είναι οι τραυματίες και 379 οι αγνοούμενοι. Διάταγμα με το οποίο επιβάλλονται νέοι δασμοί έως 100% επί της αξίας της εισαγωγής drones και εξαρτημάτων τους, στα οποία κυριαρχεί η Κίνα, υπέγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Την έκτη θέση στο επικοντό με άλμα στα 4 μέτρα και 60 εκατοστά κατέκτησε η Κατερίνα Στεφανίδη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Στην 11η θέση ήταν η Αριάδνη Αδαμοπούλου και με 4 μέτρα και 30 εκατοστά. Στον τελικό της δισκοβολίας ο Δημήτρης Παυλίδης κατέλαβε την 8η θέση με 64 μέτρα και 34 εκατοστά. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Αντένα Πάτρας 105,3.
2: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
3: Αυτό που είναι αληθινότερο από την αλήθεια είναι το παραμύθι. Δίνει νόημα και στην αλήθεια, αλλά και στη ζωή. Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε στα παραμύθια. Ραπουνζέλ Coffee Spot. Κολοκοτρώνη και ρίγα φεραίου γωνία. Ραπουνζέλ. Την αλήθεια την ξέρουμε. Για ένα παραμύθι ζούμε.
4: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
5: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
4: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
5: Σιδερομπετών, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
4: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
5: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
4: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
5: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
4: Τηλέφωνο 26 930 23 172.

0: Μην μπερδεύεστε, η κυρία Αμαλία Κάτζου είναι στο ένα μικρόφωνο.
1: Και ο κύριο Ιωσήκο Αλμαρίσκο, είδε παιδιά, η δύναμη τη συνήθεια. Ο Σπύρος Παπαδάκης,
0: ναι,
1: στο
0: Στεφανία.
1: Έλα ρε παιδί, τι να κάνω. Εντάξει, είναι ο συνήθεια τώρα.
0: Ναι, ωραία, σε
1: εντάξει, ο κύριο Σπύρος Παπαδάκης, ο Σπύρος Παπαδάκης στο άλλο μικρόφωνο. Κάνουμε μια εκπομπή διαφορετική. Τελείω. Και είμαστε χαρούμενοι και είναι και οι ακροατέ χαρούμενοι. Ναι. Γιατί Μαριάννα γράφει, Σπύρο μου.
0: Ναι.
1: Καλημέρα. Σα ευχαριστώ πολύ για την ωραία και συγκινητική εκπομπή. Καλό 15 Αύγουστο, Μαριάννα μου, σε ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Καλή αυριανή, έτσι λένε στο χωριό μου.
0: Λοιπόν, ο κύριος Τάκης Μαυράκης είναι εδώ συνοδοιπόρος μας.
1: Και μας κανονικά τον ευχαριστούμε. Έτσι. Για, έτσι βάζει όλα αυτά τα τραγούδια που ακούτε.
0: Που ζητάτε.
1: Ο Νικήτας λέει: παιδιά, χρόνια πολλά για την αυριανή μεγάλη γιορτή από την πυρόπληκτη Χαλκιδική. Δυστυχώς, χθες είχαμε μεγάλη φωτιά. Κάηκαν και σπίτια. Πραγματικά με έπιασε η καρδιά μου εκεί. Βάλτε ένα λεβέντικο μωραϊτικό για τον λατρεμένο και σοφό αρκά πατέρα μου. Που έχασα πριν από 14 χρόνια, λέει ο Νικήτας.
0: Την είχαμε αυτή την κουβέντα χθες. Τώρα μην την ξαναρχίσουμε αυτή την
1: απλώς
0: κουβέντα.
1: Απλώς θέλει γιατί ένα τώρα λεβέντικο μωραϊτικό. Ο Τάκης Μαυράκης θα κάνει.
0: Ναι.
1: Τα ξέρει αυτά, λέει λοιπόν.
0: Γιατί όσο περνάει, όσο μεγαλώνει το μήκος του χρόνου από τέτοιου είδους απώλειες, τόσο περισσότερο
1: πονάει.
0: Πονάει.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν.

0: Μία μικρή παρένθεση. Επειδή γίνεται μετεμποδίων η μεγάλη έξοδο στο 15 Αυγούστου λόγω των θεολωδών ανέμων που φτάνουν στο Αιγαίο τα 9 Μποφόρ. Πολύ καλή κίνηση αυτή, διότι από του χώρου και όλα τα σχετικά, εγώ έχω ήδη ζεσταθεί. Ζεσταίνομαι στο καθιστό, πόσο δε μάλλον τώρα. Λοιπόν, σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλου στα λιμάνια τη Ραφίνα και του Λαβρίου.
1: Ναι, ναι. Οπότε να ενημερώνεστε ότι θέλετε να φύγετε και να ταξιδέψετε.
0: Στον Πειραιά παραμένει δεμένο το Blue Star Paros που θα απέπλεει στις 7.30 το πρωί με προορισμό Σιρωτίνο Μύκονο, ενώ τα υπόλοιπα πλοία αναχωρούν με ευθύνη των πλοιάρχων, παρακαλώ.
1: Α, μάλιστα.
0: Έτσι, κανονικά εκτελούνται ως τώρα τα δρομολόγια για Άργος Αρωνικό. Μετά τις 11 η ώρα, επιτρέψτε μου αυτή τη μικρή παρένθεση, θα επανεκτιμηθεί η εικόνα και ανάλογα με την εξέλιξη των ανέμων θα δουν τι ακριβώς θα γίνει. Οπότε, επειδή είναι με την ευθύνη των πλοιάρχων η αναχώρηση των πλοίων, να παίρνετε τηλέφωνο,
1: για να ενημερωθείτε,
0: από την αυτοπλοϊκή σας εταιρεία, για να μην κατεβαίνετε ακριβώς αυτό το οποίο λέει η Αμαλία Τσάμπα. Ακριβώς. Χθες πρέπει να σας πούμε ότι αναχώρησαν από τα τρία λιμάνια της Αττικής περισσότεροι από 42.000 επιβάτες.
1: Ναι, άδειασε η Αθήνα, άδειασε, άδειασε.
0: Υπάρχουν έκτακτα μέτρα της τροχέας της εθνικής οδούς.
1: Βεβαίως. Και απαγόρευση φορτηγών, νομίζω.
0: Ακριβώς. Μην τρέχετε από τις 4 ώρα το απόγευμα στις 10 το βράδυ και αύριο Σάββατο από τις 8 το πρωί έως τη 1 μετά το μεσημέρι. Σε ισχύ θα είναι στο ρεύμα εξόδου απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των φορτηγών μέγιστου βάρους άνω των 3,5 τόνων. Προς Θεού, μέρες που είναι, μην τρέχετε, πηγαίνετε με ασφάλεια στον προορισμό σας, να περάσετε όσο πιο όμορφα γίνεται και μπορείτε και να επιστρέψετε με όσο μεγαλύτερη ασφάλεια γίνεται, με χαμόγελα.
1: Ακριβώς.
0: Με χαμόγελα, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Ακούμε ένα μωραϊτικό που το ζήτησε ο Νικήτας για τον λατρεμένο του και σοκφό αρκά πατέρα του, όπως γράφει.

0: Λοιπόν, εντάξει, το μωραϊτικό αυτό. Το χειρόμαστε στον Νικήτα. Mm-hmm. Λοιπόν, πάμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες οι jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις. Στις 7:40, στις 11 και στις 14:20 προς τις Κυκλάδες. Με τα ταχύπλωτα της jets. Από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και από 28 ευρώ για τίνο σε δύο ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο την Ομίκονο και σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. C-Jets, κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Η Γιάννα αφιερώνει στον αντρούλη της, έχουμε περάσει σε άλλο επίπεδο, πρέπει να σας πω. Stingley, Fear of the Dark, Instrumental. Σας έστειλε ένα metal αφού βάλατε Metallica. Ναι, αλλά βάλαμε Metallica με χολίδι.
0: Ναι, δεν είναι. Το έμπνευση του.
1: Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι. Σε κάθε περίπτωση. Αφιερωμένο στον αντρούλη μου. Η Μαρία με ρωτάει, εμείς που θα πάμε, μας έχουν καλέσει στην Αιγαία, όπου έχει λέει μεγάλη εμπροπανήγυρης εκεί.
0: Μια χαρά, και να την πας.
1: Ναι, αμέ.
0: Λοιπόν, Τάσος Άνω Γλυφάδα, καλημέρα. Πολύ ωραία ελληνική εκπομπή. Θα ήθελα να ακούσω. Ήθελα να είμαι στο χωριό, λέει, με την Άσια Κονιτοπούλου. Αφού δεν μπορώ να πάω φέτος, ευχαριστώ πολύ. Καλή αυριανή. Να είσαι καλά, Τάσο μου. Καλό 15 Αυγούστου.

0: Παπαλάμπρενα ακούμε.
1: Παπαλάμπρενα, η Παπαλάμπρενα. Τόνια, ό,τι καλύτερο. Η Τόνια μας ακούει από το Αττικό Νοσοκομείο. Σας ακούω, λέει, γιατί είστε υπέροχοι. Καλή δύναμη σε όλους μας που παλεύουμε με αυτή την παλιοαρρώστια, με αυτή. Όχι, θα το πω όπως το αισθάνομαι, αυτή την κολοαρρώστια, ρε
0: παιδάκι.
1: Ναι,
0: όμως.
1: Θα βγούμε νικητές όλοι.
0: Μπράβο.
1: Και αυτή είναι, η φράση που πρέπει όλοι
0: θα
1: να λέμε.
0: Τόνια μου, όλα τα καλά, γρήγορα περαστικά, έτσι δυνατή, με καλή ψυχολογία και θα βγεις νικήτρια. Καλό 15 Αύγουστο και του χρόνου γερή και δυνατή.
1: Η σκέψη μας μαζί σου.
0: Βέβαια,
1: σε όλους.
0: Σε όλους τους ανθρώπους που δίνουν μάχη, έτσι, με αυτή την παλιοαρρώστια που λέει και η Τόνια, αλλά και γενικώς που βρίσκονται στα νοσοκομεία γιατί έχουν κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας, του χρόνου να είναι κοντά στις οικογένειές τους.
1: Ο Γιώργος λέει ναι στην παράδοση και στα πανηγύρια, αλλά πανηγύρι είναι μπύρα στον πάγο,
0: ναι,
1: κρέα
0: είναι
1: στη λαδόκολα, ούτε σαμπάνιες, ούτε ουίσκι.
0: Συμφωνούμε απόλυτα. Αυτό είναι, φυσικά.

0: λέει ο Κώστας, ναι, γιορτάζει λέει και το ναυάγιο της Ζακύνθου. Παναγιώτη, ναι, το λένε το πλοίο. Περίμενε, θα πάρω τη βοήθεια του κοινού. Μαρία, κάτι, το λένε Παναγιώτη το πλοίο.
1: Δεν το ξέρω.
0: Δεν, η Μαρία είναι από τη Ζάκυνθου, θα ξέρει όλα. Θα μου στείλει μήνυμα για να το επιβεβαιώσουμε. Γιατί αν γιορτάζει και το πλοίο εκεί στο ναυάγιο τη Ζάκυνθου, να στείλουμε χρόνια πολλά και στο πλοίο.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, ο Ιεροφάντης, ναι, λέει: καλημέρα, παρεάκι. Ευχαριστούμε πολύ για την όμορφη εναλλακτική εκπομπή. Εάν υπάρχει, θα παρακαλούσα να βάλετε το γιατί πουλί μου δεν κλαϊδείς. Από εμάς με το χρόνια Ιδονίδη. Ευχαριστώ πολύ. Χρόνια πολλά, υγεία σε όλους. Καλό 15 στο Ιεροφάντη.
0: Υπάρχει
1: πλάκα,
0: δηλαδή χρόνισα Ιδονίδης και έχει πει το τραγούδι γιατί πουλί μου δεν κελαϊδείς.
1: Ναι, αλλά λέει μακριά από εμάς. Λέει ο κύριος Ιεροφάντης, δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Όντως μακριά από εμάς.
1: Το χαϊδεμένο μου. Η Αθηνά, ναι, η οποία στέλνει μηνύματα κάθε μέρα. Νομίζω είναι, μας ακούει το πρωί. Καλημέρα, λέει, και στους δύο. Αμαλία, ο αυθορμητισμός σου είναι μεταδοτικός. Με το καλό και με υγεία για αύριο, Αθηνά. Μας ακούει στο Λονδίνο. Αθηνά μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια.
0: Τα φιλιά μας.
1: Έτσι, νομίζω ότι αυτή η εκπομπή δημιουργεί μια άλλη ψυχολογία και στους Έλληνες που βρίσκονται στο εξωτερικό και δεν είναι στην πατρίδα τέτοιες μέρες. Και το νομίζω ότι το έχεις διαπιστώσει και εσύ αυτό. Αφιερωμένη εκπομπή και σε εσάς, σε όλους τους Έλληνες, όπου και αν βρίσκεστε. Αθηνά μου, όλα τα καλά. Καλό 15 Αύγουστο.
0: Λοιπόν, Παναγιώτη το λένε όντως το πλοίο εκεί στο ναυάγιο της Ζακύνθου. Και μάλιστα από ό,τι μου λέει η Μαρία, και ένας Αμερικανός αθλητής έκανε πρώτα σιγά μου εκεί και τώρα απαγορεύεται να πηγαίνει.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι του Ιεροφάντη, αφιερωμένο στον Ιεροφάντη.

0: Σπύρο, λέγαμε εδώ με τον Τάκη, ναι, αυτό το τραγούδι θυμίζει πάρα πολύ σαν ψαλμοδία, βυζαντινή μουσική.
1: Δηλαδή, μα είναι ξεκάθαρο.
0: Είναι ξεκάθαρο.
1: Είναι σαν να ακούς βυζαντινή ψαλμοδία.
0: Ναι. Τόρπι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ από τα βάθη της καρδιάς μου και για αυτή την καταπληκτική εκπομπή σας στο ραδιόφωνο του Real FM που είναι και θα μείνει για πάντα η οικογένειά μας. Αύριο γιορτάζει όλη η Ελλάδα, όλοι οι Έλληνες στο εξωτερικό. Για τη μάνα όλους εμάς, όπως το λέτε και εσείς, κύριε Παπαδάκη. Χρόνια πολλά για όλους αυτούς που γιορτάζουν μαζί με τις οικογένειές τους. Και στην κόρη μας Μαρία, γιορτάζει η κόρη τους. Να τη χαίρεστε που μας έχει χαρίσει δύο υπέροχα εγγόνια που είναι η ανάσα μας. Σας αγαπάμε όλους εσάς και σας σεβόμαστε. Καλή συνέχεια και του χρόνου, χωρίς ακρίβεια λέει Τόρπι. Χωρίς ακρίβεια δεν το βλέπω. Αλλά τέλος πάντων, να είστε καλά. Καλό 15 Αύγουστο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ο Real Blogger λέει: πρέπει να παραδεχτούμε ότι σήμερα μεταφέρατε τα Κυκλαδονίσια στο Μαρούσι. Κάνατε σωστή δουλειά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όλη η Ελλάδα τραγουδάει, όλη η Ελλάδα. Όλη η Ελλάδα τραγουδάει μαζί μας.
0: Και είναι συγκινητικό.
1: Από τα μηνύματα τα οποία έχετε στείλει, όλα αυτά είναι δικές σας επιλογές.
0: Αλήθεια, είναι συγκινητικό αυτό. Λοιπόν, Φίλιππε, ο Φίλιππος μας ακούει στη Βιέννη. Χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες, στην πατρίδα και στο εξωτερικό. Να ξέρετε ότι ζείτε στην Ελλάδα στο καλύτερο οικόπεδο του σύμπαντος. Χρόνια πολλά και υγεία σε όλους. Φίλιππε, όλα τα καλά. Εγώ λέω σε όσους λείπετε, γρήγορα πίσω στην πατρίδα. Έτσι, όμως η σκέψη μας είναι κοντά σας, όπου και αν είστε και όπου και αν βρίσκεστε.
1: Κυρία Σόφη Μαραγκίδου.
0: Σόφη μας, αγαπημένη.
1: Συλληπιτήρια πρώτα απ' όλα. Δεν σας άκουγα, λέει, τις τελευταίες ημέρες. Έχασα ξαφνικά ένα πολύ αγαπημένο μου άνθρωπο και απίστευτα αξιόλογο και με κομμάτια. Πρώτη μέρα στην Άνδρο, που φυσικά θα συνεχίσω να εργάζομαι καθημερινά. Στέλνει τις καλημέρες της. Να Σοφή ζείτε μου με χαρά το κάθε λεπτό της ζωής σας.
0: Συλληπιτήρια και όλα τα καλά που θα της εξής. Σε ευχαριστούμε για τις ευχές.
1: Όλα τα καλά και ελπίζουμε μέσα από την σημερινή εκπομπή λίγο να διασκεδάσαμε την,
0: ναι,
1: την λύπη σου, τη θλίψη σου.
0: Έτσι, ακριβώς. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος λέει θέλει να βάλουμε, αν το βρει ο Ταξιομαυράκης, ένας Λεβέντης χόρευε σε Μαρμαρένιο Αλόνι.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό θέλει ο Κωνσταντίνος. Πραγματικά τα μηνύματα σας είναι πάρα πολλά και είναι σε αυτό το mood. Δεν θέλω να πω ότι ο κόσμος του αρέσει ότι.
1: Όντως.
0: Αυτά ότι ξέρει, μας λέει, θέλουμε αυτό το τραγούδι και εμείς έχουμε πάει σε μια. Είναι άλλη εκπομπή σημερινή. Δεν θα ήταν έτσι, ναι, αν ήταν αυτή η μέρα.
1: Ρε Νικόλα, ο Νικόλας ο Κεσαριανιώτης. Λάκωνα Κεσαριανιώτης. Το είπα σωστά. Λάκωνα, ξέρω ότι δεν θα το βγάλεις, λέει, αυτό στον αέρα. Τώρα τέτοια μέρα
0: έλα,
1: που είναι.
0: Άστο, βρε παιδί μου τώρα.
1: Αγγλικά από εδώ, ποδήλατο από εκεί, ναι, πατίνια παραπέρα.
0: Άστα τώρα, δεν βγάλουμε.
1: Στο μεταξύ, ξέρει τι. Το έχουμε σήμερα, ναι, το έχουμε τερματίσει. Έχουμε βάλει πολύ ψηλά τον πύχη. Αύριο τι θα κάνω εγώ με την κατσαμπέκη, μπορεί να μου πει.
0: Τέτοιο θα κάνετε.
1: Τέτοιο θα κάνουμε.
0: Τέτοιο που κάνουμε εμείς.
1: Μ' αρέσει. Τέτοιο θα κάνετε.
0: Ναι, θα κάνετε τέτοια εκπομπή.
1: Αύριο, ακούσε λέει η κατσαμπέκη, αύριο θα κάνουμε τέτοιο.
0: Αυτό. Όπως το κάνουμε σήμερα με τους ακροατές που αυτοί, εκείνοι μας πια μας οδηγούν και τελικά καλό είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις τι θέλουν οι ακροατές να ακούσουν.
1: Τελικά το πουλί που δεν κελαϊδάει, μάθαμε τι πουλί είναι. Δεν το ακούσαμε ολόκληρο.
0: Όχι, δεν το ακούσαμε.
1: Η Αεροφάντη, σε παρακαλώ πάρα πολύ, άνοιξε μας λίγο.
0: Στείλ του ένα μήνυμα.
1: Στείλ ένα μήνυμα, μου φύγει η απορία.
0: Να το φύγει η απορία, δεν μπορεί.
1: Αηδόνη,
0: το παλικάρι μας.
1: Πετροχελιδόνη, ναι. Μπούφος.
0: Μπεκάτσα.
1: Μπεκάτσα.

0: Παπαγαλία, συγγνώμη που πατάω πάνω σε αυτό, αλλά πόσο μεγάλη είναι η οικογένεια του Real FM.
1: Ναι.
0: Συναντιόνται γείτονες,
1: ναι,
0: μέσω του Real FM. Κυρία Σόφη, η κυρία Σοφία, έχετε και το ίδιο όνομα, μας έχει στείλει μήνυμα. Ας μην το διαβάσω το μήνυμα, γιατί έχει πολλά προσωπικά, δεδομένα, πολλά ονόματα. Αλλά να, στην ίδια γειτονιά ακούτε την ίδια στιγμή τον ίδιο ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Αυτό είναι ο Real
0: FM. Και μας αρέσει πάρα πολύ,
1: ακριβώς,
0: που ο Real FM ενώνει ακόμα και γειτονιές.
1: Ακριβώς. Καλημέρα και χρόνια πολλά για αύριο στον Διονύση, που μας στέλνει έτσι τις ευχές του.
0: Ναι. Ο Φίλιππος λέει καλημέρα σας. Δεν ξέρω αν το διάβασα αυτό από την Βιέννη. Στην Ελλάδα λέει, να ξέρετε ότι ζείτε στην Ελλάδα, στο καλύτερο οικόπεδο του σύμπαντος. Το διάβασες λοιπόν. Την καλημέρα μας, ναι. Μας έχουν τοποθετήσει στην ομορφότερη γωνιά του κόσμου. Στην ομορφότερη γωνιά του πλανήτη.

0: Ο Θεόδωρος λέει τιμή και δόξα στους Ελδικίτες. Οι άντρες και οι γυναίκες της Ελδίκ. Εκεί, γιατί σαν σήμερα είχαμε και την προώθηση των κατοχικών δυνάμεων. Το 1974. Ελδικάριος εγώ, Αμαλία μου.
1: Ελδικάριος.
0: Ήμουνα στο δεύτερο τάγμα πεζικού εκεί στην Αθαλάσσα, στη Λευκοσία. Και πραγματικά καταλαβαίνεις τον ελληνισμό.
1: Ναι.
0: Τον καταλαβαίνεις, τον νιώθεις στο πετσί σου.
1: Ακριβώς. Ο Νίκος μας ακούει στο Αμπουντάμπι.
0: Γεια σου ρε Νίκο.
1: Με 44 βαθμούς Κελσίου, ναι, λέει εκεί. Καλή παραμονή σήμερα. Νίκο μου, να είσαι καλά. Καλό 15 Αυγουστό, καλή αυριανή. Λοιπόν, η Ελένη από τη Θεσσαλονίκη λέει: βρίσκομαι μόνη μου στο σπίτι. Ο άντρας μου λείπει στην ιδιαίτερη πατρίδα του, στη Βάρδα Ηλία, στα αγαπημένα μου πεθερικά. Τα μικρά μου διακοπές, είστε η παρέα μου, η αγαπημένη. Θα ήθελα ακόμα ένα ποντιακό, καθώς μέσα από την κολλητή μου Γεωργία έμαθα να θαυμάζω τον πολιτισμό τους, την κουλτούρα τους και την τοπροσύνη τους. Υγεία και αγάπη. Ευχαριστούμε, Ελένη μου, να είσαι καλά. Καλό 15 Αύγουστο.
0: Καλή αγάπη μας, κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Εκεί στην πανέμορφη συμπρωτεύουσα δοκιμάστηκε η Βόρεια Ελλάδα.
1: Ναι, χθες η Χαλκιδική. Ναι. Δυστυχώς καήκαν και περιουσίες και σπίτια ανθρώπων. Δεν ήταν. Ευτυχώς γρήγορα την έθεσαν υπό έλεγχο την πυρκαγιά. Παρόλο που φυσούσε.
0: Φυσούσε υπερβολικά.
1: Δεν ήταν το κάτι άλλο αυτό.
0: Δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι πρώτα απ' όλα 481 κάτοικοι και παραθεριστές απομακρύνθηκαν δια θαλάσσης.
1: Ναι, βέβαια.
0: Από τους οικισμούς της Σίβηρης και της Φούρκας. Έκαψε σπίτια, έκαψε οχήματα. Δεν είναι ακόμα γνωστός ο αριθμός, θα γίνει και η καταγραφή. Να πούμε επίσης ότι είναι σε κόκκινο συναγερμό σήμερα λόγω του ακραίου κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς κατηγορίας 5 η Αττική, η Βιωτία και η Αργολίδα, καθώς και περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος κατηγορίας 4 σε αρκετές περιοχές υπηρώτικης και νησιωτικής χώρας. Όχι επειδή βάζουμε εμείς τώρα αυτά και γιορτάζουμε τις Παναγίας, να πείτε άντε να κάνουμε και ένα μπάρμπεκιου. Απαγορεύεται και αεροπάλου,
1: Λοιπόν, η Χρύσα λέει: καλημέρα, εγώ θα ήθελα το κλείσαν οι στράτες του Μοριά. Για τη μητέρα μου, τον πατέρα και τον αδερφό μου που τους έχασε όταν ήμουν μικρή σε αυτοκινητιστικό. Χρύσα μου, να τους θυμάσαι έτσι πάντα με αγάπη και ελπίζω να το Τάκης να το βρει ο Μαυράκης. Το κλείσανε οι στράτες του Μοριά. Έτσι να στο αφιερώσουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό 15 Αύγουστο.

0: Express γεύσεις. Express ποιότητα. Express νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά. Στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 3142 48. WhatsApp 6970 020 069. Express γεύσεις και τιμές.
1: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kendrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
2: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
3: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
4: Πεντάστερο.
5: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
6: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ευηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντ της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ήρων Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
7: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
8: Αυτό το καλοκαίρι ο Real FM έρχεται διακοπές μαζί σας. Ακούστε μας από τον Αντένα της Πάτρας στους 105,3. Και αυτό το καλοκαίρι διακοπές με τον Real FM.

0: Αντένα Radio. Και αυτό το καλοκαίρι. Συντονισμένος μαζί σου.
1: Το αληθινό ραδιοφωνό. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Σε διάσπαρτες εστίες επιχειρούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Σίδηρη της Χαλκιδικής. Ολονύχτια ήταν η μάχη τους για την αποτροπή αναζωπυρώσεων. Τουλάχιστον 480 κάτοικοι και παραθεριστές απομακρύνθηκαν διαθαλάσσεις. Προκλήθηκαν ζημιές σε σπίτια και οχήματα. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Αλφιούσα στην Ηλία. Περισσότερα στο real.gr. Σε μέγιστη επιφυλακή και σήμερα ο κρατικός μηχανισμός λόγω ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα και Κορινθία. Αυξημένη είναι η κίνηση στα λιμάνια εν ώψη 15 Αυγουστού. Προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες προκαλούν οι θυελλώδεις άνεμοι με απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου.
1: Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Το ξεχάσαμε!
4: Τι ξεχάσαμε? Το Δημητράκι!
3: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
4: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
0: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
4: V-Timer και ξένιασες.
5: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
1: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.

0: Στέριο, Στέριο, σαπάσια γρυνδιά. Ήρθω Στέριο, Σίκη, Στέριο, Στέριο, σαπάσια.
1: Να βάλουμε κανένα νησιώτικο, λες, για την Ελισάβετ τη Σαλαμάρα.
2: Ναι, ναι, δεν μπορεί άλλο πλαρινό.
1: Ή να βάλουμε κανένα ζουρνά.
2: Εγώ βάζω και ζουρνά, μ' αρέσει.
1: Λοιπόν, ναι, εγώ,
2: ο Γιώργος μας στέλνει
1: και
2: από το Τολό, κάνει διακοπές. Mm. Είναι Ελλάδα, γιατί μας ακούει συνήθως στη Γερμανία. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, λέει, του κάνουμε παρέα. Ευχαριστώ για τις ευχές για διακοπές, για τις διακοπές, κύριε Γιώργο. Πανέμορφο το Τολό. Μας έχει στείλει μια ωραία φωτογραφία από την παραλία.
1: Εννοείται.
2: Να περάσετε όμορφα.
1: Μέρη μου. Όπως και να το κάνουμε. Από εκεί. Πολύ ωραία μέρη. Πάρα πολύ ωραία μέρη. Λακωνία για πάντα.
2: Η Σοφία λέει και πριν κλείσει η εκπομπή σας, θέλω να αφιερώσει το όποιο τραγούδι θέλετε εσείς για την κοράκλα μου Σεσίλια, που γύρισε χθες από το Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου, που σπουδάζει φιλοσοφία, αν καταλαβαίνω καλά. Ναι. Τόσο περήφανη και τόσο χαρούμενη για αυτή. Η Σοφία μου, φυσικά θα βάλουμε τραγούδι να τη το αφιερώσει, να τη χαίρεσαι, να τη δει όπως επιθυμεί.

0: Παιδιά, πρέπει να σας πούμε ότι δεν σας προλαβαίνουμε. Δηλαδή, ναι, η μία παραγγελιά πίσω από την άλλη.
1: Το
0: ίδιο
1: που βγαίνει στο πρωί, το έχουν ζητήσει 2-3. Το καλύτερο τσάμικο, ναι, και βραβευμένο αντινηφίλιο.
0: Μάλιστα.

0: Δυσαρετή στο μήνυμα, το έχει διαβάσει. Ποιο μου έριξε τα μάγια στο πηγάδι, λέει. Άλλη παραγγελιά.
1: Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα. Δεν θα τα προλάβουμε όλα. Εντάξει, εδώ ο Τάκης ο Μαυράκης κάνει τα μαγικά του, αλλά δεν θα τα προλάβουμε.
0: Λοιπόν, χωρίς τον Τάκη πρέπει να ξέρετε σήμερα δεν όλο αυτό. Εντάξει.
1: Κάτζου, πες.
0: Τι έπαθα τώρα, έπαθα κάτζου, τα έπαθα όλα μαζί. Χρόνια πολλά για αύριο, λέει ο Δημήτρης, εις όλες τις τσούχτρες.
1: Γιατί είναι τώρα τσούχτρες.
0: Δεν ξέρω, προφανώς.
1: Τη Μαρία και αυτό πέρα.
0: Ναι, παιδεύεται από καμιά Μαρία.
1: Γιατί είναι τσούχτρα.
0: Τσούχτρα.
1: Τσούχτρα.
0: Έλα ρε Μαργαρίτη. Ο Μαργαρίτης λέει: Σπύρο, έκανα και εγώ στην Ελδίκ στο λόγο διοικήσεως από το καλοκαίρι του 71 στο καλοκαίρι του 72. Τις δύσκολες χρονιές. Τώρα τι να σου πω κι εγώ, Μαργαρίτη μου, που τη θητεία μου την έκανα 98-99. Σε άλλες, τελείως άλλες εποχές. Όπου είχαμε μέσα στους θαλάμους και κλιματιστικά. Εντάξει, τελείως διαφορετικά τα πράγματα.
1: Ο Δημητρός λέει: Καλημέρα, παιδιά. Χρόνια πολλά. Αυτές είναι μουσικές με συναισθήματα. Πιο συχνά, βρε παιδιά, να βάζετε την Ελλάδα μας στη μουσική. Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά, Δημητρό μου. Καλό 15 Αύγουστο.

Άρα Ελένη, η Ελένη λέει, ρε παιδιά, τελικά κλαίω. Για μένα η απώλεια του περήφανου γουρτίνιου πατέρα μου, του Παναγιώτη, είναι η μεγαλύτερη μέχρι σήμερα και κάθε χρόνο προσπαθώ να την διαχειριστώ. Ελένη μου, την αγάπη μας, μόνο αυτό.

0: ο Σωτήρης ο Τριφυλάρας, ο οποίος ναι. είναι και ακροατής καθημερινός και από πάρα πολύ νωρίς το πρωί, μας γράφει το εξής. Με πήρε τηλέφωνο ο θείος μου, να ξέρετε, από το Δυράχιο της Αλβανίας και δεν σταματάει να χορεύει. Στέλνει την αγάπη του και το σεβασμό του σε όλη την Ελλάδα και τα χρόνια του πολλά. 25 χρόνια δούλευε στο κλειδί Μαθίας με τον Πόντιο Παππού Αποστόλη. Να μάνα εν κρύο νερό. Να βάλουμε, λέει, του Χολίδη για όλες τις μαμάδες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα να προλαβαίνουμε γιατί είναι πάρα πολλές οι παραγγελίες. Και κοντοζυγώνει το μήκος του χρόνου.
1: Εντάξει, πώς το έχουμε, ναι.
0: Που πρέπει η να παραδώσουμε.
1: Ακριβώς.
0: Όσα προλάβουμε.
1: Η Αγγελική λέει 15 Αυγούστου, 32 χρόνια γάμου. Να είστε καλά και πάντα ευτυχισμένοι. Παρακαλώ το ποντιακό τραγούδι Χαράν, τα Στεφανώματα. Χρόνια πολλά σε όλους. Αγγελική μου, αν προλάβουμε, δεν είναι. Έχουμε πάρα πολλές παραγγελίες.
0: Είσαστε φοβεροί τύποι και τύπισες και χαιρόμαστε πάρα πολύ που σας έχουμε αυτή την ημέρα δίπλα μας. Παρεΐτσα. Την απολαμβάνουμε την παρέα σας.

0: Λοιπόν, πάρα πολλά τα μηνύματά σας και με πολύ ωραίες ευχές και με νοσταλγία θα έλεγα.
1: Άκου.
0: Και αναμνήσεις, έλα.
1: Αυτή είναι η Ελλάδα μας. Ένα ψηφιδωτό πολιτισμού και χαράς.
0: Ακριβώς, ωραίο μήνυμα.
1: Η Παναγία σου μελά μαζί με όλους τους Έλληνες από το Γιάννη, τον ταξιτζή μας από την Πεύκη.
0: Να είναι καλά ο Γιάννης, καλή αυριανή. Λοιπόν, θες περισσότερο καλοκαίρι, θες Sea Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άντα στον προορισμό σου. Σαλπαρείς καθημερινά από ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις. Στις 7:40, στις 11 και 14:20 προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλα της Sea Jets. Από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και από 28 ευρώ για τίνο σε δύο ώρες. Μήκονο πάρω και νάξω γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει παρακαλώ στη μισή τιμή προς άνδρο, τίνο και Μήκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Μια ξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Sea Jets, κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Με αυτό να πάμε σε μπρεϊκάκι. Μάλλον όχι, τώρα δεν κολλάει τέτοια τραγούδια και η λέξη μπρεϊκάκι. Να πάμε με αυτό σε διάλειμμα.
1: Κοίτα, περίμενε ο αλιγάτορας. Λέει: καλημέρα, παιδιά. Χρόνια πολλά από τις προβλήτες της Κόσκο. Χορεύω μέσα στα μηχανήματα και του χρόνου με υγεία. Να είστε καλά, καλή δουλειά. Καλό 15 Αύγουστο, παιδιά. Σε όλους εκεί.
0: Ρε αδέρφια, μας έχετε αλήθεια δώσει σήμερα τέτοιες εικόνες.
1: Πείστε αυτό.
0: Υπέροχες εικόνες. Τώρα με πιάσουν εμένα τα ζουμιά. Έλα, βάλε το τραγούδι, πήγαινε σε διαφημίσεις, κάνε τι θες.

0: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Βημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Βημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
1: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610-270-449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια. Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
2: Δεν υπάρχει!
1: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
4: Σαροταβέρνα τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
5: Τένα 105,3.

0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα εκατοντάδες μηνύματά σας, για αυτή τη διαφορετική εκπομπή με τις δικές σας μουσικές επιλογές. Κωνσταντίνα μου, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε και εμείς για τη συντροφιά και για το ότι καταφέραμε να σε κάνουμε έτσι να αισθανθείς διαφορετικά σήμερα. Ο Γιάννης μας ακούει στην Ολλανδία.
1: Όλοι μας πρέπει.
0: Γιατί
1: να
0: δεν παίζουμε
1: πω,
0: τραγούδια, βρε Γιάννη μου, από όλη την Ελλάδα, που την Ελλάδα παίξαμε. Θρακιώτικα παίξαμε. Καλαματιανά παίξαμε. Υπηρώτικα παίξαμε. Ποντιακά παίξαμε.
1: Λέει φιλιά στην πατρίδα μου την Κέρκυρα. Δεν ξέρω, μήπως. Κοίταξε, άκουσε να δεις.
0: Κάτι κερκυραϊκό.
1: Μισό λεπτάκι. Επειδή η Μαρία είναι από τη Ζάκυνθο. Ναι. Υπάρχουν κάτι εκεί στο Ιόνιο που δεν το έχουμε αυτό, πείτε μας.
0: Πείτε μας ένα τραγούδι. Στείλτε μας ένα τραγούδι να πούμε το τάκι του Μαυράκι που τα βρίσκει όλα να το βρει. Ένα που ακούνε στα.
1: Στα Ιόνια νησιά, στα Επτάνησα.
0: Δεν ξέρω όλες τις μουσικές, γιατί εγώ είμαι από την Ηλία, ξέρω το Καλματιανό, το Τσάμικο, αυτά.
1: Και μπορεί εμείς εκεί στο Λακωνικό Κόλπο κάπως να έχουμε και τα Κύθυρα.
0: Ναι.
1: Που είναι, δε. Είναι το 7ο νησί των Επτανήσων.
0: Κύθυρα,
1: όσοι δεν το ξέρετε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Το οποίο είναι στα Επτάνησα, αλλά ανήκει στην περιφέρεια Αττικής και βρίσκεται στο Λακωνικό Κόλπο.
0: Όλα αυτά.
1: Κύθυρα.
0: Τα μάγια στο πηγάδι το ζήτησε η Αρετή. Αρετή μου, καλή αυριανή, καλό 15 Αύγουστο αφιερωμένο.
1: Το μήνυμα του Νεκτάριου το διάβασες, γιατί δεν, ξέρεις, τώρα,
0: ναι, τώρα
1: προσπαθώ
0: δεν
1: λίγο να τα διαχειριστώ όλα μαζί.
0: Δεν πειράζει, διάβασα.
1: Λοιπόν, και... κύριε Σπύρο, κυρία Αμαλία, αυτό το κύριε και το κυρία. Σπύρος και Αμαλία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να είστε καλά, μου φτιάξατε πραγματικά τη μέρα, μου θυμήσατε τα παιδικά μου χρόνια στα Καλάβρητα.
0: Ω, Καλάβρητα,
1: με
0: πανέμορφα.
1: Με τα πανηγύρια ο Νεκτάριος.
0: Βέβαια, να είσαι καλά, Νεκτάριε, να είσαι καλά. Καλό 15 Αύγουστο. Τόπα.
1: Τόπε.
0: Η
1: Κατερίνα λέει.
0: Τελειώνει, κάτι λεπτά έχω. Βγαίνω σε άδεια, καταλαβαίνετε.
1: Λοιπόν, μία παράκληση λέει να καθιερωθεί μία μέρα την εβδομάδα, λέει η Κατερίνα.
0: Α, κριτικό δεν βάλαμε.
1: Να τη ζούμε έτσι.
0: Ο Κωνσταντίνος στα Χανιά λέει, βάλτε και ένα κριτικό. Θα βάλουμε. Θα βάλουμε γιατί ναι, κριτικό δεν βάλαμε και την αγαπώ εγώ την κριτική μουσική πάρα πολύ. Θα βάλουμε και ένα.
1: Προλαβαίνουμε, είμαστε και 52.
0: Προλαβαίνουμε να βάλουμε και ένα κριτικό, γιατί δεν προλαβαίνουμε.
1: Δεν ξέρω, επειδή με μένα ρωτά τον κύριο
0: Μαυράκη. Θα μα έχει κάνει συνθήματα όπω η τροχονόμη. Λοιπόν, να πω ότι εγώ θα φύγω, ενώ θα βγω σε άδεια που είναι τελευταία μέρα.
1: Μπράβο.
0: Θα βγω σε άδεια και θα γυρίσω 31 Αυγούστου, 8 το πρωί, Dan, μαζί με τον Ιωσήφ Καλαμαράκη, για να ξεκινήσουμε τη νέα σεζόν.
1: Ναι.
0: Έτσι, όπως ξέρετε, μαζί με τον Ιωσήφ, αυτά τα δικά μας, όπως θα κάνουμε και την επικαιρότητα θα την καλύπτουμε, και την πολιτική επικαιρότητα, την οικονομική και όλη την επικαιρότητα. Και το κριτικό λοιπόν. Μας λείπει κάτι, πες παιδί μου στη Μαρία να μας στείλει τι ακούνε εκεί στη Ζάκυνθο, να βάλουμε και ένα για τα Επτάνησα να μην.
1: Μαρία, ακούς ένα τέτοιο, ένα τραγουδάκι, κάτι οτιδήποτε,
0: παιδί μου.
1: Ζακυνθινό, Επτανήσιο, κάτι. Τι να κάνουμε, να το γκουγκλάρουμε τώρα. Αλλά σε κάθε περίπτωση, επειδή ακούμε και το κριτικό και φτάνουμε προς το τέλος, αυτά σας τα είπε η Αμαλία, διότι η Αμαλία σε λιγότερο από 7 λεπτά βγαίνει σε άδεια.
0: Ναι, δεν το πιστεύω καν να πιστεύεις.
1: Έτσι. Εμείς όμως θα είμαστε αύριο και μεθαύριο εδώ με την Ελένη την Κατσαπέκη.
0: Έτσι, και να ακούτε και να. Μην, εδώ, συντονισμένοι στο Real FM, έτσι.
1: Και θα το πάμε γενικότερα όλη τη σεζόν, παιδί μου. Για μας η σεζόν συνεχίζει.
0: Δεν τελειώνει ποτέ.
1: Όχι, δεν τελειώνει ποτέ. Είναι. Έτσι, να το πω όπως το λένε στους Μολάους. Endless season.
0: Ναι.

0: Πεντοζάλι είναι αυτό. Ποιος? Μαλεβιζιό.
1: Ναι.
0: Το πεντοζάλι που είπα, το είπα επειδή είναι το μοναδικό που ξέρω. Λοιπόν, ο Τάσος από την Άνω Γλυφάδα, εκπληκτική εκπομπή. Μην αφήσουμε την Ελλάδα να πεθάνει. Ασφαλώς.
1: Λοιπόν, βλέπω ένα ρόιδο, είναι το παραδοσιακό τραγούδι των Επτανήσων. Ρόιδο, ναι. Λέγεται, αν το βρει ο Άκης Μαυράκης, έτσι βλέπω εδώ, έτσι κούγκλαρα για να το βρω. Παραδοσιακό τραγούδι, λέει, της Κεφαλονιάς και γενικά των Επτανήσων. Και με εξέδες και ζουμπούλια είναι παραδοσιακό, λέει, των Επτανήσων.
0: Μάλιστα, η βοήθεια έτσι του κοινού είναι μάλλον σε σύσκεψη τώρα. Και
1: ναι.

0: ευχαριστώ, σας ευχαριστώ που μου εύχεστε καλές διακοπές. Να ξεκουραστώ λίγο, να γεμίσω λίγο μπαταρίες και ξαναλέω 31 Αυγούστου εδώ στο Real FM 8 το πρωί. Εάν έτσι αποφασίσει να γυρίσει ο Καλαμαράκης, ναι. Γιατί ξέρετε, αυτό είναι και ένα ερωτηματικό.
1: Όχι, όχι, το έστειλε. Ναι, Ρόιδο, έχεις δίκιο. Το χωριό της.
0: Εντάξει, μπράβο.
1: Είναι το χωριό της Μαρίας τη Ζούγρα. Είπα λάθος το επώνυμο της.
0: Ρόιδο, να το.
1: Ρόιδο είναι.
0: Να, ωραία. Και για τα Επτάνησα.
1: Για τα Επτάνησα, για το χωριό της γυναίκας μου. Το Ρόιδο εκεί Ζακύνθου. Πάμε.

0: Live ροϊδο έβαλες. Γεια σου ρε Μαυράκη με τα ωραία σου.
1: Ο Μαυράκης εντάξει, έτσι Θεός απλά. Λοιπόν, δεν αφήσαμε κανέναν παραπονημένο. Τώρα, αν έχουμε αφήσει και κάποιο νομό, κάποια περιφέρεια, εντάξει, τώρα μας παρεξηγείτε.
0: Ναι, όντως,
1: εντάξει,
0: όντως,
1: πήγαμε με βάση και τα μηνύματα των ακροατών. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φτάνουμε προς το τέλος.
0: Μου άνοιξες και.
1: Έχουμε. Έχουμε ακόμα δύο λεπτάκια. Τι θέλεις.
0: Αναρωτιέται η Μαρία. Η Αμαλία λέει θα φύγει 15 με 30. Εσύ πότε θα φύγεις.
1: Εγώ δεν μπορώ να φύγω, θα φύγει η Αμαλία. Η απάντηση είναι αφού φύγει η Αμαλία, πώς θα φύγω εγώ. Κάποιος πρέπει να είναι εδώ.

0: φτάνουμε στο τέλος.
1: Ναι.
0: Θα φτάσουμε, θα πάμε στο τέλος με αυτό ή έχεις κάτι άλλο στο μυαλό σου, κύριε Μαυράκη, ο οποίος κύριος Μαυράκης γιορτάζει αύριο.
1: Βεβαίως και χρόνια του πολλά, χρόνια τον πολλά. Χαιρόμαστε. Πολύ γνωστός.
2: Αποχή που είχαμε έτσι Τούρκους στην Κρήτη. Τούρκους στην Κρήτη ένα σαγάσε.
0: Τώρα με συγχωρείς πάρα πολύ.
1: Βάλει και τους Τούρκους.
0: Όχι, όχι, μισό λεπτάκι.
1: Τι
0: μισό λεπτάκι
1: μωρέ.
0: Τώρα. Με δύο Πελοποννήσιους.
1: Βάλε
0: και κλείνουμε
1: ένα,
0: την εκπομπή
1: βάλε
0: αυτή.
1: Βάλε ένα καλαματιανό καλό.
0: Με Κρήτη.
1: Μου παρήγγειλε το Αϊδόνι. Μου παρήγγειλε το Αϊδόνι.
0: Ναι, και το Αϊδόνι να παραγγείλει. Και
1: αυτό το ξέρει το τραγούδι. Δεν μπορεί.
0: Ασφαλώς εννοεί μου.
1: Αυτό ήταν εμάς. Ήταν το.
0: Ήταν εμάς. Ήταν στο top 10 νούμερο 1.
1: Μπρο, μην το χαλάσε τώρα την τελευταία στιγμή με τις χαζομάρες του Ολυμπιακού. Τώρα λέει μπρο.
0: Τώρα το χάλασες, Γαβρί, γράφει ο Γιάννης. Ρε μπρο, εντάξει, οκ. Okay. Ο Γιώργος, μπρο, λέει μην το χαλάσεις. Ναι,
1: ναι.
0: Εντάξει. Δεν το χαλάω, μπρο. Καλημέρα στον Κώστα από τη Δράμα. Να είσαι καλά, Κώστα.
1: Καλημέρα,
0: μου φτάνουμε
1: καλημέρα.
0: Στο τέλος. Όπως έτσι. Έτσι.
1: Δώσε.

0: να σου πω, πες και κάτι άλλο από μέσα. Κλείσω το τέτοιο, δεν τρέχει τίποτα. Το χαϊδεμένο μου εμένα μου έχει δώσει τις παραγγελίες.
1: Ωραία, λοιπόν. Να είστε όλοι
0: να
1: καλά.
0: Όμορφα.
1: Ευχαριστώ πολύ, Σπύρο μου, και για αυτή την παρέα που κάναμε μια εβδομάδα. Ευχαριστώ τον Τάκη Μαυράκη και όλο το σταθμό.
0: Σταμάτα, παιδάκι μου, 30
1: δευτερόλεπτα. Να πω ότι η εμπειρία στο εδώ, τα τελευταία χρόνια που είμαι στο Real είναι μοναδική. Ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη και για την εκτίμηση. Και θα γεμίσω μπαταρίες και 31 Αυγούστου, Σπύρο μου, θα είμαστε όλοι εδώ. Εγώ με τον Ιωσήφ Καλαμαράκη, όπως και τα τελευταία τρία προηγούμενα δύο χρόνια, για να σας κρατάμε συντροφιά 8 με 10. Ξαναλέω, με μια εκπομπή διαφορετική, αλλά γεμάτη επικαιρότητα, γιατί θα είναι και μια εκλογική χρονιά.
0: Να περάσεις όμορφα, να γεμίσεις μπαταρίες, να χαρείς την οικογένειά σου, τον αντρούλη σου
1: και
0: το παιδάκι σου. Και θα σε περιμένουμε.
1: Ναι.
0: Εδώ μας αφήνεις, εδώ θα μας βρεις. Ναι, κάπως έτσι. Δικό σας.
2: Αντένα Πάτρας 105,3. Μπαταρία ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
3: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα, τηλέφωνο 2610-338-798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά, σε απίθανες προσφορές.
2: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλε 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα.

0: στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
1: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.

0: Αντένα Radio. Και αυτό το καλοκαίρι, συντονισμένος μαζί σου.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Με τεμποδίων, η μεγάλη έξοδος του 15 Αυγούστου λόγω των θυελλωδών ανέμων που φτάνουν στο Αιγαίο τα 9 μποφόρ. Σε ισχύ είναι απαγορευτικό από όπλους στα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Ακύρωση δρομολογίου στο λιμάνι του Πειραιά. Έκτακτα μέτρα σε όλο το οδικό δίκτυο της χώρας έχουν τεθεί σε ισχύ από την Τροχέα με σκοπό την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων. Περισσότερα στο ενικό.gr. Σε διάσπαρτες εστίες επιχειρούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Σίβηρη της Χαλκιδικής. Ολονύχτια ήταν η μάχη τους για την αποτροπή ενός οπυρώσεων. Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν ζημιές σε σπίτια και οχήματα, ενώ έχουν πληγεί και υποδομές. Συνολικά 481 κάτοικοι και παραθεριστές απομακρύνθηκαν διαθαλάσσεις από τους οικισμούς της Σίβηρης και της Φούρκας. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Αλφιούσας στην Ηλία. Οι αρχές στο μεταξύ προχώρησαν σε 6 συλλήψεις για εμπρησμούς από αμέλεια σε Ηλία, Εύρω, Αττική, Χίο, Θεσπρωτεία και Φωκίδα. Σε μέγιστη επιφυλακή παραμένει και σήμερα ο κρατικός μηχανισμός λόγω ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα και Κορινθία. Περίπου 1.800 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εκενώσουν τα σπίτια τους στις πρώτες πρωινές ώρες στη Δυτική Γερμανία λόγω πυρκαγιάς που εξαπλώνεται κοντά στα σύνορα με το Βέλγιο. Την ίδια ώρα στην Νοτιοδυτική Γαλλία οι αρχές έδωσαν εντολή για την εκένωση περιοχών. Εξανεμίζονται οι ελπίδες για την ανέβρεση επιζώντων στην Κολομβία 4 ημέρες μετά τον σεισμό των 7,4 Ρίχτερ, ενώ οι πρόχειροι καταβλισμοί πληγέντων πολλαπλασιάζονται. Οι νεκροί έφτασαν τους 281, περίπου 4.000 είναι οι τραυματίες και 379 οι αγνοούμενοι.
0: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Την έκτη θέση στο επικοντό με άλμα στα 4 μέτρα και 60 εκατοστά κατέκτησε η Κατερίνα Στεφανίδη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Στην 11η θέση ήταν η Αριάδνη Αδαμοπούλου με 4 μέτρα και 30 εκατοστά. Στον τελικό της δισκοβολίας ο Δημήτρης Παυλίδης κατέλαβε την 8η θέση με 64 μέτρα και 34 εκατοστά. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
2: Αντένα Πάτρας 105,3. Φλωράτος. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Σε ένα σημείο. Μεζόνος και Παπαφλέσσα. Στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-326-651. Φλωράτος. Μπαταρίες. Λιπαντικά. Αξεσουάρ. Zero Computers. Υπογράφει την ηρεμία σου. Κορίνθου 4 και Αγία Σοφίας. Πάτρα. Αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Τοπικές νεφώσεις και βροχές σε Κρήτη, Δωδεκάνησα, Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Ήπειρο και Θεσσαλία. Γενικά έθριο στις υπόλοιπες περιοχές. Άνεμοι βόρειοι έως 9 μποφόρ. Στους 32 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 29 στη Θεσσαλονίκη.
3: Αντένα.
0: Κτέλα Χαΐας.
3: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
0: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
4: Αυτό που είναι αληθινότερο από την αλήθεια είναι το παραμύθι. Δίνει νόημα και στην αλήθεια, αλλά και στη ζωή. We could be together. Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε στα παραμύθια. Ραπουνζέλ Coffee Spot. Κολοκοτρώνη και ρίγα φεραιού γωνία. Ραπουνζέλ. Την αλήθεια την ξέρουμε. Για ένα παραμύθι ζούμε.

0: κάνεις τώρα, Ελένη, πραγματικά.
1: Είναι αυτή η δύσκολη αναμέτρηση του κλαρίνου με την κιθάρα. Πολύ δύσκολη.
0: Ναι, με την ηλεκτρική κιθάρα.
1: Ελπίζω και κλασική έτσι λίγο.
0: Πολιτισμικό σοκ είναι αυτό που κάνεις τώρα στους ακροατές.
1: Πιστεύω ότι αυτή η λογική σοκ και δέος που λέμε.
0: Ναι, σοκ και δέος.
1: Ναι. Μπορεί να πιάσει κάποιους ακροατές να πούμε, ας πούμε, I got you, baby.
0: Ναι, τώρα να σου αρχίζουν να έρχονται σορδών τα μηνύματα και να ζητάνε ξαφνικά οι ίδιοι που ζητούσαν πριν τα κλαρίνα.
1: Γιατί όχι, είναι αυτό, ωραίο είναι αυτό.
0: Led Zeppelin, ξέρω εγώ, και τα λοιπά, και Dire Straits και τα.
1: Τώρα ακούμε Sony & Cher.
0: Ναι.
1: 1965 βρίσκονται στην πρώτη θέση του Billboard με αυτό το τραγούδι, το I Got You Babe. Το οποίο έχει τραγουδιστεί και από άλλους πολλούς.
0: Έχουν γίνει διασκευές του, ναι.
1: Ναι. Οι Ramones, David Bowie με τη Marianne Faithfull. Πολλές διασκευές. Ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Σαν σήμερα το 1965 ήταν στο νούμερο 1.
0: Συνεχίζει στην ίδια ακριβώς κατεύθυνση ο Αντώνης Ομορτάκης. Θέλω να σου πω, ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες λένε ότι η Αμαλία και ο Σπύρος, φεύγοντας από εδώ, πάνε κατευθείαν για τα πανηγύρια της Πελοποννήσου.
1: Εγώ είμαι σίγουρη.
0: Έχουν κλείσει θέση, πρώτο τραπέζι.
1: Έχει να δεις γουρνοπούλες που έχουν.
0: Καλά, το λες σωστά.
1: Βέβαια.
0: Το ρο με τον Ι πάνε μαζί.
1: Έχω εκπαιδευτεί και από τον Γιώργο τον Παγάνη, έτσι δεν είναι τυχαίο. Δηλαδή δεν είναι κάτι δικό μου αυτό. Έχουν γίνει κάποιες συστάσεις.
0: Μα είπαμε.
1: Και από ακροατές.
0: Γουρνοπούλα δεν θα φάνε αύριο στα μέθανα που μας έλεγε η φίλη μας που μας έστελνε μήνυμα χθες.
1: Μας το πάνε οι άνθρωποι, μας το πάνε. Ποιοι είμαστε λοιπόν σήμερα, παραμονή 15 Αυγούστου και θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 3. Είναι η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο ένα μικρόφωνο.
0: Και η Ελένη Κατσαμπέκη στο άλλο.
1: Είναι ο Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση του ήχου και στις πολύ ωραίες μουσικές. Δέσποινα
0: και Δέσποινα Καλοχέρι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Χρύσα Κλητσιώτη στα δελτία ειδήσεων και μαζί θα κάνουμε παρέα για τις υπόλοιπες σχεδόν 4 ώρες.

0: Μία ακόμη δύσκολη μέρα από πλευράς καιρικών συνθήκων και από πλευράς κινδύνου πυρκαγιάς. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον αναπληρωτή εκπρόσωπο της πυροσβεστικής, τον κύριο Γιάννη Αρτοπιό, να μας δώσει καταρχάς μία εικόνα αυτή τη στιγμή από πλευράς πυρκαγιών. Καλή σας ημέρα, κύριε Αρτοπιέ.
1: Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα.
1: Ακόμα κέντρο. Καλημέρα.
2: Λοιπόν, τι έχουμε σε εξέλιξη?
1: Αυτή τη στιγμή η μοναδική πυρκαγιά που έχουμε σε εξέλιξη και αντιμετωπίζουμε από χθες, που ήταν μια πολύ δύσκολη μέρα για την πολιτική προστασία το πυροσβεστικό σώμα, είναι η πυρκαγιά η οποία εξελίχθηκε και κατήλθε προς το παραλιακό μέτωπο από την Κασανδρία, το πρώτο πόδι της Καλκιδικής, δηλαδή προς το παράλληλο μέτωπο της Σίδηρης. Η πυρκαγιά αυτή έχει πλέον πολύ βελτιωμένη εικόνα.
2: Δεν μπορούμε να την πούμε ακόμα ότι έχει τεθεί υπό έλεγχο, να καταλαβαίνω.
1: Κοιτάξτε, έχει μια περίμετρο αρκετά μεγάλη πυρκαγιά. Να δώσουμε και το αποτύπωμα της σκιόμενης έκτασης. Η πυρκαγιά στο πρότοπο της Καλκιδικής δείχνει, σύμφωνα με την πρώτη αποτίμηση των επιχειρησιακών παραγόντων, ότι δεν ξεπερνά τα 3.500 στρέμματα, που αφορά ουσιαστικά το 1% της συλλογικής έκτασης Κασάνδρας, που είναι γύρω στα 334.000 στρέμματα. Αυτό σημαίνει λοιπόν στο 1% είναι η συνολική σκιόμενη έκταση εκεί στην περιοχή στο πρότοπο της Καλκιδικής. Ήταν μια πολύ δύσκολη πυρκαγιά, διότι υπήρχε πολύ υψηλή επισκεψιμότητα από τουρίστες.
2: Ναι.
1: Και φυσικά τους μόνιμους κατοίκους, οι οποίοι διέμεναν. Είναι μια high season, όπως το λέμε στην διάλεκτο.
2: Και μια πολύ μεγάλη επιχείρηση ουσιαστικά απομάκρυνσης των ανθρώπων αυτών, διαθαλάσσης κυρίως, από ό,τι καταλάβαμε, κύριε Αρτοπιέ.
1: Υπήρξε μια πολύ συντονισμένη επιχείρηση με όλους τους συναρμόδιους φορείς, όχι μόνο το πυροσβεστικό σώμα, αλλά και από το λιμενικό, την ελληνική ακτοφυλακή, την ελληνική αστυνομία, που έπρεπε να κάνει διαχείριση της όλης της κυκλοφορίας μέσα από το δύσκολο οδικό δίκτυο το οποίο υπήρχε εκεί, και από το στρατό και από τους περιφέρειες και την περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας, τον ομώνυμο Δήμο, ο οποίος υπήρχε στην περιοχή και μας βοήθησε αρκετά. Φυσικά και τους εθελοντές του πυροσβεστικού σώματος, της πολιτικής προστασίας. Ευχαριστούμε όλους τους εθελοντές, τους εκατοντάδες εθελοντές που ήρθαν στο πλάι μας και συνέδραμαν τις προσπάθειες του πυροσβεστικού σώματος, γιατί ήταν δύσκολη αυτή η πυρκαγιά. Αφενός, διότι από πλευράς πυρομετεωρολογικών συνθήκων υπήρχε ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς. Μιλάμε για ένα μελτέμι που φύσαγε από το πρωί 7-8 μποφόρ και δυσκόλυψε πάρα πολύ τις προσπάθειές μας, και η πυρκαγιά αυτή ξεκίνησε νοτίως της περιοχής της Κασανδρίας και κατήλθε με πολύ ταχύ τρόπο και κατευθύνθηκε προς το νότιο κομμάτι του παραλιακού μετώπου, όπου εκεί είδαμε ότι, επειδή είναι πολύ επιθετική η συμπεριφορά αυτή τη αγροδασική πυρκαγιά, έπρεπε να κινητοποιηθούν άμεσα πλωτά μέσα, τόσο του λιμενικού σώματος και του πυροσβεστικού σώματος, και ένα πολύ μεγάλο πλοίο, το TerraJet, στο οποίο πηγαίναν οι άνθρωποι οι οποίοι εκένουν προληπτικά όλο το θαλάσσιο μέτωπο, περισσότεροι από 446 πολίτες.
2: Ναι, είδαμε και παιδάκια μικρά και ηλικιωμένους, όλοι οι περισσότεροι με τα μαγιό τους, με στρώματα θαλάσσης, με ό,τι είχαν εκείνη την ώρα, γιατί έκαναν μπάνιο στην περιοχή.
1: Η αλήθεια είναι ότι η πυρκαγιά αυτή κατέβηκε από τις 2:10 που ξεκίνησε περίπου αυτή η πυρκαγιά, μέσα σε 2 ώρες περίπου το παράλληλο μέτωπο. Γι' αυτό εξάλλου δόθηκαν και μηνύματα αφενός ετοιμότητας, δηλαδή το πρώτο μήνυμα ήταν σε 14:40. Και εκδόθηκαν, απεστάλησαν άλλα 3 μηνύματα οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης, και πιο συγκεκριμένα τα 3 επόμενα μηνύματα ήταν για απομάκρυνση από τη Σίδηρη προς τη Μόλα Καλύβα και την περιοχή που ήταν πιο ασφαλής, 15:09 πρώτα λεπτά. 15:48 το δεύτερο μήνυμα, απομάκρυνση από την περιοχή Φούρκα, είναι πλησίον του οικισμού της Σίδηρη,
2: ναι, ναι,
1: προς τη Σκιώνη. Και το τρίτο μήνυμα, το τέταρτο μήνυμα, 15:48, απομάκρυνση από τη Σίδηρη προς την Κασανδρία. Θέλαμε, με βάση την επιχειρησιακή μας προτεραιοποίηση, να διασωθεί ο κόσμος, δηλαδή να μην υπάρχει ούτε ένας τραυματισμός. Αυτό έγινε κατόρθωτο.
0: Αυτή τη στιγμή η εικόνα του μετώπου, του συγκεκριμένου μετώπου, ποια είναι? Καταρχάς, φαντάζομαι ότι δεν είναι ένα συμπαγές μέτωπο αυτή τη στιγμή.
1: Έχουν μια πολύ βελτιωμένη εικόνα μέσα σε αυτή την περίμετρο της πυρκαγιάς, με διάσπαρτες μικροεστίες, οι οποίες αντιμετωπίζονται από 227 πυροσβέστες με 13 ομάδες δασοκομάντος, από όλη την επικράτεια που έχουν έλθει για να συνδράμουν τις προσπάθειες όλων των επίγειων δυνάμεων. 57 υδροφόρα οχήματα και από αέρος επιχειρούν από το πρώτο φως της ημέρας 6 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.
0: Αυτή τη στιγμή υπάρχει άλλο ενεργό μέτωπο στη χώρα?
1: Αυτή τη στιγμή
0: υπάρχει άλλο ενεργό μέτωπο στη χώρα?
1: Αυτή τη στιγμή, από τις 40 αγροδασικές πυρκαγιές που εξελίχθηκαν χθες και στην Ετρολοκανανία και στην Ηλία, όλα έχουν ελεγχθεί. Βρίσκονται και στη Βιωτία, στο Ακόντιο Βιωτίας είχαμε πυρκαγιά, δύσκολη πυρκαγιά. Και έχει ελεγχθεί. Το μόνο ενεργό μέτωπο το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι στις Ήβρυ Χαλκιδικές.
2: Φυσικά. Ναι. Οι άνεμοι έχουν υποχωρήσει, γιατί είπατε ότι είχατε ανέμους 7-8 μποφόρ χθες εκεί.
1: Συνεχίζουν. Όπως έχετε, νομίζω, πει και στο δελτίο σας, υπάρχει απαγορευτικός απόπλος και αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο καταδεικνύει το πόσο δύσκολες είναι οι συνθήκες από πλευράς της εντάσεως των ανέμων, πλέον άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική. Αυτό το λεγόμενο Μελτέμι, 7-8 και τοπικά στο στενό του Καφερία, 9 μποφόρ. Για όλη τη διάρκεια της ημέρας αυτό θα είναι το σκηνικό. Θα είναι δηλαδή μια δύσκολη από πλευράς πυρομετεωρολογικών συνθήκων. Γι' αυτό εξάλλου έχουν τεθεί σε κόκκινο συναγερμό αρκετές περιοχές της χώρας μας, όπως η Αττική, η Βιωτία, η Αργολίδα, η Κορινθία. Μέρος της Εύβοιας αλλά και μέρη της Δυτικής Ελλάδος βρίσκονται σε πορτοκαλί συναγερμό. Ωστόσο, σύμφωνα και με τις υποδείξεις των ειδικών, δηλαδή της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνων, η οποία συστήνεται σχεδόν καθημερινώς και λαμβάνει αποφάσεις, όλες οι περιοχές που είναι και αυτές σε πορτοκαλί συναγερμό, δηλαδή σε επίπεδο κινδύνου πυρκαγιάς κατηγορίας 4, αντιμετωπίζονται ως σαν να είναι κόκκινο σε 5. Ναι, ακριβώς. Ναι. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν, τι βλέπουμε? Βλέπουμε ότι το Μελτέμι, το οποίο μπαίνει σε όλο το Αιγαίο, Κυκλάδες και κατευθύνεται νότιο-δυτικά, αφενός είναι πολύ έντονος ο άνεμος, αλλά από την άλλη πλευρά η Δυτική Ελλάδα αντιμετωπίζει ένα ακριβώς αντίθετο φαινόμενο, δηλαδή έχουμε ισχυρούς καταβατικούς ξηρό άνεμο, αυτό που λέμε καταβάτες ανέμους, που είναι εξαιρετικά δύσκολο για να αντιμετωπιστούν αυτού του είδους οι πυρκαγιές και στη Δυτική Ελλάδα. Επομένως λοιπόν, όλη η χώρα αυτή τη στιγμή...
2: Άρα όλη η χώρα πρέπει να είναι σε επιφυλακή και όλοι σε ετοιμότητα και όλοι να δείχνουν προσοχή.
1: Είμαστε σε γενική επιφυλακή. Αυτό το οποίο θα συμβεί για την ημέρα που έχουμε σήμερα μπροστά μας είναι ότι θα πραγματοποιούνται αφενός περιπολίες από δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας, των ενόπλων δυνάμεων. Θα έχουμε έμφορτες περιπολίες από εναέρια μέσα, τόσο από ελικόπτερα όσο και από αεροσκάφη, για να πάνε να ρίξουν, που λέμε, το πρώτο νερό, εάν παραστεί ανάγκη. Ενώ θα υπάρχουν και, αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να υπάρχουν και περιπολίες από τα ανακριτικά κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. 110 ντρόνς αυτή τη στιγμή βρίσκονται στον αέρα και νυχθημερών ελέγχουν με θερμικές και οπτικές κάμερες όλα τα επίμαχα σημεία, τα δύσκολα σημεία που λέμε μέσα σε δασικά οικοσυστήματα και όχι μόνο. Ενώ στο Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων και με το Γενικό Συναγερμό που υπάρχει, τη Γενική Επιφυλακή του Προσωπικού, όλοι οι εκπρόσωποι των συναρμόδιων φορέων, είτε από τη Δασική Υπηρεσία, την Ελληνική Αστυνομία, το ΓΕΘΑ, βρίσκονται σε εγρήγορση προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις εφόσον απαιτηθεί. Όλος ο μηχανισμός λοιπόν σε πλήρη ετοιμότητα και μία είναι η συμβουλή μας, μόνο αυτό θα ήθελα να ακουστεί, παρακαλώ, ότι σήμερα, επειδή είναι μια εξαιρετικά δύσκολη μέρα με δύσκολες πυρομετεωρολογικές συνθήκες, ιδιαίτερη προσοχή, δεν ανάβουμε πυρκαγιά για κανένα λόγο και αποφεύγουμε την εκτέλεση θερμών εργασιών, είτε αυτή είναι χρήση τροχού, ηλεκτροσυγκολήσεις, υπαίθρια barbecues, καύση σε ξερά χόρτα, οτιδήποτε. Όλα αυτά πλέον είναι απαγορευτικά και επισύουν πολύ αυστηρές ποινές.
2: Εκεί ήθελα να σας πάω, γιατί δόθηκαν κάποια στοιχεία στη δημοσιότητα από την πυροσβεστική. Από την 1η Αυγούστου έχουν εκδηλωθεί, σύμφωνα με τα στοιχεία σας, 500 πυρκαγιές, περισσότερες από 500 πυρκαγιές. Καταλαβαίνουμε ότι οι περισσότερες από αυτές είναι από αμέλεια, αυτό που λέμε, δηλαδή άναψα να κάψω τα χόρτα μου ή άναψα για να ψήσω μπριζολάκια.
1: Ισχύει. Παραμένει η αμέλεια δυστυχώς στη συντριπτική πλειονότητα της πρόκλησης των αγροδοσικών πυρκαγιών η πρώτη αιτία. Είτε είναι από χρήση τροχού, είτε ηλεκτροσυγκολήσεις, ακόμη και χρήση γεωργικών μηχανημάτων. Έχουμε αρκετούς πυμφυρισμούς και πρόκληση δύσκολων και επικίνδυνων αγροδασικών πυρκαγιών, είτε ακόμη και για υπαίθρια μπάρμπεκιους, υπαίθριες ψεσταριές, ακόμη και κάποιες μελισσοκομικές εργασίες που χρειάζονται και σήμερα ιδιαίτερη προσοχή, να μην καπνίζουμε δηλαδή τα μελίσια μας από αυτές τις πολύ δύσκολες συνθήκες. Όλοι λοιπόν πρέπει να είμαστε ιδιαίτερως προσεκτικοί. Ναι, έχουμε περιπτώσεις δυστυχώς κάποιων συμπεριφορών από συμπολίτες οι οποίοι είτε υπερεκτιμούν τις δυνατότητες τους και τις δυνάμεις τους, είτε υποεκτιμούν τον κίνδυνο και τα δύο. Πάντως, ο παρανομαστής είναι ίδιος. Είτε είναι από πρόθεση είτε από αμέλεια η πρόκληση μιας πυρκαγιάς, το αποτέλεσμα είναι μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση στην οποία μπορεί να περιέλθει μια ολόκληρη περιοχή και φυσικά οι άνθρωποι που ζουν σε αυτή την περιοχή.
0: Κυρία Αρτοπιέ, εσείς βρίσκεστε στο πεδίο, πηγαίνετε εκεί στα σημεία αυτά που υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με πυρκαγιές. Θέλω να σας ρωτήσω από την εμπειρία και από την εικόνα που έχετε. Φέτος, αυτή τη χρονιά, οι ιδιοκτήτες οικοπαίδων έχουν μαζέψει τα ξερά, και όχι μόνο οι ιδιοκτήτες, θέλω να βάλω και μία άλλη παράμετρο. Οι δήμοι στις εκτάσεις που εκείνοι ελέγχουν έχουν κάνει τη δουλειά όπως πρέπει?
1: Θα σας απαντήσω με διτό τρόπο. Αφενός υπάρχει κοινή υπηρική απόφαση, η οποία προέβλεπε ότι από τον Απρίλιο μήνα και καθ' όλη τη διάρκεια της εμπειρικής περίοδου, όχι μόνο έπρεπε να καθαρίσουμε τα οικοπαίδά μας, αλλά και να τα συντηρούμε. Και αυτό δεν αφορά μόνο ιδιώτες, αφορά και δημόσιους φορείς, όπως είναι οι Δήμοι, οι περιφέρειες. Σε πολύ μεγάλο βαθμό φέτος έγινε πολύ μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των καθαρισμένων οικοπαίδων από ό,τι άλλες χρονιές. Συγκεκριμένα πήγαμε ίσως κοντά σε 767.000 δηλώσεις, και φυσικά όλη αυτή η κατάσταση πρέπει να συντηρείται καθ' όλη τη διάρκεια της εμπειρικής περίοδου. Έχουμε δει ότι όπου είναι καθαρισμένα οικόπεδα, αυτό δεν δίνει τροφή στην πυρκαγιά, και αυτό πρέπει να συμβαίνει. Και μάλιστα μέσω της πλατφόρμας στο ακαθάριστα.gov.gr είναι ανοιχτή η πλατφόρμα τόσο για καταγγελίες όσο και για παράπονα πολιτών, που μπορούν να μπαίνουν και να μας αναγγέλουν όπου δεν υπάρχει καθαρό οικόπεδο, προκειμένου ότι στα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος να πραγματοποιούν αυτοψίες, και έτσι με αυτόν τον τρόπο να επιβάλλονται και οι διοικητικές κυρώσεις. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό το θέμα, να γίνεται και ο καθαρισμός.
2: Οι δημόσιοι χώροι έχουν καθαριστεί?
0: Και γίνονται καταγγελίες για δημόσιους χώρους?
1: Περισσότερο από άλλες χρονιές, οι Δήμοι και οι περιφέρειες έχουν προσαρμοστεί σε αυτό το νομοθετικό πλαίσιο. Αντιλαμβάνεστε ότι βεβαίως υπάρχει περιθώριο βελτίωσης, ωστόσο η υπουργική αυτή απόφαση δεν εξαιρείται ο Δήμος από την υποχρέωση καθαρισμού, και μάλιστα έχουμε επιβάλλει και πρόστιμα όπου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, και σε Δήμους και σε φυσικά πρόσωπα οπωσδήποτε, διότι αυτό είναι το πρώτιστο μέλημά μας, να είναι καθαροί οι χώροι προκειμένου να μην δίνουμε τροφή σε περιπτώσεις εκδήλωσης.
2: Καταγγελία μπορεί να κάνει κάποιος για δημόσιο χώρο που βλέπει ότι δεν έχει καθαριστεί, όπως κάνει καταγγελία για έναν ιδιώτη που δεν έχει καθαρίσει το οικοπεδό του?
1: Σαφέστατα, μέσα από την πλατφόρμα καθάριστα.gov.gr, και φυσικά εμείς παροτρύνουμε όπου υπάρχουν τέτοιου είδους περιπτώσεις, όπως αναφέρατε, ακόμη και σε Δήμους, να γίνεται η αντίστοιχη καταγγελία, και στελέχη του πυροσβεστικού σώματος θα ελέγξουν και μέσω των αυτοψιών μας όλους τους χώρους, προκειμένου να γίνει η εφαρμογή της νομοθεσίας, η οποία δεν είναι ελαστική και αφορά τους πάντες, και τα φυσικά πρόσωπα και τα πρόσωπα όπως είναι δημόσιοι φορείς.
0: Ξέρετε, επειδή υπάρχουν αρκετές εικόνες και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η αλήθεια είναι ότι δίνουν ένα βήμα για να δημοσιοποιούνται κάποια πράγματα. Υπάρχουν εικόνες αυτή τη στιγμή, 14 Αυγούστου, με σακούλες, με ξερά, σε δρόμους, κυρίως, εγώ τουλάχιστον μπορώ να πω, στα βόρειο-ανατολικά του νομού, στιβαγμένες. Τι νος δουλειά είναι αυτές οι σακούλες να μαζευτούν?
1: Μέσα στα πλαίσια αυτής της εμπέδωσης μιας μεγαλύτερης ευαισθησίας, περιβαλλοντικής κουλτούρας, την οποία θέλουμε να περάσουμε σε όλο τον κόσμο, είτε πρόκειται για φυσικά πρόσωπα είτε για δημόσιους φορείς, είναι η προσπάθεια που γίνεται προκειμένου να εμπεδωθεί αυτό το αίσθημα της ασφάλειας, κουλτούρας ασφάλειας που πρέπει να υπάρχει. Οπωσδήποτε αυτή η χώρα είναι επικίνδυνη χώρα, διότι αυτή η ξηρή καύσιμη ύλη αποτελεί αυτό που λέμε προσάναμα. Εμείς αυτό το οποίο κάνουμε είναι συνέχεια ελέγχους, περιπολίες, προκειμένου να διαπιστώσουμε τέτοιου είδους συμπεριφορές. Αρμόδιος για τη μεταφορά και την αποκομιδή είναι ο ίδιος ο οικοπαιδούχος. Δηλαδή, ας υποθέσουμε ότι ο Δήμος μιας περιοχής έχει κάποια κομμάτια καθάριστα. Αυτός ο Δήμος ο ίδιος, είτε το φυσικό πρόσωπο, δηλαδή ο ίδιος ο πολίτης, είναι υπεύθυνος για να κάνει τον καθαρισμό.
2: Ο ίδιος ο πολίτης να τα μεταφέρει, να τα πάει πού?
1: Υπάρχουν τα πράσινα σημεία σε κάθε Δήμο. Εκεί λοιπόν είναι η συνεργασία του πολίτη με το Δήμο, τηλεφωνώντας στην υπηρεσία καθαρισμού. Του υποδεικνύει ο Δήμος το πράσινο σημείο το οποίο θα πρέπει να γίνει αποκομιδή. Δηλαδή, είναι μια συνεργατική προσπάθεια.
2: Με συγχωρείτε για να καταλάβω. Μισό λεπτό. Έχω καθαρίσει εγώ το οικόπεδό μου. Έχουν βγει κάποιες σακούλες με ξερά χόρτα. Έχω πάρει τηλέφωνο τον Δήμο, τον έχω ειδοποιήσει. ο Δήμος δεν είναι υπεύθυνος να πάρει τις σακούλες και να τις μεταφέρει, πώς θα τις μεταφέρει ο ιδιώτης, ακόμα και αν μου υποδείξει εμένα ο Δήμος ότι έχω ένα πράσινο σημείο, εγώ που μένω στο Δήμο Πεντέλης, σε εκείνη την περιοχή. Πώς θα μεταφέρει ο ιδιώτης τις σακούλες? Ο Δήμος δεν πρέπει να τις μεταφέρει?
1: Εδώ είναι το νομοθετικό πλαίσιο το οποίο πρέπει να σας αναφέρω. Δηλαδή, εγώ ιδιώτης καθαρίζω το οικόπεδό μου και λέμε ότι με βάση την κοινή υπουργική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί, δεν εναποθέτω αυτά τα καθάριστα, τα χόρτα σε ένα οποιοδήποτε χώρο. Εδώ λοιπόν επισέρχεται η συνεργασία με το Δήμο. Τηλεφωνώ στο Δήμο να μου υποδείξει πού εγώ ο ιδιώτης πρέπει να μεταφέρω.
2: Μα πώς θα τα μεταφέρει ο ιδιώτης, κύριε Αρτοπιέ, αυτό ρωτάω.
1: Θα σας πω. Αυτό το οποίο συνήθως προσλαμβάνουμε ένα συνεργείο ή ακόμη
2: ωραία,
1: και
2: ωραία, κάποιος δεν έχει χρήματα να προσλάβει συνεργείο. Καθαρίζει μόνος του ο ίδιος με τον δικό του κόπο το οικόπεδο. Γεμίζει, το έχει καθαρό.
0: 10-15 σακούλες.
2: Τα παλιότερα χρόνια καθαρίζαμε, μεταφέραμε ή βγάζαμε πράγματα που δεν χρειάζονταν και ειδοποιούσαμε απλά τον Δήμο ότι έχουμε βγάλει πράγματα. Πέρναγε η υπηρεσία του Δήμου για ογκώδη αντικείμενα. Τα έπαιρνε, τα μετέφερε, είχε 2 μέρες συγκεκριμένα την εβδομάδα που όριζε ότι αυτές τις μέρες θα τα μεταφέρω. Ένας ιδιώτης, ένας άνθρωπος, ο οποίος λοιπόν έχει ένα οικόπεδο και πρέπει να το κρατήσει καθαρό και όλο το καλοκαίρι, για όχι να το καθαρίσει άπαξ. Καθαρίζει και ξανακαθαρίζει μόνος του, με δικό του κόπο το οικόπεδο. Πρέπει να είναι υπεύθυνος να πληρώσει από την τσέπη του για να μεταφέρει και τα ξερά χόρτα σε σημείο.
1: Αυτό το οποίο πρέπει να συμβεί είναι ότι αφενός πρέπει να καθαρίσει, αλλά υπεύθυνος για τη μεταφορά, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, είναι ο ιδιώτης ο οποίος καθαρίζει το οικόπεδο του. Γιατί? Διότι είναι μέσα στην ιδιωτική του περιουσία. Αυτό το οποίο δεν πρέπει να κάνει και αυτό ελέγχεται, είναι ότι δεν πρέπει να εναποθέσει αυτά τα ξερά χόρτα, αλλά θα πρέπει τι να κάνει, να έρθει σε συνεργασία με τον οικείο Δήμο, προκειμένου να γίνει συνεργασία και να του παραλάβει ή να μεταφέρει ο ίδιος. Πολλοί, ναι, μας έχουν πει ότι εγώ θα μεταφέρω το πράσινο σημείο που θα μου υποδείξει ο Δήμος που ανήκω και να μεταφέρω τις σακούλες με τα χόρτα. Ή μέσω του προγράμματος που έχει ο κάθε Δήμος, του προγραμματισμού, του εβδομαδιαίου προγραμματισμού, θα μου υποδείξει ποιες μέρες μπορεί να περάσει. Ωστόσο, αυτό είναι θέμα μεταξύ του Δήμου και του ιδιώτη. Σε καμία περίπτωση πάντως, και αυτό πρέπει να ακουστεί, δεν προβλέπεται να κόψω τα χόρτα μου, να καθαρίσω το οικόπεδό μου και να τα εναποθέσω στο πεζοδρόμιο, διότι με αυτόν τον τρόπο μεταφέρουμε την καύσιμη ύλη.
2: Τέλος πάντων, λοιπόν, εδώ έχουμε πολλά ερωτήματα, είναι η αλήθεια. Όπως από το Σπύρο που λέει, εμείς εδώ στην Παιανία δεν έχουμε πράσινα σημεία, δεν καταλαβαίνει ο κόσμος σε τι αναφέρεστε όταν λέτε πράσινα σημεία. Μάλλον εδώ υπάρχει και κάποιο κενό επικοινωνίας, εγώ πιστεύω. Και,
1: νομίζω
2: δεν ξέρω...
1: ότι είναι ξεκάθαρο. Θα μου επιτρέψετε να διαφωνήσω σε αυτό, διότι βλέπουμε ότι πολλοί Δήμοι υποδεικνύουν το πού και πότε πρέπει να περάσει, πότε θα περάσει το συνεργείο. Ακόμη και το Δήμο να παραλάβει όλα αυτά. Νομίζω είναι ξεκάθαρο. Δεν βλέπω κάποιο πρόβλημα σε αυτό. Αυτό το οποίο δεν πρέπει να συμβεί είναι σε κάθε περίπτωση να εναποθέτουμε ατάκτως αυτά τα χόρτα σε δημόσιους χώρους. Διότι αυτό είναι ό,τι πιο επικινδυνέστερο, προκειμένου έτσι μεταφέρουμε την καύσιμη ύλη, την ξηρή καύσιμη ύλη, σε ένα χώρο ο οποίος απλά γίνεται πιο επικίνδυνος. Αυτό λοιπόν είναι μέσω της συνεργασίας των Δήμων. Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν σημεία τέτοια, προκειμένου να γίνει η μεταφορά του σε ασφαλή χώρο.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αρτοπία. Καλή συνέχεια. Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
4: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις.
5: Real FM.
6: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Μετεμποδίων η μεγάλη έξοδος του 15 Αυγούστου λόγω των θυελλωδών ανέμων που φτάνουν στο Αιγαίο τα 9 μποφόρ. Σε ισχύ είναι απαγορευτικό από όπλους στα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Ακύρωση δρομολογίου στο λιμάνι του Πειραιά. Έκτακτα μέτρα σε όλο το δικό δίκτυο της χώρας έχουν τεθεί σε ισχύ από την Τροχέα. Σε διάσπαρτες εστίες επιχειρούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Σίβηρη της Χαλκιδικής. Ολονύχτια ήταν η μάχη τους για την αποτροπή αναζωπυρώσεων. Τουλάχιστον 480 κάτοικοι και παραθεριστές απομακρύνθηκαν διαθαλάσσεις. Προκλήθηκαν ζημιές σε σπίτια και οχήματα. Περισσότερα στο real.gr. Σε μέγιστη επιφυλακή και σήμερα ο κρατικός μηχανισμός λόγω ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα και Κορινθία.
3: Αντένα Πάτρας 105,3.
4: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
5: Konnichiwa.
4: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
3: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
4: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
3: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
4: Οπτικά ιατρού.
3: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
4: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
3: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
4: Τηλέφωνο 26930 24690.
3: Οπτικά Ιατρού.
4: Ό,τι εμπιστεύεστε.

0: Λοιπόν, έχουμε πολλά μηνύματα για αυτά που είπε ο κύριος Αρτοπιός. Ο Γιώργος στέλνει μήνυμα, λέει, τηλεφωνεί στην υπηρεσία του Δήμου και σου λέει να βγάλεις τις σακούλες 10 μέρες μετά. Δηλαδή, εσύ πρέπει να χάνεις, λέει, τη δουλειά σου και να πηγαίνω έρχεσαι στο χωριό σου όταν μπορεί ο Δήμος, γιατί το άχρηστο, όπως το αποκαλεί κράτος, μεταβιβάζει την ευθύνη στους πολίτες.
1: Και η Μαρία εδώ μας λέει: από ό,τι καταλαβαίνω, θα πρέπει να δίνω μία σύνταξη ολόκληρη για τα ξερά χόρτα. Να ρωτήσω κάτι, τη φορολογία, γιατί ακριβώς την πληρώνουμε?
0: Ναι, έχει δίκιο η κυρία Μαρία.
1: Γιατί τα τέλη, τα δημοτικά, να προσθέσω εγώ στο ερώτημα της
0: Μαρίας. Η ερώτηση ήταν η εξής. Εγώ είμαι νομοταγής πολίτης και κάθισα και καθάρισα μόνος μου το οικόπεδο. Είμαι νομοταγής. Και το κρατάω καθαρό όλο το καλοκαίρι, έτσι. Άρα, τυπικά είμαι νομοταγής. Γιατί πρέπει, από τη στιγμή που δεν μπορώ προφανώς να μεταφέρω 10, 15, 20 σακούλες με ξερά χόρτα μόνος μου ή μόνη μου, είτε με το όχημά μου, στο πράσινο σημείο που μου υποδεικνύει ο Δήμος, με αναγκάζει ουσιαστικά το κράτος να πληρώσω ένα συνεργείο, να πληρώσω επαγγελματίες που έχουν το κατάλληλο όχημα για να μεταφέρουν αυτές τις σακούλες.
1: Και ξέρεις τι, εδώ Ελισάβετ, επειδή πρέπει να αντιμετωπίζουμε τα πράγματα και λίγο πρακτικά, έτσι, όπως τα λες πρακτικά, να το πάμε και κάπου αλλού. Ποιος είναι ο στόχος? Ο στόχος είναι να μαζεύονται τα ξερά,
0: σωστά,
1: να είναι καθαρά τα οικόπεδα και επαναλαμβάνω, να είναι και οι δήμοι, οι εκτάσεις που είναι υπό την ευθύνη των δήμων καθαρές. Έτσι, ωραία. Πώς θα το διευκολύνεις αυτό? Αυτό με κάποιο τρόπο πρέπει να το κάνεις να γίνει πρακτικό και απτό. Ο ιδιοκτήτης το καθαρίζει. Πρέπει να το διευκολύνεις αυτό. Δεν μπορεί να του πεις πάρε μετά νίκια σε ένα
0: το
1: όχημα
0: λαιμό σου,
1: και πηγαίνε το
0: τα λεφτά δεν είναι λίγα. Με συγχωρείτε.
1: Όχι βέβαια, δεν
0: γιατί
1: είναι λίγα.
0: Γιατί έχω ακούσει ποσά τις τελευταίες μέρες του καλοκαιριού. Έχω ακούσει ποσά και επειδή τα συνεργεία είναι δυσέβρετα να ξέρεις. Γιατί πέσανε όλοι μαζί τον Ιούνιο-Ιούλιο να κάνουν καθαρισμούς. 150-200 ευρώ για να σου μεταφέρουν τις σακούλες.
1: Βεβαίως, και τα λεφτά επίσης είναι πολλά, γιατί λέμε εντάξει το μαζεύεις και μόνος σου, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις δεν μπορείς να μαζέψεις μόνος σου ένα οικόπεδο. Αν είναι ένα ζευγάρι ηλικιωμένο για παράδειγμα, δεν μπορούν να βγουν να μαζέψουν.
0: Όχι, ναι,
1: το οικόπεδο. Άρα θα πρέπει να δώσεις κάποια χρήματα για να μαζευτεί, να δοθούν, να το προϋπολογίσεις, να πεις είναι υποχρέωσή μου και ευθύνη μου να το κάνω αυτό. Δεν μπορώ να αφήσω το οικόπεδο μου έτσι. Να βλέπω βέβαια και το Δήμο να το κάνει αυτό.
0: Ναι.
1: Να το κάνει ο Δήμος.
0: Συγκεκριμένα...
1: Και να με διευκολύνεις, γιατί πληρώνω φόρους, γιατί πληρώνω δημοτικά τέλη, γιατί. Να με διευκολύνεις τη μεταφορά αυτών των ξερών χόρτων στο σημείο που εσύ θεωρείς ότι πρέπει
0: ναι,
1: να
0: γιατί
1: μεταφερθεί.
0: Ο Δήμος τους ή άλλους έχει οχήματα που μεταφέρει τα ογκώδη αντικείμενα. Βλέπαμε προχθές τα πλάνα, εδώ ήμασταν, ήταν η φωτιά που είχε ξεσπάσει, νομίζω.
1: Στα Μέθανα.
0: Ήταν στο Λουτρόπυργο. Πού ήταν?
1: Α, μπορεί να
0: ήταν. Βλέπαμε τις εικόνες. Σε δημόσιο χώρο, σε μια πλαγιά, τα ξερά χόρτα έφταναν μέχρι τη μέση το ύψος. Γι' αυτό θέλω να πω, πριν κουνάμε το δάχτυλο, να έχουμε κάνει και εμείς οι ίδιοι τη δουλειά μας και οι φορείς να έχουν κάνει τη δουλειά τους. Όλοι μαζί είναι συνεργασία.
1: Ναι, δηλαδή δεν μπορούμε να φτάνουμε σε ένα σημείο και μετά να είναι η ατομική ευθύνη από εκεί και πέρα. Έτσι, λέει, εδώ λέει ο Διονύσης, δεν έχουμε όλοι φορτηγάκια να μεταφέρουμε τις σακούλες 7 χιλιόμετρα μακριά.
0: Ναι, σωστά το λέει.
1: Τι να κάνουμε τώρα?
0: Ο Διονύσης λέει ότι ναι, δεν μεταφέρει ο Δήμος, λέει, τις σακούλες. Από Σπάτα, λέει, μεταφέραμε στη Ραφίνα σε σημείο που μας υπέδειξαν από τον Δήμο και πληρώσαμε για τη μεταφορά. Σε διαφορετικό μήκος κύματος, ο Γιάννης που λέει ότι στην πόλη της Δράμας ο Δήμος είναι αυτός που κάνει την αποκομιδή, τηλεφωνείς, λέει, στο γραφείο Πρασίνου και εκεί τους ενημερώνεις και τα παίρνουν.
1: Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο λογικό να γίνεται.

0: Λοιπόν, αναφέρθηκε και ο κύριος Αρτοπιός νωρίτερα σε αυτό. Έχουμε στα λιμάνια απαγορευτικό απόπλου.
1: Ναι,
0: να
1: ναι.
0: Πούμε λοιπόν για να γνωρίζετε όσοι πρόκειται να ταξιδέψετε. Καταρχάς, η εικόνα θα επανεκτιμηθεί τώρα, αυτή την ώρα.
1: Σε λίγα λεπτά από τώρα.
0: Σε λίγο
1: ναι.
0: Θα επανεκτιμηθεί. Αυτό που ίσχυε μέχρι τώρα είναι ότι έχουμε θυελώδεις ανέμους. Έχουμε απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Από τα πρωινά δρομολόγια στον Πειραιά, ένα πλοίο με προορισμό τη Σύρο-Τίνο Μύκονο δεν αναχώρησε λόγω των ισχυρών ανέμων. Άλλα πλοία αναχωρούν από τον Πειραιά, έτσι, αναχωρούν
1: ναι, ναι.
0: κανονικά και μάλιστα με ιδιαίτερα αυξημένες τις πληρότητές τους. Γίνονται κανονικά τα δρομολόγια προς Πάρο, Νάξο και Σαντορίνη. Τα πλοία προς Αργοσαρονικό επίσης εκτελούν τα προγραμματισμένα δρομολόγια τους. Η κίνηση είναι μεγάλη στα λιμάνια. Σήμερα από το λιμάνι του Πειραιά έχουν προγραμματιστεί 21 αναχωρήσεις πλοίων. Υπολογίζω ότι είναι πάνω από 22.000 επιβάτες που θα ταξιδέψουν προς Αιγαίο. Πολύ αυξημένη κίνηση επίσης προς τα νησιά του Αργοσαρονικού. 35 δρομολόγια έχουν προγραμματιστεί για αυτά. Είναι μια έξοδος μεγάλη, είναι μια μέρα εξόδου η σημερινή για το 15.
1: Ναι, είναι οι τελευταίοι ταξιδιώτες λίγο πριν, λίγες ώρες πριν γιορτάσουμε το Πάσχα του καλοκαιριού το 15 Αυγούστου.

0: Να το πούμε και αυτό που μας στέλνει ο Βασίλης, το οποίο συμβαίνει σε αρκετές περιοχές. Λέει, στην περσινή φωτιά στο Θυμάρι καήκαμε από ακαθάριστο οικόπεδο πλησίων του δικού μας, το οποίο ανήκει στην κοινότητα, και παρότι κάναμε την καταγγελία μέσω εφαρμογής, ποτέ δεν καθαρίστηκε και καήκαμε. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, άρα εδώ.
1: Γι' αυτό επιμείναμε και στο θέμα των δημόσιων χώρων.
0: Πρέπει να κοιτάμε τη συνολική εικόνα. Ναι, ο ιδιώτης, ναι, πρέπει, ναι, είναι υποχρέωσή του. Όμως είναι και υποχρέωση του Δήμου να καθαρίσει τα οικόπεδα που είναι υπό την ευθύνη του. Να τα καθαρίσει, να τα μαζέψει, να φροντίσει ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα, τουλάχιστον σε αυτούς τους χώρους.
1: Ελένη, γι' αυτό υπάρχει Δήμος, γι' αυτό υπάρχουν δημοτικά τέλη. Γι' αυτό πληρώνουμε όλοι και σε ορισμένες περιπτώσεις και υπέρογκα δημοτικά τέλη. Και ο Χάρης στέλνει μήνυμα και όλο αυτό το χαρακτηρίζει παραλογισμό. Λέει, θα ψάχνει, λέει, ο κόσμος να μεταφέρει 5 σακούλες, λέει, και να κινηθούν 1000 φορτηγά αντί να κάνει 10 δρομολόγια ένα φορτηγό του Δήμου.
0: Και να τελειώνει η ιστορία που χωράει και πολλά περισσότερα. Πάμε να δούμε τον καιρό, λοιπόν.
1: Πάμε τώρα, γιατί μας πήρε και μας σήκωσε ο αέρα τη νύχτα. Τάσο
0: Αρνιακό στο τηλέφωνο.
2: Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Ελισάβετ στο Λαμάρα και Ελένη Κατσαμπόκη.
1: Τι αέρας ήταν αυτός μέσα στη νύχτα? Εγώ τουλάχιστον στην Πεντέλη νόμιζα ότι θα πάρει το σπίτι όλο και θα φύγει.
2: Ναι, δυστυχώς βρίσκεται το Μεχτέμι στην τρίτη φάση του, στην φάση ρήμανσης, και βρίσκεται στις μεγαλύτερες του εντάσεις, θα έλεγα. Αλλά σιγά σιγά από αύριο και κυρίως από την Κυριακή περιμένουμε σταδιακή εκτόνωση, να φτάσουμε στην τέταρτη φάση στην εκτόνωση, και από Δευτέρα τα πράγματα θα είναι καλύτερα. Ωστόσο, σήμερα είναι τα πράγματα στο κόκκινο, στις γνωστές περιοχές. Ο άνεμος θα φτάσει τα 7 με 8, στις Κυκλάδες 9, δεν αποκλείεται ακόμα και 10 μποφό. Στην Κάριστο και κυρίως στα νησιά εκεί που υπάρχουν στο Δεβοτόρο.
1: Άρα θα εξακολουθήσουμε, λες εσύ, να έχουμε προβλήματα με θαλάσσιες συγκοινωνίες όλη τη μέρα.
2: Ναι, δυστυχώς έχουν κοπεί τα δρομολόγια από το Λαύριο, και από τη Ραφίνα, διότι κυρίως στις βόρειες Κυκλάδες εκεί θα έχουμε τα εννιάρια και τα δεκάρια. Στην Αττική περιμένουμε μέχρι 7 με 8 μποφόρ στα ανατολικά, ενώ περιμένουμε και κάποιες βροχές και μπόρες σήμερα, κυρίως στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Θερμοκρασία, ακριβώς λόγω του Μαρτεμιού, σε χαμηλά επίπεδα, 26 με 30 βαθμούς Κελσίου, και μόνο στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα φτάσουμε τους 34.
0: Πάμε όλα τα χώσια φθινόπωρο με τις θερμοκρασίες αυτές.
2: Θα έλεγα τώρα σιγά σιγά πάμε πια για τέλη Αυγούστου, η μέρα μικραίνει, η νύχτα μεγαλώνει, μην περιμένουμε τώρα εύκολα σαραντάρια πια. Με άλλα λόγια, αποφύγαμε, πιστεύω εγώ, τους καύσονες της Ευρώπης, γιατί η Ευρώπη βρίσκεται σε πέμπτο.
1: Ναι.
2: Και δεν είναι μόνο αυτό, έχουμε και πυρκαγιές στο Βέλγιο και την Ολλανδία, δηλαδή πράγματα πρωτόγνωρα.
1: Νομίζω ότι μάλλον περνάει το χειρότερο καλοκαίρι της η Δυτική Ευρώπη, Τάσο.
2: Είναι πραγματικά πρωτόγνωρο. Ελισάβετ, πραγματικά είναι πρωτόγνωρο το καλοκαίρι γι' αυτό. Και δυστυχώς είναι όλα αυτά απότοκα της κλιματικής κρίσης που μαστίζει ολόκληρο τον κόσμο. Οι θερμές μάζες της Αφρικής οδεύουν όλο και βορειότερα. Έχουμε πολύ ζεστό πια βόρειο πόλο, λιώνουν οι πάγοι, λιώνουν τα χιόνια. Έχουμε και φωτιές ακόμα και στις σκέπες της Σιβηρίας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλη η γη βρίσκεται σε έναν αναβρασμό, καθώς η θερμοκρασία, τουλάχιστον την Ελλάδα, βρίσκεται 1,5 βαθμού παραπάνω από ό,τι πριν 30 χρόνια, και στο παγκοσμίως 1,8 βαθμούς από το 1965. Καταλαβαίνετε ότι αυτό...
1: Ναι, μεγάλη διαφορά βέβαια.
2: Βεβαίως, και το χειρότερο είναι ότι και η θερμοκρασία της θάλασσας ανεβαίνει, και ανεβαίνει σημαντικά, και ειδικά στη Μεσόγειο είναι η θάλασσα από τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες αυτή τη στιγμή, που εγκυμονούν βεβαίως κινδύνους για μεσογειακούς κυκλώνες.
1: Αυτά τα στοιχεία, Τάσο, είναι η απάντηση σε όσους έλεγαν και ηγέτες μεγάλων χωρών και υπερδυνάμεων ότι δεν υπάρχει κλιματική κρίση.
2: Αλλά
1: τη λουζόμαστε τώρα.
2: Κυρίως ο μεγάλος ηγέτης που έκοψε τις επιδοτήσεις για τις ήπιες μορφές ενέργειας και με αυτά τα επακόλουθα. Πάντως θέλω να πω ότι και την Κυριακή περιμένουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες. Σιγά σιγά το Μελτέμι η Κυριακή θα εκτονωθεί, θα πέσουμε στο Αιγαίο στα 6, τοπικά στα 7 μποφόρ, ενώ τη Δευτέρα φαίνεται ακόμα περισσότερα τα πράγματα να βελτιώνονται και πάμε για γύρισμα των ανέμων σε ελληνικούς νοτιάδες τη Δευτέρα και την Τρίτη, οπότε θα εμφανίζεται το Μελτέμι και η θερμοκρασία θα αρχίσει πάλι να ανεβαίνει, αλλά όχι σε καυσονικά επίπεδα.
1: Αυτό σημαίνει θα δούμε έτσι και σκόνη αφρικανική?
2: Όταν θα βλέπουμε νοτιάδες, έρχεται και η σκόνη μαζί, οι βοριάδες εμποδίζουν τη σκόνη να ανηφορήσει προς τα πάνω, όπως καταλαβαίνετε. Με τους βοριάδες δυστυχώς έχουμε και καλά και κακά.
1: Ναι, δεν μπορούμε να ευχαριστηθούμε, τη δροσιά είναι η αλήθεια.
0: Αν κάποιος έχει ξεμείνει, αυτές τις ημέρες, τώρα σήμερα, αύριο, μεθαύριο εδώ στην Αττική, προς ποιες παραλίες να πάει για να μην έχει πολύ αέρα?
2: Σίγουρα στις παραλίες από το Φάλιρο μέχρι το Σούνιο, με την έννοια της Γλυφάδα, Βούλα, Βάρκινα, Βουλιαγμένη, Λεγρενά, Σούνιο. Αυτές οι παραλίες είναι, θα εφησάει βεβαίως άνεμος, αλλά θα είναι συνεργιανός. Αυτό σημαίνει ότι έρχεται από την Ξηρά και πηγαίνει προς την Αίγινα απέναντι, Αίγινα και Πελοπόννησο. Χρειάζεται προσοχή, γιατί αυτός μπορεί να μας παρασύρει και να πούμε να μας παρασύρει στα βαθιά και μετά είναι δύσκολη η επιστροφή στην Ξηρά. Χρειάζεται λοιπόν προσοχή. Από την άλλη, από Λούτσα, Μάτι, Ραφίνα, Λαύριο, Οροπός, από εκεί τα πράγματα θα
1: είναι μεγάλο δύσκολα.
2: Κύμα. Θα έχουμε πολύ κύμα. Έχουμε πολύ κύμα και χωριά. Άρα, αν υπάρχει δυνατότητα επιλογής, προτείνω τις δυτικές ακτές της Αττικής.
1: Λοιπόν, άρα έτσι και θα κυλήσει το Σαββατοκυριακό, λες Τάσο, και από Δευτέρα νοτιάδες και άνοδο στις θερμοκρασίες και λίγη αφρικανική σκόνη. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να σου ευχηθούμε καλό 15 Αύγουστο, καλές διακοπές.
2: Επίσης, και μην διστάζετε να με παίρνετε όποτε το θέλετε.
1: Να είστε καλά, Τάσο.
2: Είστε καλά.
3: Real FM, Αντένα Πάτρας, 105,3.
4: Διαχρονική υπεροχή, μοναδική αισθητική, αξεπέραστη ποιότητα, Ντερτινής.
5: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
4: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
5: Ντερτινής, δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό, με εξειδίκευση και καινοτομία.
4: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής, Βασιλείου Αδαμοπούλ 64, Πάτρα.
5: Τηλέφωνο 2610-5274-16 και στο www.dertinis.gr.
4: Η κορυφαία επιλογή.
6: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
7: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610-270-449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
8: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε

0: Τώρα αυτό κι αν δεν είναι καλοκαιρινό τραγούδι τώρα, έτσι.
1: Παιδί μου, έχουμε πιάσει τη λίστα.
0: Επαναφοράς μάλλον από το καλοκαίρι στις φθινοπορεινές, ας πούμε.
1: Έχουμε πιάσει τη λίστα με τα καλοκαιρινά τραγούδια. Θα την εξαντλήσουμε σε λίγο. Θα αρχίσουμε να τα ακούμε εις διπλούν, εις τριπλούν. Και αυτό, συγγνώμη, είναι απάντηση στον φίλο μας, τον Σωτήρη, που νωρίς, μόλις άρχισε η εκπομπή, λέει: είχα μια ελπίδα πως θα μπαίνατε, λέει, με κλαρίνα κτλ. Σωτήρη, ναι. Εγώ, η Ελένη και κλαρίνα είμαστε.
0: Όχι, δεν
1: πάμε πακέτο.
0: Και ο Γρηγόρης λέει: τα τρελιάρικα μας έφτιαξα πριν από εσάς. Λέει: βοηθήστε κι εσείς.
1: Ναι, εμείς, αν θες να βοηθήσουμε, αν θέλεις κανένα νησιώτικο, αν θέλεις κανένα λαϊκό, αν θέλεις, είμαστε αυτή τη
0: συνωμοταξία. Και επειδή θα πάμε και αργότερα σε νησί, και μάλιστα σε νησί που έχει και την τιμητική του, κάτι θα παίξουμε και με νησιώτικα, λέω.
1: Ναι. Τι λες, αν θέλετε, λοιπόν. Στο νησιώτικο είμαστε μέσα.
0: Ναι, εκεί, στο νησιώτικο.
1: Λέω
0: δώστε
1: να κινηθούμε εκεί εμείς.
0: Ναι.
1: Να σου πω τώρα που λες για νησί, είδες ότι τελικά έφερε αποτέλεσμα όλη αυτή η έρευνα που έγινε στην Κέρκυρα, στην παραλία, που το κάναμε και θέμα εμείς προχθές, στην ημερολιά που είχαν βρει στο βυθό. Είχε φωτογραφίσει.
0: Τα ποδήλατα, τις ξαπλώστρες και όλα αυτά.
1: Ο φωτορεπόρτερ ο Γιώργος Κονταρίνης. Και είχε βρει ό,τι μπορείς να φανταστείς. Πήγε ο Δήμος, γιατί πρέπει όλα. Για όλα, κάποιος να κάνει ένα ρεπορτάζ, κάποιος να καταγράψει, να δημοσιοποιηθούν όλα αυτά, να σε κράξουν κάποιοι, έτσι, το πω
0: να
1: πολύ
0: γίνει
1: απλά,
0: ένας χαμός.
1: Να γίνει χαμός για να κινητοποιηθείς. Λοιπόν, κινητοποιήθηκε λοιπόν ο Δήμος, και όχι μόνο ο Δήμος, και άλλοι τέλος πάντων φορείς. Και έκαναν μια επιχείρηση και ανέσυραν, άκου τώρα, 12 ξαπλώστρες. Ακούτε τον αριθμό. 12 ξαπλώστρες από μια παραλία, από το βυθό μιας παραλίας. Mm-hmm. 4 ομπρέλες, ένα ολόκληρο θαλάσσιο ποδήλατο, 8 λάστιχα αυτοκινήτων. Δεν λέω τώρα για τα σκουπίδια τα μικρά. Δεν
0: όχι,
1: τα
0: μιλάμε τώρα για τα,
1: και τα ογκώδη. Έτσι. Λοιπόν, ενημερώθηκε μετά ο Γιώργος Κονταρίνης ότι μετά το φωτορεπορτάζ του κτλ. Έγινε αυτή η εξέλιξη και έκανε μία ανάρτηση μετά και λέει: η δουλειά μας δεν είναι μόνο να φωτογραφίζουμε, είναι να αναδεικνύουμε προβλήματα που πρέπει να γίνουν γνωστά, ώστε να κινητοποιούνται οι αρμόδιοι και να δίνονται λύσεις.
0: Ναι.
1: Τελικά, όλοι θέλουν ένα ρεπορτάζ για
0: καλά,
1: να κινητοποιηθούν. Έτσι?
0: Κοίταξε, τουλάχιστον θέλουν δημοσιοποίηση. Η αλήθεια είναι αυτή. Τώρα έγινε με τον Γιώργο τον Κονταρίνη, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός φωτορεπόρτερ. Και είναι ένας φωτορεπόρτερ ο οποίος το ψάχνει το πράγμα πάρα πολύ καλά. Αλλά ακόμα και όταν δημοσιοποιούνται πράγματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από απλούς πολίτες.
1: Ναι.
0: Όταν αρχίζουν αυτά και διαδίδονται, τότε μόνο υπάρχει κινητοποίηση. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αν πας κανονικά και ζητήσεις και κάνεις τις κινήσεις που πρέπει για να διορθωθεί ένα λάθος, συνήθως δεν βρίσκεις αποτέλεσμα.
1: Αυτό τώρα μου θυμίζει ένα μήνυμα που είδα νωρίτερα από κάποιον που λέει ότι είχε εντοπίσει για ακαθάριστο χώρο και τα λοιπά σε κάποια περιοχή. Και λέει ότι έχει ενημερώσει τις αρχές για ευθύνες άλλων υπηρεσιών και φορέων. Mm-hmm. Δεν ξέρω, λέει, τι άλλο να κάνω. Τους έχω ενημερώσει όλους.
0: Ναι, βέβαια.
1: Προσπαθώ να το βρω. Αλλά...
0: Ναι. Είναι για μια κολόνα που έχει γύρει, έτσι.
1: Ναι. Είναι μια κολόνα ρεύματος, το οποίο ξεκίνησε, λέει, να γίνεται από το 19, παρακαλώ. Mm. Ούτε ο Δήμος, ούτε το δασαρχείο κόβει τα χόρτα γύρω από την κολόνα. Mm. Είναι σε ιδιωτική περιουσία.
0: Ναι. Έχει ειδοποιήσει τις υπηρεσίες, λέει, από τον Απρίλιο και τις είπανε να τα κόψει μόνη της.
1: Αυτά.
0: Κόφτετε μόνοι σας.
1: Αφού τα βλέπετε.
0: Τη λύση.
1: Ναι, αφού τα βλέπετε. Γιατί απλά να μεταφέρετε το πρόβλημα αλλού, δώστε και τη λύση κιόλας. Λοιπόν, λίγο πριν τις 12 μεταφερόμαστε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Θες περισσότερο καλοκαίρι ή θες Sea Jets? Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με 3 καθημερινές αναχωρήσεις στις 8 παρα 20 το πρωί, στις 11 και στις 2 και 20 το μεσημέρι προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοια της Sea Jets. Από 28 ευρώ για άνδρο σε 1 ώρα και από 28 ευρώ για τίνο σε 2 ώρες. Μήκονο, πάρω και νάξω γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής.
2: Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
3: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
4: Πεντάστερο.
5: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
6: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
7: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610 46 4000. Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
8: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
9: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
10: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
9: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
10: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
11: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610 420 562.
12: Αυτό το καλοκαίρι ο Real FM έρχεται διακοπές μαζί σας. Ακούστε μας από τον Αντένα της Πάτρας στους 105,3. Και αυτό το καλοκαίρι διακοπές με τον Real FM.

0: επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλιτσιώτη. Κορυφώνεται η έξοδος των αδιούχων του καλοκαιριού. Ωστόσο, όσοι ταξιδεύουν σήμερα διαθαλάσσεις αντιμετωπίζουν εμπόδια λόγω των θυελλωδών ανέμων που στο Αιγαίο φτάνουν τα 9 μποφόρ. Σε ισχύ έως τις 4 το απόγευμα απαγορευτικό απόπλου στα λιμάνια της Σεραφίνας και του Λαβρίου. Από τον Πειραιά δεν πραγματοποιήθηκαν το πρωί 4 δρομολόγια προς τις Κυκλάδες. Κανονικά εκτελούνται πλέον όλα τα δρομολόγια. Έκτακτα μέτρα της τροχέας εν ώψη 15 Αυγούστου είναι σε ισχύ στις εθνικές οδούς. Σήμερα από τις 4 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ και αύριο από τις 8 το πρωί έως τη 1 μετά το μεσημέρι σε ισχύ θα είναι στο ρεύμα εξόδου απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των φορτηγών μέγιστου βάρους άνω των 3,5 τόνων. Με πρόγραμμα Κυριακής και Αργιών θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα τον 15 Αυγούστου. Περισσότερα στο enikos.gr. Σε εξέλιξη είναι φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στον Γαλατά Ναυπακτία στην Ατολό Καρνανία. Σε διάσπαρτες εστίες επιχειρούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Σίβηρη της Χαλκιδικής. Ολονύχτια ήταν η μάχη τους για την αποτροπή αναζωοπυρώσεων. Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν ζημιές σε σπίτια και οχήματα ενώ έχουν πληγεί και υποδομές. Συνολικά 481 κάτοικοι και παραθεριστές απομακρύνθηκαν διαθαλάσσεις. Οι αρχές στο μεταξύ προχώρησαν σε 6 συλλήψεις για εμπρισμούς από αμέλεια σε Ηλία, Εύρω, Αττική, Χίο, Θεσπρωτεία και Φωκίδα. Σε μέγιστη επιφυλακή παραμένει και σήμερα ο κρατικός μηχανισμός λόγω ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα και Κορινθή. Σε μέγιστη επιφυλακή παραμένει και σήμερα ο κρατικός μηχανισμός λόγω ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα

0: Μανουήλ Καραλής και ο Γιάννης Ρίζος. Η Ελίνα Τζένκο θα συμμετάσχει στον προκριματικό στο Ακόντιο, ενώ η Αναστασία Ντραγκομίροβα θα συνεχίσει την προσπάθειά της στο έπταθλο. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Τοπικές νεφώσεις και βροχές σε Κρήτη, Δωδεκάνησα, Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Ήπειρο και Θεσσαλία. Γενικά έθριο στις υπόλοιπες περιοχές. Άνεμοι βόρειοι έως 9 μποφόρ στους 32 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 29 στη Θεσσαλονίκη.
1: Αντένα Πάτρας 105,3.
2: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση

0: δρόμο. Όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 4368 25.
1: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
2: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέα Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
3: Μπαταρία ζητάς, στον Φλωράτο να πας.
4: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά, από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Μόξι, Rooftop Bar, Θέα, 360, Δροσέρα Ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα, Marina Hotel. Μόξι, Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
6: Αντένα Πάτρας και Real μαζί. We'll be right back.

0: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Βημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Βημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
1: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
2: Konnichiwa.
3: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Ετώλο, Ακαρνανία, Ηλία, Νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614 00 0595.
0: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 00 84 84.
4: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέου 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
5: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610 99 33 80 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
4: Αντένα 105,3.
6: Ακούς ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του Real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
4: Real FM. Η ώρα είναι μία.
7: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
8: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
9: Κρυβελόγια.
7: Ακούω.
8: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
10: Κρυβελόγια.
8: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
10: Ρε κρυβελόγια.
7: Μάλιστα.
8: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
7: Μοντέλα. Το ξέρα.
8: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
11: Ρε φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas.
12: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
13: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
14: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
15: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός.
16: Ηθοποιός.
4: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Καλό σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Σε ισχύ βρίσκεται τουλάχιστον έως 4 το απόγευμα απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαυρίου λόγω των θυελωδών ανέμων στα Πελάγη. Κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια από τον Πειραιά. Η κατάσταση θα επανεκτιμηθεί το απόγευμα, οπότε και αναμένεται η επικαιροποίηση του δελτίου καιρού. Έκτακτα αυξημένα μέτρα της τροχιάς εξόδου των εθνικών οδών για το 15 Αυγούστου. Από τις 4 το απόγευμα έως 10 το βράδυ απαγορεύεται η κυκλοφορία των φορτηγών. Αύριο από τις 8 το πρωί έως τη 1 μετά το μεσημέρι. Με πρόγραμμα Κυριακής και Αργιών θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα αύριο ανήμερα του 15 Αυγούστου. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Σε μέγιστη επιφυλακή παραμένει και σήμερα ο κρατικός μηχανισμός λόγω ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών σε Αττική Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα και Κορινθία. Σε εξέλιξη είναι φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στον Γαλατά Ναυπακτίας. Σε διάσπαρτη εστίες επιχειρούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Η μη βήθηση ιστιοφόρου καταμάραν με σημεία Τουρκία, στο οποίο επέβαιναν 10 λοδαπή, σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή δυτικά της νήσου Φλεβών στον Άργο Σαρονικό. Όλοι οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν σόι. Εξανεμίζονται οι ελπίδες για την ανέβρεση επιζώντων στην Κολομβία 4 ημέρες μετά τον καταστροφικό σεισμό που έπληξε τη χώρα. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, οι νεκροί έφτασαν τους 281, ενώ 379 είναι οι αγνοούμενοι.
2: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Την Χράντετς Κράλοβε από την Τσεχία θα αντιμετωπίσει
2: της Ιντερβέτεν.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Την Χράντετς Κράλοβε από

σε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα. Τοπικές νεφώσεις και βροχές σε Κρήτη, Δωδεκάνησα, Ήπειρο, Θεσσαλία, Κεντρική και Δυτική Μακεδονία. Γενικά έθριος στις υπόλοιπες περιοχές. Άνεμοι βόρει έως 9 μποφόρ. Στους 32 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, μπορεί ο κόσμος αυτή τη στιγμή από Ραφίνα και Λαύριο τουλάχιστον να μην μπορεί να φύγει με πλοίο, αλλά από ό,τι φαίνεται φεύγει με υγιοταχή.
1: Ναι, φεύγει. Βέβαια, είναι πολύ καλά τα πράγματα η αλήθεια. Δεν θα έχετε μεγάλες καθυστερήσεις. Θέλει μόνο λίγη προσοχή στα διόδια, δηλαδή Ελευσίνα, Ισθμός, Σχηματάρι και πολύ λίγο και στις Αφύπνες. Λίγη προσοχή εκεί, εκεί θα δείτε ότι κάπως θα σταματήσετε έτσι, θα υπάρχει μια μικρή ουρίτσα. Αλλά δεν είναι όμως, κατά τα άλλα όμως είναι στο πράσινο. Η κυκλοφορία και στο εθνικό δίκτυο. Υπάρχουν όμως κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τους ανθρώπους που βρίσκονται τώρα στη Χαλκιδική. Εκεί υπάρχει και απαγόρευση.

0: ορισμένους δρόμους. Έχει αποφασίσει η τροχέα να κλείσει κάποιους δρόμους για να μπορεί να ελέγχει καλύτερα την κατάσταση εκεί. Υπάρχουν δηλαδή μπλόκα της τροχέας λόγω της πυρκαγιάς. Υπάρχει όμως και εκτροπή της κυκλοφορίας στην επαρχιακή οδό Παλιουρίου Αφίτου. Δεν επιτρέπεται σε κανέναν να περάσει από το σημείο αυτό. Έτσι, θα πρέπει όσοι βρίσκεστε στην περιοχή να κάνετε, για να συνεχίσετε την πορεία σας, θα πρέπει να κάνετε το γύρο του ποδιού μέσα από τον επαρχιακό δρόμο για να μπορέσετε να συνεχίσετε τη διαδρομή σας. Και βέβαια υπάρχουν και αρκετοί ξένοι τουρίστες οι οποίοι περιμένουν να ανοίξει ο δρόμος, να αποκατασταθεί πλήρως η κυκλοφορία εκεί, για να μπορέσουν να πάνε στα καταλήματα στα οποία διέμεναν, να πάρουν τα πράγματα.
1: Να πάρουν τα πράγματά τους. Μα έμειναν με τα πράγματα που είχαν εκείνη την ώρα στην παραλία. Έτσι. Ήταν ώρα που ο κόσμος έκανε μπάνιο. Να πούμε βέβαια ότι είναι ασφιχτικά γεμάτα και τα λεωφορεία των ΚΤΕΛ. Έχουν προσθεθεί έκτακτα δρομολόγια. Μόνο για τη Μεσσηνία διαβάζω ότι έχουν προσθεθεί επιπλέον 16 δρομολόγια από τα ΚΤΕΛ Κηφισού. Συνολικά για την Πελοπόννησο έχουν προγραμματιστεί επιπλέον, εκτός από τα τακτικά δρομολόγια, άλλα 50 δρομολόγια, παρακαλώ.
0: Και ως προς τις μετακινήσεις σας, έχουμε αυτή την ώρα διακοπή της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας στον Προαστιακό Πάτρας από το τμήμα Πάτρα Άγιος Ανδρέας. Υπάρχει ανακοίνωση της Hellenic Train λόγω ακινητοποιημένου οχήματος που υπάρχει στις γραμμές. Είναι από τις 12 το μεσημέρι αυτή η διακοπή κυκλοφορίας. Θα ισχύσει μέχρι την αποκατάσταση, την πλήρη αποκατάσταση. Άρα τα δρομολόγια στο τμήμα Πάτρα Άγιος Ανδρέας Πάτρα πραγματοποιούνται με λεωφορεία της Hellenic Train.
1: Λοιπόν, στον Θεοδόση Πάνου θα πάμε, γιατί το λέγαμε χθες ότι ουσιαστικά είχαν αρχίσει να καλύπτονται τα κενά του παζλ όσον αφορά εκείνη την προσπέραση που έκανε ο οδηγός βιτιοφόρου πάνω σε στροφή,
0: την
1: σε
0: επαρχιακό δρόμο,
1: ακριβώς. Και είδε ένας οδηγός που ερχόταν μηχανής από την απέναντι πλευρά, από το απέναντι ρεύμα, τον χάρω με τα μάτια του και γλίτωσε τελευταία στιγμή.
0: Και το κατέγραψε στην κάμερα και το είδαμε όλοι.
1: Ναι, αυτό ήταν και το συνταρακτικό. Και έχουμε την ταυτοποίηση ουσιαστικά του οδηγού του βιτιοφόρου. Θεοδόση.
2: Και σας έλεγα από χθες ότι το τοπίο δείχνει μια λίμνη από κάτω. Δεν σας είχα πει τη λίμνη, γιατί οι έρευνες ήταν σε πλήρη εξέλιξη και βεβαίως πρόκειται για την λίμνη Πλαστήρα και τον κεντρικό δρόμο που οδηγεί προς το κεντρικό σημείο, προς την κεντρική κοινότητα στην λίμνη Πλαστήρα. Το βίντεο το εξέτασαν οι ειδικοί της Διεύθυνσης Τροχέας Αττικής και πιο συγκεκριμένα η ειδική ομάδα που προσέχει στο διαδίκτυο ανθρώπους οι οποίοι αναρτούν βίντεο με διάφορες αυθαιρεσίες που κάνουν στο δρόμο, είτε με κόντρες είτε με σούζες και ούτω καθεξής. Αυτή είναι η δουλειά τους. Αυτή τη φορά όμως ασχολήθηκαν με το συγκεκριμένο βίντεο. Το συγκεκριμένο βίντεο που δείχνει έναν πάρα πολύ καλό οδηγό μοτοσυκλέτας και έναν εμπεδωμένο δικυκλιστή να καταφέρνει να σώζει τελευταία στιγμή την ζωή του από έναν ασυνείδητο.
1: Και είναι μόλις 25 ετών ο οδηγός της μηχανής, ο οποίος έχει βγει και έχει μιλήσει στα μέσα ενημέρωσης σήμερα και είπε ο άνθρωπος είναι κρίμα να πεθάνω στα 25. Ναι. Απέφυγα, λέει, μηχανικά το βιτιοφόρο. Ένας 25χρονος που φάνηκε να δράμε πολύ μεγάλη εμπειρία, αλλά προφανώς
0: είχε και ψυχραιμία, παιδιά,
1: πολύ καλά αντανακλαστικά και πολύ ψυχραιμία.
2: Βέβαια. Και να μείνουμε σε αυτό που είπε. Είναι κρίμα να πεθάνω στα 25 μου. Κρίμα να πεθάνει στα 25 του, γιατί ένας δήθεν επαγγελματίας, οδηγός βιτιοφόρου, θεώρησε πάρα πολύ καλό σε έναν επαρχιακό δρόμο, χωρίς διαχωριστικό στη ΘΕΟ, να κάνει προσπέραση επάνω στη στροφή, χωρίς να έχει οπτική επαφή με την συνέχεια του δρόμου. Αν μη τι άλλο, ο άνθρωπος αυτός είναι δυνατόν να χαρακτηριστεί επαγγελματίας. Γι' αυτό τον λόγο, λοιπόν, οι αστυνομικοί έκαναν πάρα πολύ καλή δουλειά. Δυσδιάκριτη η πινακίδα, φαίνονταν όμως τα χαρακτηριστικά και η επωνυμία στα πλαϊνά του βιτιοφόρου, με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να επικοινωνήσουν άμεσα με την εταιρεία του βιτιοφόρου, να τους εκθέσουν την έρευνα που έκαναν και να τους ζητήσουν βεβαίως με τον πλέον επίσημο τρόπο τα στοιχεία. Ποια στοιχεία? Τα στοιχεία του δήθεν επαγγελματία οδηγού του βιτιοφόρου. ο οποίος εκείνη την ώρα ήταν στη Θεσσαλονίκη γιατί είχε κάνει δρομολόγιο. Άμεσα ενεργοποιήθηκαν οι αστυνομικές υπηρεσίες της Θεσσαλονίκης με αποτέλεσμα ο δίθεν επαγγελματίας οδηγός που έκανε αυτή την εγκληματική ενέργεια στην λίμνη Πλαστήρα να προσπεράσει αυτοκίνητο σε δρόμο που δεν επιτρέπεται η προσπέραση και μάλιστα ενώ ακολουθούσε στροφή. Προσέχτε. Με ενδιαφέρον θα περιμένουμε να δούμε τι δικαιολογίες, κάποια δικαιολογία θα έχει, δεν μπορεί να μην έχει κάποια δικαιολογία. Με ενδιαφέρον περιμένουμε να δούμε τι έχει πει ο άνθρωπος αυτός, γιατί το έκανε.
1: Ναι, τι να πει, φαίνεται πάντως ένα γιοταχή μπροστά από το βιτιοφόρο, να πηγαίνει κανονικά.
2: Κάνει και στην άκρη γιατί αντιλαμβάνεται ο οδηγός του γιοταχή τι συμβαίνει, με κίνδυνο ο άνθρωπος να βρεθεί στα ριζά του δρόμου και να στείλει, ξέρει τι θα γινόταν αν η ρόδα του αυτοκινήτου ακουμπούσε στο χώμα. Ένα αστείος ξέρει αν δεν ήταν ψύχρεμος ο μοτοσυκλετιστής και του φεύγει λίγο η μοτοσυκλέτα γιατί έχει πρανές και ένα μικρό αυλάκι. Η μοτοσυκλέτα αν βρίσκονταν εκεί σε αυτό το αυλάκι, έχετε υπόψη ότι το ρεπορτάζ θα ήταν εντελώς διαφορετικό. Η ποινή η οποία θα του επιβληθεί μόνο στα διαδικαστικά, γιατί ο δίθεν επαγγελματίας οδηγός βετιοφόρου θα έχει να τα πει και με τον εισαγγελέα. Δεν θα μείνει η υπόθεση έτσι. Σε κανένα δύο χρόνια είναι δυνατόν να ξαναπιάσει τιμόνι επαγγελματικό είτε γενικώς τιμόνι αυτοκινήτου ή οποιοδήποτε μέσου είναι δυνατόν να κυκλοφορεί στον δρόμο. Και από εκεί και έπειτα θα περιμένουμε.
1: Και σε δύο χρόνια πολύ θα είναι. Λίγο θα είναι μάλλον. Θέλω να πω.
2: Αυτά είναι τα πρώτα. Να δούμε και την νομική αντιμετώπιση.
1: Μάλιστα, λοιπόν, ο νεαρός λοιπόν, μοτοσυκλετιστής είπε, λέει, ότι ο οδηγός του φυτεοφόρου δεν είχε καμία ορατότητα, αφού το έκανε την προσπέραση πάνω στη στροφή. Τι ορατότητα να έχει, πού να δει το μηχανάκι.
2: Βέβαια.
1: Την Πέμπτη, λέει, την επόμενη μέρα, ξαναπέρασε, λέει, ο μοτοσυκλετιστής από το ίδιο σημείο. Μπήκα, λέει, στη θέση του και πιστεύω ότι με είδε τελευταία στιγμή. Μα δεν έπρεπε καν να έχει κάνει αυτή την προσπέραση. Γιατί...
0: Εγώ πιστεύω ότι μπορεί και να μην τον είδε καν.
1: Μπορεί και να μην τον είδε, ναι.
0: Δεν ξέρω και το ύψος, δηλαδή, του φορτηγού σε σχέση με.
2: Βεβαίως, γιατί δεν φαίνεται να γίνεται κίνηση από
0: διόρθωσης.
2: Τον οδηγό να μαζέψει λίγο το βιτιοφόρο. Συνεχίζει κανονικά την προσπέραση σαν να μην τρέχει τίποτα. Άλλος ένα βαρύ όχημα είναι, ο ίδιος δεν θα πάθαινε τίποτα.
1: Λοιπόν, Θεοδόση, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε, Θεοδόση.
2: Να είστε καλά.

0: Και διαβάζουμε τώρα στο ανικός.gr ότι προφυλακίστηκε ο εμπριστής της Σύνδου. Τα λέγαμε τις προηγούμενες μέρες πάλι με τον Θεοδός. Είναι ο άνθρωπος που έβαλε 6 φωτιές
1: σε τρεις μέρες.
0: Και η δικαιολογία που έδωσε στην αστυνομία ήταν ότι ένιωθε πιεσμένος από τη δουλειά, γι' αυτό τις έβαλε τις φωτιές. Μάλιστα, κατά την απολογία του, είχε πει ότι σε μία περίπτωση είχε καταναλώσει και αλκοόλ. Είχε φύγει νωρίτερα από τον χώρο εργασίας του, είχε καταναλώσει αλκοόλ. Να θυμίσουμε εμείς ότι οι ενέργειές του προκάλεσαν ακόμα και το κλείσιμο σιδηροδρομικής γραμμής.
1: Από τις φωτιές που έβαζε. Από τις φωτιές που έβαζε. Και ξέρεις, είναι αυτή η συζήτηση, Ελισάβετ, ότι εδώ μιλάμε για μια ιδιαίτερη περίπτωση. Προφανώς η ποινική μεταχείριση που θα υπάρχει αυτόν τον άνθρωπο είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη. Το πολύ ανησυχητικό, το πάρα πολύ ανησυχητικό για μένα, εκτός από αυτό, είναι αυτή η αμέλεια. Αυτό το εξαμελίας που διαβάζουμε και λέμε, το συζητήσαμε και νωρίτερα με τον κύριο Αρτοπιό. Δεν ξέρω πόσες συλλήψεις, σε πόσες συλλήψεις έχουμε φτάσει. Είναι αρκετές.
0: Είναι αρκετές και είπε ότι οι περισσότερες περιπτώσεις είναι.
1: Και είναι αυτή η αμέλεια. Δηλαδή αυτός ο τρόπος που σκεφτόμαστε ή σκέφτονται κάποιοι. Το κάνω, βάζω μια φωτιά, διότι τα ξεράω, οτιδήποτε. Θέλω να κάνω μια εργασία και θεωρώ ότι δεν θα γίνει τίποτα. Θέλει πάρα πολύ προσοχή. Πάρα πολύ προσοχή.
0: Συστή, είναι αυτό που λέει κανείς. Το έχω βάλει στο πρόγραμμά μου, αυτό έχω προγραμματίσει να κάνω. Τώρα δεν θα αλλάξω και το πρόγραμμά μου επειδή έτυχε σήμερα να έχει 9 από φόρμα,
1: δεν θα. Και βλέπεις εντωμεταξύ κάποιες φωτιές που μας απασχολούν και ειδησιογραφικά εμάς που κάνουμε αυτή τη δουλειά, αλλά κυρίως τους κατοίκους που ζουν στις περιοχές αυτές. Έχουμε κάποια μέτωπα να ξεσπούν. Βλέπουμε όλη αυτή την κινητοποίηση που γίνεται. Βλέπουμε κόσμο να του πηγαίνουν μηνύματα από το 112 και να πρέπει να φύγουν, να απομακρυνθούν από τις εστίες τους. Και μία-δύο μέρες μετά έρχεται το ενημερωτικό της πυροσβεστικής και βλέπουμε ότι σε αυτές τις συγκεκριμένες φωτιές που ταλαιπώρησαν τόσο κόσμο και εξάντλησαν τόσους πυροσβέστες, υπήρξε κάποιος ο οποίος απλά έβαλε το
0: τροχό
1: για να κόψει κάτι. Ή αυτό που λέμε και εκνευρίζει κάποιους ακροατές που μας στέλνουν μηνύματα, αλλά τι να κάνουμε, είναι η αλήθεια, δηλαδή είναι καταγεγραμμένο αυτό. Έχω βγάλει για να ψήσω την πριζόλα μου. Και είναι καταγεγραμμένο αυτό, δεν το λέμε εμείς, δεν το υποθέτουμε. Όταν στέλνεται ενημερωτικά η τροχέα, λέει ότι συνελήφθη τάδε ηλικίας άνθρωπος γιατί έκανε αυτό, έκανε το άλλο, έκανε εκείνο. Οι λόγοι λοιπόν που αναφέρει το επίσημο έγγραφο της τροχέας είναι θερμές εργασίες, οι περισσότερες, δηλαδή η πλειονότητα είναι από θερμές εργασίες, και αμέσως μετά είναι το ψήσιμο.
0: Το ψήσιμο, το barbecue.
1: Τι να κάνω, αυτό μάσα. Είναι. Να φάω, να βγάλω έξω την ψεσταριά μου.
0: Ψήστο στο γκριλ του φούρνου.
1: Άλλο το κάρβουνο, ρε παιδάκι.
0: Ναι, ξέρω, δεν έχει την ίδια νοστιμιά. Όχι, συμφωνώ. Εντάξει, πάω πάσο. Ναι.
1: Αλλά όχι τώρα.
0: Το να, να γίνει κάρβουνο και ένα ολόκληρο δάσο ή.
1: Μας είχε στείλει
0: να κινητοποιήσω τόσου ανθρώπου.
1: Μας είχε στείλει ένα ακροατή ένα μήνυμα. Ρε, κορίτσια, τώρα θα ποινικοποιήσουμε το πικνίκ. Όχι, ρε παιδιά, δεν θα το ποινικοποιήσουμε το πικνίκ. Φτιάξτε μέσα στο σπίτι σου και πάρτε και πήγαινε κάνε πικνίκ. Δεν θα σβήσει όμως το τσιγάρο στα χόρτα εκεί, άμα καπνίζεις. Δηλαδή, βγες στη φύση, κάνε το πικνίκ σου, αλλά έχεις στο μυαλό σου ότι πρέπει λίγο να το σεβαστείς το περιβάλλον που σου αρέσει και το χαίρεσαι και γι' αυτό πηγαίνεις εκεί να κάνεις πικνίκ.
0: Μετά δεν θα υπάρχει για να κάνεις
1: πικνίκ. Μα γι' αυτό.
0: Είναι το τελευταίο πικνίκ που κάνεις.
1: Δες το λίγο λογικά
0: σε αυτό
1: απλά.
0: Το χώρο, για να το πούμε έτσι. Η Λίλη ρωτάει, λέει, τι είδους δουλειά έκανε αυτός ο άνθρωπος, λέει, ώστε να θέλει να τα μπουρλωτιάσει όλα. Πόσο πιστική μπορεί να ήταν η δουλειά δηλαδή του συγκεκριμένου. Τώρα τα λέγαμε μεταξύ του ίδιου Σοβαρού χθες με τον Θεοδόση, ότι αν ο καθένας βγάζει την πίεση που νιώθει στη δουλειά, και όχι μόνο στη δουλειά, μπορεί να νιώθει πίεση και γενικότερα από άλλα θέματα, και την έβγαζε και πήγαινε ο καθένας και άναβε και από μια φωτιά, παιδιά, δεν θα είχε μείνει, όχι θάμνος, ούτε πόα δεν θα είχε μείνει σε αυτή τη χώρα.
1: Ναι, ναι. Μας γράφει εδώ ο Γιώργος ότι αυτοί που έχουν ιστορικό εμπρισμών να μπουν φυλακή προληπτικά όταν αρχίζει η αντιπυρική περίοδος μέχρι το τέλος της και τα λοιπά.
0: Ναι, αυτό δεν γίνεται. Αλλά γίνεται όταν κάποιος συλλαμβάνεται ότι έχει κάνει, έχει βάλει φωτιά και ακόμα και από αμέλεια, και αμέλεια όμως επαναλαμβανόμενη πάβει να είναι.
1: Μα τι αμέλεια και τώρα, είναι λάθος η λέξη.
0: Γίνεται, πρέπει να το πληρώνει, πώς να το πω, να το πληρώνει, όχι εννοώ χρηματικά. Να του κοστίζει με κάποιον τρόπο για να καταλαβαίνει ότι αυτό που έκανε κινητοποίησε τόσο πολύ κόσμο και κόστισε και στο περιβάλλον.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι, αν είναι ατιμόρυτα, αν περνάει ο καθένας ή κάνει ό,τι θέλει και μένει ατιμόρυτος, το κάνει και κάποιος άλλος πιο δίπλα.
1: Κοίτα,
0: το κάνει και...
1: συμφωνώ εγώ πολύ μαζί σου. Δηλαδή, κάποιος γνωρίζει.
0: Να το πληρώνουμε ότι... και δεν εννοώ χρηματικά.
1: Ναι,
0: μόνο.
1: Αν κάποιος γνωρίζει ότι αυτή η αμέλεια. Θα τη βάλω εγώ σε εισαγωγικά. Αυτή η αμέλεια, τέλος πάντων. Βγαίνω και ψήνω, βγαίνω και δεν ξέρω τι, κάνω θερμές εργασίες. Εμένα θα μου στοιχήσει. Με αυτή την έννοια που το λες και το περιγράφεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πάρα πολύ ακριβά. Πάρα πολύ ακριβά.
0: Ότι μπορεί να χάσω την ελευθερία μου, Ελένη, για ένα χρονικό διάστημα.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει κάτι ιερότερο από την ελευθερία του καθενός.
1: Ναι. Ή ακόμη και να αποζημιώσω για τη φθορά που έχω προκαλέσει. Και υλικά, με χρήματα.
0: Τους ανθρώπους
1: με...
0: που έχασαν.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν μιλάμε μόνο για δάση.
1: Με τα περιουσιακά μου στοιχεία. Ναι. Πρέπει να το. Δηλαδή δεν γίνεται διαφορετικά.
0: Και ο Διονύσης λέει, είναι αυτό που έκανε σχολείες πριν εκτός μικροφόνου. Πιεσμένος από τη δουλειά, λέει, έβαλε φωτιές. Τώρα στη φυλακή δεν θα πιέζεται πια από τη δουλειά.
1: Και εύλογο και το ερώτημα, ο νεοέλληνας εκτός από την Πασχαλινή σούβλα είχε μπάρμπεκιου και στο χωριό του?
0: Είχε όμως την παραδοσιακή. Την παραδοσιακή.
1: Πώς δεν είχε, μέσα στα μπαλκόνια μας από εδώ.
0: Ναι, ναι, ναι. Αυτή με τον τζίγκο, ξέρεις.
1: Το τζίγκο, παιδί μου, ναι. Αυτοσχέδια μερικές φορές.

0: Λοιπόν, συνηθίζουμε να λέμε αυτή την περίοδο που όλοι φεύγετε, προσοχή στους δρόμους, στην οδήγηση, μην τρέχετε, να φοράτε ζώνες ασφαλείας, κράνη και τα σχετικά. Και τώρα βλέπω ένα βιντεάκι, γιατί εδώ μάλλον πρέπει να λέμε πια προσοχή και στη θάλασσα και πώς θα οδηγήσετε το ιστιοφόρο σας. Βλέπω λοιπόν ένα βιντεάκι που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο αυτή τη στιγμή. Είναι η ώρα που ένα ιστιοφόρο με 7 από ό,τι διαβάζω επιβαίνοντες προσκρούει σε ελιμενισμένα σκάφη στο λιμάνι του Καλάμου, αυτό το μικρό νησί που είναι κοντά στην Λευκάδα. Τα έχει πάρει σβάρνα όλα τα ελιμενισμένα σκάφη. Ευτυχώς δεν υπήρχε άνθρωπος πάνω σε αυτά. Έτσι, ήταν δεμένα. Αλλά τα έχει κάνει κομμάτια. Δεν πρέπει να έχει μείνει κάτι από αυτά μετά.
1: Πόσα είναι, σε πολλά έπεσε.
0: Είναι στη σειρά, έχει, εγώ βλέπω 3 με 4 στο βιντεάκι τουλάχιστον, έτσι όπως το έχει τραβήξει κάποιος φίλος. Δεν υπάρχει αστείο στην υπόθεση, αλλά θέλω να πω ότι βλέπω το πλάνο και βλέπω πως το τραβάει και μπαίνει το ιστιοφόρο. Και πραγματικά.
1: Να σου πω εμένα τι μου κάνει εντύπωση.
0: Δεν κόβει ταχύτητα καθόλου. Πηγαίνει
1: ναι,
0: με
1: αυτό
0: μια...
1: πρώτο και δεύτερο, κάθονται.
0: Ναι, κάθονται
1: χαλαροί. Δηλαδή.
0: Κοίτα.
1: Είναι πάνω στο σκάφος. Εγώ βλέπω δύο άτομα.
0: Δύο μπροστά βλέπεις,
1: ναι. Τα οποία κάθονται απλά και το σκάφος τους πέφτει πάνω στα άλλα, στα ελιμενισμένα σκάφη.
0: Κοίτα, σε ένα ιστιοπλοϊκό.
2: Αντένα Πάτρας 105,3. Εξπρές γεύσεις. Εξπρές ποιότητα. Εξπρές νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 3142 48. WhatsApp 6970 020 069. Εξπρές γεύσεις και τιμές. Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά, ψάχνεις ακίνητο. Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga, Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
3: Για τον επαγγελματία που αναζητά πρωτότυπες λύσεις στη συσκευασία, μεγάλη γκάμα αναλώσιμων προϊόντων καθώς και συνέπεια σε άριστες τιμές MS Packaging. Τυπώστε το λογότυπό σας σε κάθε συσκευασία με την MS Packaging. Με την εγγύηση της MS Group. Τηλέφωνο 2614-000595.
4: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλαδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
5: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
6: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
5: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
6: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
5: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλ 64 Πάτρα.
6: Τηλέφωνο 2610 5274 16 και στο www.dertinis.gr.
5: Η κορυφαία επιλογή.
7: 60 χρόνια ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
8: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
7: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
8: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
7: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
8: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
7: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
8: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20 κάτω Αχαΐα.
7: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
9: Detective. Τα αστυνομικά του Τζερόνιμο Στίλτον. Η νέα σειρά βιβλίων με απίθανες υποθέσεις, ύποπτους χαρακτήρες, αναπάντεχες ανατροπές και πολλή δράση. Τα αστυνομικά του Τζερόνιμο Στίλτον. Οι πιο συναρπαστικές αστυνομικές περιπέτειες για παιδιά που αγαπούν το μυστήριο. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Pediobooks.gr.
10: Στο αυτοκίνητο στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Σε ίσχυ τουλάχιστον έως 4 το απόγευμα, απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια της Δραφίνας και του Λαβρίου λόγω των θελωδών ανέμων στα πελάγη. Κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια από τον Πειραιά. Έκτακτα αυξημένα μέτρα της τροχιάς εξόδου των εθνικών οδών για το 15 Αύγουστο. Από τις 4 το απόγευμα έως 10 το βράδυ απαγορεύεται η κυκλοφορία των φορτηγών. Αναλυτικά στο real.gr. Σε εξέλιξη είναι η φωτιά σε χαμηλή βλάστη στον Γαλατά Ναυπακτίας. Σε διάσπαρα της εστίας επιχειρούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Προφυλακίστηκε μετά την απολογία το 59χρονο καθομολογία εμπριστή στη Σύνδο. Κατηγορείται για 6 φωτιές.
14: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
13: Πολύ αυξημένη στην Αθηνών Κορίνθου στα διόδια της Ελευσίνας.

0: Λοιπόν, τώρα κανονικά αυτή την ώρα είχαμε ένα τηλεφωνικό ραντεβού με τον κύριο, τον αγαπητό μας, τον κύριο Ηλία Μαμαλάκη.
1: Γιατί αγαπητό, εξαιρετικό, καταπληκτικό Ηλία Μαμαλάκη.
0: Θέλαμε να μας πει τη γνώμη του για τις συνταγές της, του 15 Αύγουστου. Τι μαγειρεύουμε σε όλη...
1: Αν υπάρχουν όλοι... έθιμα συγκεκριμένα.
0: Ναι, αν υπάρχουν έθιμα.
1: Η κατσαρόλα του 15 Αύγουστου ποια είναι?
0: Κατσαρόλα, φούρνος, ψισταριά, τι να σου πω τώρα. Κάνουμε μια προσπάθεια, γιατί ο κύριος Μαμαλάκης τον έχουμε πετύχει κάπου στην επαρχία και
1: για να
0: είναι δύσκολη
1: μια αν μπορούμε τον
0: η επικοινωνία.
1: Ακούσουμε.
0: Κύριε Μαμαλάκη, καλό μεσημέρι, μας ακούτε?
2: Ναι, σας ακούω καλά.
0: Μπράβο, τώρα
1: μεγάλη
0: σας ακούμε
1: χαρά
0: και εμείς.
1: Έχουμε που σας ακούμε και εμείς πάρα πολύ ωραία.
0: Κύριε Μαμαλάκη, η αρχική μας σκέψη ήταν τι να μαγειρέψουμε εγώ και η Ελένη για το 15 Αύγουστο και μας μπήκε η ιδέα μήπως υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες συνταγές. Εσείς που έχετε ταξιδέψει σε όλη την Ελλάδα και με την μαγειρική, μήπως υπάρχουν κάποιες συνταγές συγκεκριμένες που επιλέγει ο κάθε τόπος για αυτή τη μέρα?
2: Δεν το έχω δει αυτό το πράγμα. Πιθανόν να υπάρχει κάποια μέρα. Είναι πολύ διαδεδομένο. Φανταστείτε ότι η ιστορία των διακοπών και τη συμβότητα των υλικών είναι ανάλογα που είναι. Σε ένα νησί του Αιγαίου μπορεί να προτιμήσεις ένα ωραίο ψάρι με κάτι που σχέση με τη θάλασσα. Αν είσαι πάνω στα βουνά, ένα δίστοφούλα ή ένα δίστοφούλο με πατάτες, γουρουνάκι ψημένο μαζί με μητούρα. Αλλά δεν θυμάμαι να έχω πετύχει φαγητό που να συνδέεται άρρηκτα με το 15 Αύγουστο.
1: Άρα...
2: Έχουμε 15ήμερη νηστεία από την 1η ως τις 15. Στις 15 τι καλοκαιρινή και τα καλοκαίρια υπάρχει διάσπαση.
1: Άρα κύριε Μαμαλάκη, με έναν τρόπο στις κουζίνες τις ελληνικές τις ημέρα, την ημέρα του 15 Αύγουστου οι άνθρωποι φτιάχνουν το καλύτερό τους, το πιο γιορτινό τους φαγητό.
2: Νομίζω που το θέσατε. Θυμάμαι την Τρίτη όσες φορές έχω πάει το αγαπημένο μικρό γουρνάκι με πατάτες στο φούρνο. Και άλλα μέρη έχω αρνάκι.
1: Το αρνάκι.
2: Δεν έχω δει κάτι στάνταρ.
0: Ναι, φαίνεται το αρνί ή το κατσίκι, παρότι είναι καλοκαίρι έτσι και καμιά φορά λέμε ότι πρόσεχε μπορεί να μυρίσει λίγο, να είναι βαρύ και τα λοιπά. Φαίνεται ότι το επιλέγουν πολλοί τόποι, διαβάζοντας εδώ ένα ρεπορτάζ, λέει ότι στην Αστυπάλαια για παράδειγμα έχουν τον λαμπριανό και το λένε έτσι γιατί είναι τα φαγητό που κάνουν και το Πάσχα.
1: Της Λαμπρής.
0: Της Λαμπρής. Αρνί ή κατσίκι που το γεμίζουν με ρύζι.
2: Είναι λίγο πιο περίπλοκο. Δεν είναι μόνο ρύζι, είναι τα εντόστια, είναι ντομάτα, είναι μαϊντανός. Είναι πάρα πολύ γνωστό. Όχι μόνο για στην παρέα, κάνουν τον Ανδριάτη. Επίσης, δηλαδή το αρνί το πασχαλινό έχει διάφορες συνταγές που εκδηλώνεται. Το σουβλιστό είναι στη Ρούμενη.
0: Ναι.
2: Στο κέντρο της Τριάδας. Από τη Λαμία μέχρι τον Ναυραχικό πέρα είναι αρνί στη ζούγκλα. Και μάλιστα οι ντόπιοι ρουμελιώτες ψήνουν βαριά τα των 20 κιλών και δεν τα τρώνε την ημέρα του Πάσχα. Τα αφήνουν και κρυώνουν και τα τρώνε την δεύτερη ημέρα. Και την ημέρα του Πάσχα τρώνε ντολμάδες και διάφορα άλλα με
1: Και εντάξει, αφού είπαμε για τα αλμυρά και για την κουζίνα και για το κυρίως γεύμα, υπάρχουν γλυκά ή κεράσματα για το 15 Αύγουστο που συνηθίζονται σε κάποιες περιοχές?
2: Δεν ξέρω. Εμείς δηλαδή ότι τα ελληνικά νοικοκυριά, το φάρμα των γλυκών είναι φτωχό και πολύ σύγχρονο, δηλαδή παίρνουν...
1: Στην καρδιά μας μιλήσατε μόλις.
0: Ναι, και στο στόμα μας και στο στομάχι μας μιλήσατε. Δυστυχώς η τηλεφωνική μας σύνδεση και η επικοινωνία μας δεν είναι καλή και δεν μπορούμε να σας ακούσουμε.
1: Όμως σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ.
2: ευχαριστώ. Καλό 15 μου.
0: Ναι, επίσης να είστε καλά. Λοιπόν, κρίμα γιατί ο κύριος Μαμαλάκης είχε πάρα πολλά να μας πει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και συνταγές και θα μας έδινε και μια λύση για το τι θα κάνουμε αύριο.
1: Βέβαια. Πάντως, ακούσαμε. Είναι τα καλά μας φαγητά, τα καλύτερα που έχει ο κάθε τόπος.
0: Βέβαια.
1: Να κρατήσουμε το κανταΐφι.
0: Το κανταΐφι. Λοιπόν, έτσι, εγώ ετοιμάζω για αύριο ένα κορμό.
1: Ένα κορμό, έλα τώρα κορμό μωρέ,
0: κατάψυξη, όχι κορμό, όχι, κατάψυξη κορμό, και είναι αυτό που κάνει η μητέρα μου πάντα, γιατί το 15 Αυγούστου είχαμε κορμό. Μεγάλη γιορτή, γιόρταζε ο πατέρας μου και η αδερφή μου, οπότε ήταν μεγάλη γιορτή, ο κορμός ήταν το παραδοσιακό
1: τότε
0: του κορμός, σπιτιού
1: κορμός.
0: Και δεν αλλάζει αυτή η παράδοση.
1: Όχι, όχι, θα το παραμείνει. Κρατάω.
0: Λοιπόν, διαβάζω μερικά παραδοσιακά από κάθε τόπο. Είπαμε για την αστεπαλαία των Λαμπριανών. Στην Αμοργό κάνουν το πατατάτο, κατσίκι ηγίδα που μαγειρεύεται αργά, λέει, με πατάτες, ντομάτα και μπαχαρικά, μέχρι το κρέας να μαλακώσει και η σάλτσα να δέσει. Στη Σύφνο κάνουν το μαστέλο. Αρνί και κατσίκι, βλέπεις, αρνί και κατσίκι παίζει πάρα πολύ. Μαγειρεύεται με κρασί και μυρωδικά, ψήνεται αργά. Μέσα σε πύληνο σκεύος. Έχει πάρει την ονομασία του το σκεύος, λοιπόν. Το φαγητό. Στη Λέσβο κάνουν κισκέκ ή κισκέση. Ένα φαγητό, λέει, συνδεδεμένο με τα πανηγύρια και τις γιορτές της Παναγίας. Είναι κρέας και σιτάρι ουσιαστικά που μαγειρεύονται μαζί για πολλές ώρες. Στην Κρήτη γαμοπύλαφο, γιατί δεν κάνουν γαμοπύλαφο μόνο στους γάμους, βέβαια. Συνήθως γίδα ή ζυγούρι το κρέας που χρησιμοποιούν. Βράζει για ώρες και στον ζωμό του μαγειρεύεται το ρύζι. Στο τέλος προστίθεται λεμόνι και στακοβούτυρο. 3.000 θερμίδες, θέλω να σου πω, η κάθε κουταλιά.
1: Εντάξει, μια φορά κάθε τόσο τώρα.
0: Στην Κέρκυρα, παστιτσάδα, αγαπημένη.
1: Εντάξει, ναι. Και στην Κεφαλονιά, νομίζω, κόκορα. Είναι,
0: κόκορα.
1: Έτσι. Και στην Κεφαλονιά.
0: Μπορεί να γίνει και με μοσχάρι, βέβαια. Στην Κεφαλονιά έχουν την κρεατόπιτα. Η οποία μπορεί να περιλαμβάνει κρέας μαζί με ρύζι, μυρωδικά, μπαχαρικά και τα κλείνουν όλα αυτά μέσα σε ένα φύλλο. Στη Μεσσηνία η γουρνοπούλα, γιατί δεν είναι μόνο στα Μέθανα που μας στείλει, είναι σε όλη την Πελοπόννησο. Στον Οξύλινθο Ευβία, στο στιφάδο, λέει, της Παναγίας. Μοσχαρίσιο κρέας, άφθονα κρεμμυδάκια και ντομάτα που σιγοράζουν μέσα σε μεγάλα καζάνια πάνω στα ξύλα. Και στη Θεσσαλία γενικά έχουν πολύ πρόβιο κρέας. Έχει ισχυρή παρουσία από ό,τι φαίνεται στα γιορτινά τους τραπέζια.
1: Μας στέλνει εδώ Αλέξη την Κίμη Ευβίας και στα χωριά της τρώνε το στιφάδο, μοσχαράκι κοκκινιστό με μικρά κρεμμυδάκια, το φτιάχνουν σε καζάνια με φωτιά από ξύλο, σιγομαριγυρεύεται όλη τη νύχτα. Έτσι, ωραίο, πολύ ωραίο. Πολύ θα μου άρεσε αυτό να το δοκιμάσω.

0: Real blogger μετά τον Καγιανά που συζητούσαμε χθες, έχουμε ανέβει επίπεδο. Δεν μπορείς να πεις.
1: Ξέρεις ο ταπεινός ο Καγιανάς όμως είναι τόσο ωραίος.
0: Δεν το συζητάω.
1: Τόσο ωραίος. Και ξέρεις, είναι από αυτά τα φαγητά τα πολύ νόστιμα που δεν σε προβληματίζουν και πολύ. Τρία υλικά, δύο βασικά. Αλλά μπορείς να βάλεις και ένα τρίτο. Και τσακ τσακ τσακ.
0: Και σε ελάχιστα λεπτά
1: έχεις τραπέζι. Και τρως ένα καταπληκτικό πιάτο. Πώς τα λένε κάποιοι αυτά τα comfort food.
0: Ξέρετε, τα ελληνικά.
1: Ναι, ναι, ναι.

0: και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
1: Εκτάκτως το Σάββατο μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτως το Σάββατο με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Ιν Κεφαλονιά στους 89,2 και τον Πρίσμα της Ζακύνθου στους 90,2. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: μουσικά. Να πούμε την καλησπέρα μας στο Σπύρο από την Φιλανδία που μας ακούει, στον Τόρπη και στον Κυριάκο. Λέει να πούμε για την Κύπρο. Προφανώς, Κυριάκο, θέλεις να πούμε για κάποιες συνταγές που έχετε αυτές τις ημέρες στην Κύπρο. Δεν γνωρίζουμε, αν ξέρεις εσύ όμως, με πολύ μεγάλη χαρά να μας στείλεις και να το μεταφέρουμε.
1: Να πούμε και για το φίλο μας που μας στέλνει σε σχέση με το εστιοφόρο. Δεν υπάρχει, διενεργείται προανάκριση τα αίτια, γιατί αυτό το εστιοφόρο έπεσε πάνω σε άλλα εκεί στον Κάλαμο, στο λιμανάκι του Καλάμου. Δεν έχουν διευκρινιστεί οι λόγοι. Εμείς βλέπουμε μια εικόνα και τη σχολιάζουμε.
0: Μπορεί, να επιβεβαιωθεί,
1: μπορεί να επιβεβαιωθεί ότι υπάρχουν, οφείλονται σε μηχανικό πρόβλημα. Μπορεί να βγει ότι ήταν ανθρώπινο λάθος το χειρισμό. Μπορεί να ήταν ένα συνδυασμό των δύο, δηλαδή να υπήρχε ένα πρόβλημα όπως η ντίζα του τιμονιού, ας πούμε, που λέτε, σε συνδυασμό με λάθος χειρισμό, ανθρώπινο λάθος. Δεν το ξέρουμε. Έτσι. Εμείς βλέπουμε μια εικόνα και αυτή σχολιάζουμε.
0: Ούτε βγάλαμε συμπέρασμα. Από το βίντεο κοιτούσαμε και το βίντεο σχολιάζαμε. Ακριβώς ό,τι έδειχνε το βίντεο, λέγαμε.
1: Όπου δείχνει ένα εστιοφόρο με μεγάλη ταχύτητα να πηγαίνει και να πέφτει πάνω σε λιμενισμένα άλλα σκάφη. Ευτυχώς και το ξαναλέμε, χωρίς να υπάρξει τραυματισμός.
0: Ναι, γιατί δεν υπήρχε κανείς πάνω σε εκείνα τα δεμένα σκάφη. Τώρα, αν κόπηκε η ντίζα, όπως λέει ο καπετάνιος, αν υπήρχε άλλο τεχνικό πρόβλημα, αν έγινε κάποιο ανθρώπινο λάθος, αυτό θα το κρίνει η προανάκριση. Οπότε δεν εκτιθέμεθα εμείς. Έτσι, μεταφέρουμε αυτή τη στιγμή την είδηση ως είδηση. Το τι έχει συμβεί, άσε Παναγιώτη να το κρίνουν άλλοι, οι αρμόδιοι δηλαδή. Λοιπόν, τα λέγαμε και νωρίτερα με τον Τάσο Αρνιακό. Εμείς εδώ μπορεί να διαμαρτυρόμαστε γιατί έχουμε μελτέμια, 8-9 μποφόρ, έχει απαγορευτικό απόπλου, φοβόμαστε για φωτίες και τα σχετικά. Υπάρχουν
1: έχουμε
0: άλλοι άνθρωποι.
1: Έχουν αποφύγει τους μεγάλους καύσωνες,
0: ναι,
1: εδώ στην χώρα.
0: Και υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που καίγονται στην Ευρώπη και δεν είναι συνηθισμένοι στο να έχουν τέτοιες υψηλές θερμοκρασίες. Και γι' αυτό είπαμε να επικοινωνήσουμε με την συνάδελφο, την Τζέννη Κρυθαρά, για να μας μεταφέρει λίγο την εικόνα από την Δυτική και την Κεντρική Ευρώπη.
1: Καλό μεσημέρι, Τζέννη.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι.
2: Έτσι, είναι ο καύσωνας στην Ευρώπη, σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, είναι πιο έντονος από ποτέ και καλύπτει και μεγαλύτερη έκταση από ποτέ. Βλέπουμε σαραντάρια σε χώρες που δεν τις άγγιζε η ζέστη μέχρι πρότινος και αυτό φυσικά δεν είναι τυχαίο. Πρόσφατη έρευνα του Κοπέρνικους έδειξε πως η κυρία Ήπειρος θερμαίνεται ταχύτερα από οποιαδήποτε άλλη γωνιά του πλανήτη. Το κύμα καύσωνα που πλήττει αυτή τη στιγμή την Ευρώπη φέρνει 135 εκατομμύρια ανθρώπους αντιμέτωπους με θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου και μάλιστα σε αρκετές περιοχές ξεπερνούν ακόμα και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία και η Βρετανία βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο επίκεντρο. Είναι νομίζω άλλωστε η εικόνα που βλέπουμε όλο το φετινό καλοκαίρι. Ο συνδυασμός υψηλών θερμοκρασιών, παρατεταμένης ανομβρίας και ισχυρών ανέμων έχει δημιουργήσει εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες και για την εκδήλωση και την εξάπλωση πυρκαγιών. Το γνωρίζουμε αυτό και από τη χώρα μας, αλλά το είδαμε και στη Γαλλία και στην Ισπανία πολύ έντονα τις προηγούμενες εβδομάδες. Στη Γαλλία η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη και αυτές τις μέρες, καθώς το κύμα καύσωνα έχει πλέον μεγαλύτερη διάρκεια. Χθες ο Ιδάγυρος έφτασε τους 42,5 βαθμούς Κελσίου στην κεντρική Γαλλία, το Παρίσι άγγιξε τους 38 βαθμούς Κελσίου, ενώ η θερμοκρασία στον Μπορντό έφτασε τους 39 βαθμούς Κελσίου. Στον Μπορντό, το οποίο καιγόταν για πάρα πολύ
0: χρόνο. Ναι, ναι, ναι. Και είναι και πολύ ψηλή υγρασία σε αυτές τις περιοχές. Ο συνδυασμός αυτός με τις θερμοκρασίες εκεί κοντά στους 40 βαθμούς είναι φοβερός. Ναι.
2: Μεγάλο μέρος της Γαλλίας επίσης βρίσκεται σε καθεστώς συναγερμού για τον καύσωνα, ενώ περίπου 80 διαμερίσματα αντιμετωπίζουν σήμερα θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου. Και στη Βρετανία όμως, χθες καταγράφηκε η θερμότερη μέρα του 2026 μέχρι σήμερα, με 38,1 βαθμούς Κελσίου στο Λονδίνο. Η Αγγλία βέβαια βρίσκεται αντιμέτωπη και με πυρκαγιές. Ναι. Πολλοί άνθρωποι έχουν τραυματιστεί ή αντιμετωπίζουν ανατινεστικά προβλήματα και φαίνεται πως είναι αρκετά μεγάλες και οι ζημιές σε κατοικίες στην περιοχή των West Midlands. Ένα μεγάλο ζήτημα από τον καύσωνα του φετινού καλοκαιριού είναι και η στάθμη των ποταμών, η οποία κατεβαίνει δραματικά.
1: Έχουμε δει και εικόνες, Τζέννη, σχετικές με τη στάθμη των ποταμών.
2: κυρίως από το Δούναβι, ο οποίος έχει υποχωρήσει σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα σε αρκετές περιοχές, προκαλώντας προβλήματα στη λειτουργία ενεργειακών εγκαταστάσεων. Μάλιστα, στη Ρουμανία, ο πυρηνικός σταθμός της Σενατόβα αναγκάστηκε να διακόψει τη λειτουργία του, αλλά και του δεύτερου αντιδραστήρα του, καθώς η χαμηλή στάθμη του ποταμού περιορίζει το διαθέσιμο νερό για την ψήξη των μονάδων. Ανάλογες πιέσεις αντιμετωπίζει και η Ουγγαρία, όπου ο πυρηνικός σταθμός του ΠΑΚ εξαρτάται επίσης από τα νερά του Δούναβη για την ψήξη των αντιδραστήρων. Και παράλληλα, χαμηλή στάθμη καταγράφεται και στο Ρήνο, έναν από τους σημαντικότερους εμπορικούς ποταμούς της Ευρώπης, με αποτέλεσμα να περιορίζεται η ναυσιπλοεία. Η κλιματική αλλαγή όμως επιδεινώνει και την ποιότητα της ζωής μας στην Ευρώπη. Αυτό αποτυπώνεται και στα στοιχεία για τους θανάτους που συνδέονται με τον καύσωνα. Ενδεικτικά θα σας πω ότι στην Ισπανία έχουν χάσει τη ζωή τους 3.400 άνθρωποι λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία. Οι υψηλές θερμοκρασίες επιβαρύνουν ανθρώπους που είναι ήδη ευάλωτοι, όπως καταλαβαίνουμε, κυρίως ηλικιωμένους. Από τους θανάτους που εκτιμά η Ισπανική κυβέρνηση αυτό το καλοκαίρι, το 69% αφορά άτομα άνω των 85 ετών, ενώ περισσότερο από το 99% αφορά ανθρώπους άνω των 65 ετών. Και βέβαια, επειδή όλα συνδέονται, όπως περιγράφει σήμερα το Bloomberg σε εκτενές του δημοσίευμα, τα πολλαπλά κύματα καύσωνα που έπληξαν την Ευρώπη αυτό το καλοκαίρι έχουν ήδη ανατρέψει τα δεδομένα στις συγκομιδές και έχουν διαταράξει κρίσιμες διαδρομές, κυρίως στη μεταφορά των στηρών. Τώρα, καθώς ο καιρός είναι ξηρός και επιμένει, η ανησυχία στρέφεται στις καλλιέργειες της επόμενης χρονιάς, με ορισμένους αγρότες, όπως αναφέρει το πρακτορείο, να καθυστερούν ήδη τη σπορά τους ή να επανεξετάζουν την έκταση της γης που θα καλλιεργήσουν.
0: Τζένι, υπάρχει ήδη ανησυχία. Το λέγαμε και προχθές με τον κύριο Ραυτόπουλο, ότι λόγω των πυρκαγιών σε χώρες όπως είναι η Ισπανία, η Γαλλία, υπάρχει ο κίνδυνος να ανέβει η τιμή του ελαιολάδου. Γιατί και κάει και μέρος των καλλιεργειών, αλλά και τα δέντρα τα οποία απέμειναν είναι σε συνθήκες που ο καρπός τους δεν είναι.
1: Ναι, και η ποιότητα του εδάφους επίσης έχει αλλοιωθεί.
0: Άρα είναι θα δούμε τις συνέπειες άμεσα.
2: Είναι και τα σιτηρά τα οποία επισημαίνει το πρακτορείο Bloomberg σήμερα. Είναι δύο βασικές πηγές.
3: Αντένα Πάτρας, 105,3.
4: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
5: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
6: Ψαραδέλης.
5: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
6: Πεντάστερο.
7: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
8: Το ξεχάσαμε.
9: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
8: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
9: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
8: Και τέρμα η σπατάλη.
10: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
9: V-Timer και ξένιασες.
11: Moxie Rooftop Bar, Θέα, 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
12: Επιχειρούμε ευκολία, επιχειρούμε ταχύτητα, επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Είστε αγρότης? Τότε ελάτε σε εμάς για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του ΟΣΤΕ ή για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με δύο γραφεία. Αχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαΐα, τηλέφωνο 2693 0 24 544 και Δημοκρατίας 129, Οβριά Πατρών, τηλέφωνο 2610-5255-51. Τζιβγινίδης Επιχειρήν. Πάντα δίπλα σας.
10: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
13: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. Delta360.gr.
14: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
15: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
16: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
15: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
16: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
17: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69. 971. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
3: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
18: Η μονή και τη γεύση της επιτυχίας για τη ζωή της γυναίκας που δημιούργησε έναν από τους πιο διάσημους οίκους σαμπάνιας. Η μεγάλη κυρία της Καμπανίας. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
19: Real FM. Η ώρα είναι 2.
20: Πολιτικές εξελίξεις.
21: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
22: Κοινωνία.
19: Οικονομία.
23: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
24: Διεθνείς ειδήσεις.
19: Αθλητικά.
24: Πολιτισμός.
25: Ηθοποιός σημαίνει φως.
19: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
26: Καλό σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Σε ισχύ θα βρίσκεται τουλάχιστον έως 4 το απόγευμα το απογραφτικό απόβλημα από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των θελωδών ανέμων στα Πελάγη. Κανονικά εκτελούν τα δρομολόγια από τον Πειραιά. Η κατάσταση θα επανεκτιμηθεί το απόγευμα, οπότε και αναμένεται η επικαιροποίηση του δελτίου καιρού. Έκτακτα αυξημένα μέτρα της τροχίας σε εξόδους των εθνικών οδών για το 15 Αύγουστο. Από τις 4 το απόγευμα έως 10 το βράδυ απαγορεύεται η κυκλοφορία των φορτηγών. Αύριο από τις 8 το πρωί έως τη 1 μετά το μεσημέρι. Με πρόγραμμα Κυριακής Χεριών θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα αύριο. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Σε μέγιστη επιφυλακή παραμένει και σήμερα ο κρατικός μηχανισμός λόγω ακραίου κινδύνου εκδήλωση πυρκαγιών σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα και Κορινθία. Σε εξέλιξη είναι φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στον Γαλατά Ναυπακτίας. Σε διάσπαρα της εστίας επιχειρούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του 59χρονο καθομολογία ανεμπριστή στη Σύνδο. Παραδέχθηκε ότι έβαζε φωτιές γιατί αισθανόταν πίεση από τη δουλειά του. Ο 59χρονο κατηγορείται για 6 πυρκαγιές. Η μη βήθηση στεοφόρου καταμάραν με σημεία Τουρκία, στο οποίο επέβαιναν 10 λοδαποί, σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή δυτικά τη νήσου Φλεβών στον Αργοσαρονικό. Όλοι οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν σόι. Εξαναμίζονται οι ελπίδες για την ανέβρεση επιζώντων στην Κολομβία 4 ημέρες μετά τον καταστροφικό σεισμό που έπληξε τη χώρα. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, οι νεκροί έφτασαν τους 281, ενώ 379 είναι οι αγνοούμενοι.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
26: Στους απογευματινούς ημιτελικούς στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης προκρίθηκαν η Νικόλ Παυλοπούλου στα 200 μέτρα μεικτή ατομική και ο Απόστολος Σίσκος στα 200 μέτρα πεταλούδας. Το τίτλο του στα 50 μέτρα ύπτιο θα υπερασπιστεί σε 9 παρά 10 απόψε ο Απόστολος Χρήστου στον τελικό του αγωνίσματος. Επίσης στους τελικούς θα αγωνιστούν σήμερα στα 100 μέτρα πεταλούδας η Γεωργία Δαμασιώτη και η Άννα Ντουντουνάκη και στα 1500 μέτρα ελεύθερο η Άρτεμις Βασιλάκη. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
26: Τοπικές νεφώσεις και βροχές σε Κρήτη, Δωδεκάνησα, Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Ήπειρο και Θεσσαλία. Γενικά έθριο στις υπόλοιπες περιοχές. Άνεμοι βόρει έως 9 μποφόρ. Στους 32 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: Και τώρα βλέπαμε τα πλάνα από τη Σκιάθο, γιατί είχε κι άλλο, λέει, τραυματισμό,
1: ναι,
0: εκεί.
1: Το βλέπω, το νέο τραυματισμό.
0: Την περίμετρο του αεροδρομίου.
1: Από ρεύμα, αέρα, αεροσκάφους.
0: Ναι. Προχθές λέγαμε για την τουρίστρια, την Ιταλίδα, ναι, 52 ετών, που τραυματίστηκε από ρεύμα, αεροσκάφους, γιατί είναι πολύ στενά τα περιθώρια από εκεί που πρέπει να αρχίσει να κατεβαίνει ο πιλότος.
1: Είναι πολύ μικρός.
0: Πολύ στενό. Και πολύ αυτό... κοντό σε μήκος.
1: Ναι, ναι. Και αυτό που λέγαμε με την Ελισάβετ είναι ότι, παιδί μου, εντάξει, μα δεν το καταλαβαίνουν οι άνθρωποι αυτοί ότι βάζουν τον εαυτό τους σε κίνδυνο.
0: Ναι, περιμένουν όλοι με τις φωτογραφικές μηχανές για, ναι, να πάρουν καλή λήψη.
1: Και αν εκείνοι δεν το καταλαβαίνουν, δεν μπορούν οι αρχές εκεί του νησιού να αποκλείσουν το σημείο το συγκεκριμένο, να μην μαζεύουν.
0: Και δεν είναι το
1: κόσμος.
0: Μόνο νησί όμως, Ελένη. Υπάρχει, το λέγα προχθές και για τη Λέρο, υπάρχουν και άλλα σημεία.
1: Να, όμως χρειάζεται... δύο περιστατικά τώρα στη Σκιάθο.
0: Στη Σκιάθο, ναι. Mm. Τώρα, πριν πάμε στη τηλεφωνική μας σύνδεση και συνδέεται και με την επικοινωνία που θα έχουμε. Να πούμε ότι πριν από λίγη ώρα είχαμε ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα στην υποθαλάσσια σύραγγα ακτίου Πρέβεζας. Έχουν τραυματιστεί 3 άτομα. Έχει διεκόπη κυκλοφορία εκεί στο σημείο. Δεν ξέρω αν ακόμα δεν έχει αποκατασταθεί. Έχουν μεταφερθεί αυτά τα 3 άτομα στο νοσοκομείο της Πρέβεζας για να λάβουν την απαραίτητη φροντίδα και έχουν δημιουργηθεί ουρές χιλιομέτρων με εκατοντάδες οχήματα να βρίσκονται εγκλωβισμένα στο σημείο. Αν μας ακούτε, αν έχετε αυτή τη δυνατότητα και είστε κοντά στην περιοχή, μην εγκλωβιστείτε κι εσείς, mm-hmm, να βρείτε έναν εναλλακτικό δρόμο.
1: Και βέβαια σε εξέλιξη είναι και τα μέτρα της τροχέας για την έξοδο των εκδρομέων του 15 Αυγούστου, τα οποία είναι αυξημένα, είναι στις εξόδους του λεκανοπεδίου. Έχουμε όμως ήδη αρκετά περιστατικά, ναι, με μεγαλύτερο και κυριότερο απ' όλα αυτό που είδαμε με την προσπέραση τη φοβερή και την επικίνδυνη, ναι, ναι, με το βοητιοφόρο. Έχουμε λοιπόν στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Κωνσταντίνο Μαρκουίζο, ο οποίος είναι αντιπεριφερειάρχης οδικής ασφάλειας και κέντρου διαχείρισης κυκλοφορίας Αττικής. Καλό μεσημέρι, κύριε Μαρκουίζο.
2: Γεια σας.
0: Καλό μεσημέρι.
2: Καλησπέρα σε όλους.
0: Μαζεύονται πολλά περιστατικά.
1: Ναι, και θα θέλαμε καταρχάς εσείς να μας δώσετε, να μας πείτε ένα σχόλιο για αυτή την εικόνα που την είδαμε όλοι από την κάμερα που είχε ο μοτοσυκλετιστής, της προσπέρασης του βιτιοφόρου.

0: και στην λίμνη Πλαστήρα.
1: Τι να σχολιάσω για αυτή την προπέραση πάνω σε ένα σημείο χωρίς ορατότητα, πάνω σε καμπή που αν δεν ήταν μοτοσυκλέτα και ήταν ένα αυτοκίνητο και δεν χώραγε θα είχαμε ένα τραγικό δυστύχημα με όσους νεκρούς ήταν τουλάχιστον μέσα στο γιοταχή.
2: Και δηλαδή, από επαγγελματία οδηγό, γιατί οδηγός βιντεοφόρου.
1: Δεν λέει κάτι ο επαγγελματίας. Οι επαγγελματίες παίρνουν τα διπλώματά τους είτε δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη κατηγορία με πιστοποιήσει κτλ. Αλλά αυτό δεν πιστοποιεί τη συμπεριφορά. Την καλή συμπεριφορά.
0: Και την αντίληψη που έχει στου δρόμου.
1: Σωστά, και να θέλει να παραμείνει υγιής και αρτιμελής και αυτός και η οικογένειά του, αλλά να μην δημιουργήσει και ένα πρόβλημα σε μια άλλη οικογένεια. Γιατί φανταστείτε τώρα μοτοσυκλετής χώρεσε και πέρασε. Εάν πέρναγε, μια μανούλα θα έκλαιγε αυτόν τον άνθρωπο. Επειδή εκείνο θέλει να κάνει. Γιατί το έκανε, προσπέρασε. Γιατί το έκανε. Πόσο πιο γρήγορα θα έφτανε στο τέλος της ημέρας τον προορισμό του. Και πόσο σημαντικός είναι ο προορισμός που πάμε στο τέλος, όποιος και να είναι αυτός. Που είναι πιο σημαντικός από τη ζωή μας και την αρτημελία.
2: Στον οποίο προορισμό, οδηγώντας έτσι, μπορεί να μην φτάσουμε ποτέ και εμείς οι ίδιοι.
1: Ξέρετε. Ναι, σωστά. Ξέρετε. Εγώ λέω πάρα πολλές φορές, δεν είναι μία κατηγορία ανθρώπων που είναι υπέτειοι για τα δυστυχήματα. Είμαστε όλοι συνυπέτειοι. Όλοι έχουμε τις ίδιες ευθύνες. Ίσως με περισσότερες, λιγότερες κάποιος, αλλά. Η ατομική ευθύνη το λέμε και το ξαναλέμε και πολλές φορές ο κόσμος αντιδρά σε αυτό. Εάν δεν θέλεις να επιβιώσεις, δεν θες να εφαρμόσεις τον κώδικα που είναι ο μπούσουλας και δεν σκέφτεσαι ότι πραγματικά είναι η πιο δύσκολη και επικίνδυνη δραστηριότητα που κάνεις κάθε μέρα, θα φτάνουμε στο σημείο να θάβουμε κόσμο.
0: Ξέρετε κύριε Μαρκοΐζο, αναφέρουμε την επαγγελματική ιδιότητά του, γιατί ο άνθρωπος αυτός, έχοντας ως επάγγελμα την οδήγηση, έχει δει πολλά πράγματα και αντιλαμβάνεται, θεωρούμε, πολύ πιο καλά από μη επαγγελματίες τους κινδύνους του δρόμου.
1: Δυστυχώς δεν είναι έτσι. Και οι Ιταλίκες πάνε στη Γαλλία δεν μιλάνε γαλλικά. Δηλαδή το ότι οδηγεί κάθε μέρα δεν σημαίνει ότι σκέφτεται κάθε μέρα. Ίσως πολλές φορές να σου πω επαγγελματίες οι οδηγοί, οι οποίοι κάθονται 10 και 12 και 15 ώρες στο τιμόνι ημερησίως, το έχουν απομυθοποιήσει λιγάκι. Και ξέρετε ότι πολλοί εξ αυτών δεν φορούν και ζώνη ασφαλείας. Και υπάρχει και ρύθμιση που λέει, ας πούμε, σε κάποιες περιπτώσεις εντός του αστικού ιστού, κάποιοι επαγγελματίες λόγω της καθημερινότητάς τους, ας μην φορέσουν ζώνη. Δηλαδή, πράγματα τα οποία το 2026 δεν μπορούν να δικαιολογηθούν. Mm-hmm. Απλά πράγματα, μιλάμε για απλά πράγματα. Δηλαδή, τι λέμε, υπάρχει ένας κώδικας, ένας μπούσουλας που πρέπει όλοι να θέλουμε να τον εφαρμόσουμε, να θέλουμε να τον εφαρμόσουμε. Και αυτός υπάρχει με σκοπό να σταματάει κάποιος που έχει κόκκινο φανάρι για να μπορέσει να εξυπηρετηθεί ο επόμενος που έχει πράσινο. Να σταματήσουμε σωστό για να περάσει αυτός που έχει την προτεραιότητα. Να μην μιλάμε στο κινητό για να μην αποσπάται η προσοχή. Το μεγαλύτερο θέμα, η απόσπαση προσοχής.
2: Ναι.
1: Η απόσπαση προσοχής μπορεί να έρθει από το κινητό τηλέφωνο.
0: Και θέλει λίγα δευτερόλεπτα για να γίνει το κακό. Δεν θέλει και πολύ χρόνο.
1: Όχι δευτερόλεπτα, δέκατα.
0: Κλάσματα, ναι.
2: Πάντως παρά την αυστηροποίηση του κώδικα και όσον αφορά τη χρήση κινητού, όλο το καλοκαίρι και εδώ στο κέντρο της πόλης βλέπω δίπλα. Στο φανάρι και βλέπω ανθρώπους οι οποίοι είναι με το κινητό και μάλιστα όχι απλά μιλάνε, δεν το κρατάνε απλά για να μιλήσουν, στέλνουν μήνυμα και πηγαίνουν με μια ταχύτητα εκείνη την ώρα γιατί έχει κίνηση ας πούμε και θεωρούν ότι επειδή έχει κίνηση και δεν υπάρχουν μεγάλες ταχύτητες εκεί με 15, 20, 25 χιλιόμετρα σου λέει εντάξει το ελέγχω ας πούμε, στέλνω και ένα μήνυμα.
1: Δυστυχώς δεν είναι μόνο όσοι μιλούν στο κινητό, γιατί 5 στους 10 μιλούν χωρίς ψήρα, χωρίς hands-free, χωρίς συνδεσιμότητα του αυτοκινήτου. Και άλλοι 4 μιλάνε με συνδεδεμένο στο αυτοκίνητο. Άρα 9 στους 10 μιλούν. Υπάρχουν 3 στους 10, 33%, οι οποίοι στέλνουν γραπτά μηνύματα και email και δεν μπορώ να καταλάβω πώς συμβαίνει αυτό.
2: Ναι, το έχω δει να γίνεται, γι' αυτό το λέω.
1: Ναι, πραγματικά περνάνε ολόκληρα μέτρα, δεκάδες, εκατοντάδες μέτρα, χωρίς να βλέπουν οι χειριστές των αυτοκινήτων μπροστά τους για να στείλουν ένα μήνυμα. Και το μήνυμα που θα στείλουν δεν έχει καμία σημασία μπροστά σε αυτό το οποίο διακυβεύεται. Είναι αυτό που προσπαθώ να εξηγήσω. Υπάρχουν άλλο ένα 15% στο σύνολο και στην νεολαία 25% που βλέπουν τηλεόραση κατά τη διάρκεια της οδήγησης. Βάζουν σύριαλ, βάζουν τηλεπαιχνίδια, βάζουν αγώνες ποδοσφαίρου. Πρέπει να αντιληφθούν όλοι πραγματικά ότι όταν μπαίνουμε σε ένα όχημα το οποίο αρχίζει και κινείται από 0 χιλιόμετρα στο 0,1, πρέπει να είμαστε απολύτως προσιλωμένοι. Το κινητό πάντα προτείνω, προτρέπω όλους τους συμπολίτες μου. Βάλτε το στην άκρη. Αυτά που έχετε να πείτε δεν είναι τόσο σημαντικά. Σταματήστε στην άκρη αν είναι κάτι σημαντικό, να το συζητήσετε γιατί θα πρέπει να τεκμηριώσετε λόγο, να αντιληφθείτε τι σας λένε, να απαντήσετε. Κατά τη διάρκεια της οδήγησης λοιπόν πρέπει να είσαι αφοσιωμένος στην πιο δύσκολη και επικίνδυνη δραστηριότητα. Και από εκεί και πέρα, ακόμα και για τις ταχύτητες που λέμε για υψηλές ταχύτητες, όλοι μας κινούμαστε με πάρα πολύ υψηλές ταχύτητες. Και θεωρώ ότι αυτό το νέο είναι ρύθμιση των 30 χιλιόμετρων σε εντός αστικού ιστού. Είναι πραγματική το 30 ότι πρέπει να πηγαίνουμε τόσο. Άρα θέλω να πω πολλές φορές μια μητέρα η οποία τώρα το Σεπτέμβριο θα ξεκινήσουν τα σχολεία άργησε να πάει το παιδί στο σχολείο. Θα προσπαθήσει να πάει γρήγορα αν πάρει απουσία. Αυτές οι ταχύτητες που αναπτύσσει είναι εγκληματικές. Όπως και τα νησιά.
2: Πάμε και στα νησιά για να δούμε τώρα πώς οδηγούμε εκεί που πάμε, και δεν είναι μόνο τα νησιά, είναι και οι προορισμοί, οι υπηρετικοί που δεν έχουν κάποιοι πολύ καλούς δρόμους, και οδηγούμε έχοντας όλη μας την οικογένεια μέσα αυτή τη φορά, έτσι, γιατί πάμε οικογενειακώς διακοπές και συνήθως το αυτοκίνητο, κύριε Μαρκουζή, είναι και φορτωμένο και με ένα φουσκωμένο στρώμα θαλάσσης. Με κάποια σωσίβια που μας κλείνουν. Θεωρούμε ότι είναι και καλό, δεν χρειάζεται κιόλας, μας κλείνουν και όλο το πίσω τζάμι. Ναι, έχουμε τον κύριο Μαρκουίζο στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μάλλον έχουμε πρόβλημα με την σύνδεσή μας.
0: Θα επανέλθουμε
2: σε λίγα λεπτά να πούμε εμείς.
0: Μας στέλνει εδώ ο χιλιάρχος ο μοτοσυκλετιστής. Πέρασε όχι επειδή χώρεσε, επειδή κράτησε την ψυχραιμία του και βρήκε τρόπο να επιζήσει. Εντάξει, τον χαρακτηρίζει με το βίτιο φόρο δίχως να του πάρουν για λίγο καιρό το δίπλωμα και μετά θα είναι έτοιμος να ντύσει οικογένεια στα μαύρα. Μην το αφήνετε έτσι, παρακολουθήστε την υπόθεση μέχρι το τέλος. Εάν ξαναπιάσει τη μόνη αυτός ο άνθρωπος, υπεύθυνοι θα είναι εκείνοι που του το επέτρεψαν να πιάσει τη μόνη. Εδώ πέρα να δούμε τι μέτρα θα ληφθούν και τι ποινική μεταχείριση θα έχει ο συγκεκριμένος οδηγός. Η αλήθεια είναι ότι τώρα έχουμε την εικόνα από την κάμερα και το είδαμε.
2: Ναι, και το είδαμε και από την οπτική του μοτοσυκλετιστή.
0: Φαντάσου άλλες τέτοιες περιπτώσεις. Πόσες φορές μπορεί να έχει συμβεί αυτό το πράγμα.
2: Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Μαρκουίζο και πάλι στην τηλεφωνική μας γραμμή και λέγαμε λοιπόν για τον τρόπο που οδηγούμε εκεί που πάμε στους προορισμούς, με αυτοκίνητα που είναι με όλη μας την οικογένεια μέσα και φορτωμένα συνήθως μέχρι την οροφή, ακόμα και με στρώματα θαλάσσης φουσκωμένα και τα σχετικά.
1: Σωστά, και προφανώς χωρίς ζώνες, γιατί δεν χωράμε να βάλουμε ζώνες. Ναι. Χαλαρώνουμε αρκετά στις διακοπές και βάσει της στατιστικής έχουμε περισσότερα και ατυχήματα και δυστυχήματα τόσο στο σημείο αναφοράς μας, είτε αυτό είναι νησί, την υπηρετικά σημεία, και κυρίως και στις πόλεις που αναπτύσσονται μεγάλες ταχύτητες. Πρέπει να γίνει αντιληπτό από όλους ότι στις διακοπές δεν μειώνονται οι πιθανότητες, αυξάνονται, γιατί υπάρχει σαφώς περισσότερος κόσμος στα νησιά, τα οποία το δίκτυό τους είναι δύσκολο πραγματικά. Ναι. Αυτό είναι το δίκτυο, και άρα στις συνθήκες πρέπει να προσαρμοστούμε για να επιβιώσουμε. Και βλέπεις όχι μόνο αυτά τα φορτωμένα αυτοκίνητα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, αλλά και εκεί, τον τόπο αναφορά, τους κινούμενοι μέσα στα νησιά, στις πόλεις, στα χωριά, οπουδήποτε κινούνται και μεγαλύτερες ταχύτητες, καταναλώνουν αλκοόλ, δεν φορούν τα μέσα προστασίας που είναι η ζώνη, και πολλές φορές βλέπουμε και μοτοσυκλετιστές οι οποίοι είναι σχεδόν γυμνοί. Mm-hmm. Δηλαδή με σαγιονερίτσα, με ένα μαγιό από κάτω, κοντό ενδεχομένως κάποια αγοράκια να μην φορούν καν μπλούζα από πάνω. Το αυτό είναι άκρος επικίνδυνο, ιδίως σε ένα τόσο μη φιλικό περιβάλλον, που είναι οι ξηρολιθιές δεξιά-αριστερά από το δρόμο, οι δρόμοι είναι ασθενοί, υπάρχουν κόσμος, πάρα πολλή κίνηση. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή σε κάθε περίπτωση όταν μπαίνουμε στο αυτοκίνητο ή ανεβαίνουμε σε ένα όχημα.
0: Πάμε και στους άδειους δρόμους της Αθήνας, που αυτές τις ημέρες όσοι είμαστε εδώ στην Αθήνα βλέπουμε απίστευτες ταχύτητες να αναπτύσσονται.
1: Ναι, έχουν πάντως περιοριστεί γενικότερα όλα αυτά, τόσο με τον φόβο που φυλάει τα έρημα σε κάποιους ενδεχομένους έλεγχους που κάνει η τροχέα. Υπάρχουν ακόμα φαινόμενα τα οποία παρατηρούνται κυρίως προς τα νότια ή στην Ανατολική Αττική, αλλά και σε κάποιους κεντρικούς δρόμους. Ναι, συνηθίζεται είτε επίτηδες είτε κατά λάθος. Δηλαδή, αναπτύσσουν ταχύτητες επειδή είναι στον δρόμο παραπάνω από τα όρια. Τώρα τα λέμε παραπάνω από τα όρια, τώρα στο όριο 70 να πας 80, οκ, okay, δεν έγινε και κάτι. Mm-hmm. Αλλά όταν το όριο είναι 70 και πας 150, σε δρόμους που μπορεί να εισέλθει οποιοδήποτε από πεζό, ζώο, οτιδήποτε μπορεί να είναι αυτό, είναι ακραία εγκληματική ενέργεια. Δηλαδή, το 140-150 στους δρόμους Αττικής είναι ακραία ταχύτητα που βλέπουμε πολλές φορές.
0: Είναι ακραία, ναι.
1: Πάντως, για να μην βλέπουμε μόνο τη μία όψη του νομίσματος, να δούμε και την άλλη, ότι έχει λειτουργήσει λίγο, όχι η συμπεριφορά των πολιτών, δεν έχει βελτιωθεί. Έχει αναγκαστικά βελτιωθεί ο Έλληνας συμπεριφορά του, φορώντας τη ζώνη του, το κράνος.
2: Λόγω προστίμου.
1: Ναι. Λόγω προστίμου. Και να σας πω την αλήθεια, με δύο τρόπους αλλάζει συμπεριφορά κάποιος, ιδίως ένα σύνολο, είτε με την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση που χρειάζεται χρόνια, δεκαετίες και από γενιά σε γενιά να περνάνε τα μηνύματα και να διαμορφωθεί τέλος πάντων μια οδική κουλτούρα σε όλη τη χώρα, είτε με τον έλεγχο όπως πραγματοποιήθηκε σε όλες τις υπόλοιπες μητροπολιτικές περιοχές, χώρες, οπουδήποτε έχει λειτουργήσει σύστημα, ιδίως με κάμερες ή με αυστηρούς ελέγχους και εφαρμογή του νόμου, γιατί μπορεί να υπάρχουν νόμοι, αλλά πρέπει να εφαρμόζονται. Βλέπουμε μια πολύ καλή έτσι, ερύθμιση που έχει γίνει τώρα και με την τροχέα και οι έλεγχοι έχουν αυστηροποιηθεί και υπάρχει και το καθολικό αλκοτέστ, το οποίο πολύ δύσκολα κάποιος περνάει και υπάρχει μια μείωση η οποία αποτυπώνεται και στο κομμάτι της κατανάλωσης στα μαγαζιά. 22% το 25% ήταν μια σημαντική μείωση, κανείς δεν πρέπει να επαναπαύεται. Το Vision Zero είναι τοπικό, αλλά πρέπει κάποια στιγμή να κουμπίσουμε όσο το δυνατόν λιγότερους νεκρούς. Φτάσαμε στους 500, νομίζω 20 πέρσι, 145 λιγότεροι από το 2024 και υπάρχει μια περαιτέρω αύξηση αυτή τη στιγμή το πρώτο εξάμηνο, το οποίο λέει περίπου 200 νεκρούς για το πρώτο εξάμηνο. Αν αυτό συνεχιστεί θα πάμε στους 400 το χρόνο. Είναι ακραίο το νούμερο όταν λέμε 400 νεκροί, είναι ακραίο.
2: Ναι, λες και είμαστε σε πόλεμη κατάσταση.
1: Από τους 3.500 που ήταν τη δεκαετία του 90 που πέσαμε διαδοχικά, μέχρι τους 2.500, κολλήσαμε για αρκετά χρόνια στους 700, 800, 900. Τώρα για πρώτη φορά σημειώνεται μια μείωση και αυτό έγινε επειδή πραγματικά εφαρμόζεται ο νόμος.
2: Άρα πρέπει να έχουμε τη δαμόκλειο σπάθη, λέτε, πάνω από το κεφάλι μας, διαφορετικά.
1: Όχι μόνο εμείς.
2: Να αλλάξουμε νοοτροπία δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Δεν υστερούμε σε σχέση με τους άλλους και τους διαφάνους. Δεν είναι πιο έξυπνοι, πιο χαζοί. Δεν είναι ότι υπακούν ή δεν υπακούν. Και εμείς δεν υπακούμε. Είναι σε μια διαδικασία που όταν εφαρμόζεται ο νόμος και ξέρεις ότι εφαρμόζεται, και εκεί δυστυχώς αποτυπώνεται ότι πολλές φορές βάζουμε το δίπλωμά μας πάνω από τη ζωή μας. Δηλαδή, φοράω το κράνος μου για να προστατεύσω το κεφάλι μου, το οποίο πρέπει να είναι δεμένο, γιατί βλέπουμε ότι 9 στους 10 φορούν κράνος, αλλά δεν είναι δεμένο. Άρα, μη δεμένο κράνος δεν θεωρείται φορεμένο.
0: Τουλάχιστον δεν το έχουν στο χέρι, κύριε Μαρκουίζο, όπως είχαν παλαιότερα, έτσι, στο χέρι.
1: Όχι αυτό, αλλά το κράνος, αν δεν δεθεί, θα φύγει. Πρέπει να είναι καλό, να είναι το νούμερό μας το σωστό. Να μην είναι ένα γιογιό που το βρήκαμε, απλά το βάλαμε για το πρόστιμο. Το βάλαμε πραγματικά για να προστατευτούμε. Άρα, εγώ βάζω για να προστατευτώ και όχι για να μην μου πάρουν το δίπλωμα.
2: Κράνος βάζουν έστω και για να μην τους πάρουν πρόστιμο. Ζώνες πίσω, στα πίσω καθίσματα βάζει ο κόσμος ή πιστεύει ότι δεν είναι και απαραίτητο?
1: Ξέρετε, πιστεύω ότι υπάρχουν κάποιοι που ενδεχομένως να γνωρίζουν τη χρησιμότητα, αλλά δεν το κάνουν, δεν ξέρω τους λόγους. Απ' την άλλη όμως υπάρχει και κόσμος πραγματικά που δεν γνωρίζει τις χρησιμότητες πίσω ζώνης και το διαπιστώνω καθημερινά σε σεμινάριο που πραγματοποιώ.
0: Να το εξηγήσουμε αυτό λιγάκι, κύριε Μαρκουίζο, γιατί πρέπει να φοράνε και οι πίσω.
1: Ναι, πρώτα απ' όλα είναι πιο επικίνδυνος ένας άνθρωπος που κάτσει στο πίσω κάθισμα χωρίς ζώνη από ότι ο μπροστινός. Γιατί το λέω αυτό, για τον ίδιο του στον εαυτό είναι το ίδιο επικίνδυνο. Αν όμως ένας οδηγός φοράει ζώνη και ένας πίσω επιβάτης δεν φοράει ζώνη, είτε φοράει ο οδηγός μπροστά, είτε δεν φοράει, θα τον συνθλίψει μέσα της ορμής, της ταχύτητας, της καριέρας ακινησίας που θα συνεχίσει να ταξιδεύει. Θα βρανίσει το πίσω σώμα που δεν θα είναι δεμένο και θα συνθλίψει με τόνους δύναμης τον μπροστινό. Που συνήθως ο μπροστινός είναι ο μπαμπάς μας, η μαμά μας, τα παιδιά μας, τα αδέρφια μας, οι κολλητοί μας που επιλέξαμε για συγγενείς μας. Δηλαδή, μέσα σε ένα αυτοκίνητο μπαίνουν πολύτιμοι άνθρωποι για μας και εμείς μένουμε λυμμένοι κάνοντας το παγάκι στο σέικερ. Και κανείς δεν πιστεύει ότι η ζώνη, πιστεύουν μάλλον ότι τους κρατήσει το κάθισμα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν κρατάει το κάθισμα αυτή τη σφοδρή σύγκριση. Άρα λέμε σε όλους, βάζουμε ζώνη σε όποια θέση είναι αυτή, διότι ένας θα την θλίψει τον άλλον, είναι απαραίτητη, ας περιμένουμε λίγο να μπορούμε να τη βάλουν όλοι, να μην αφήνουμε κανέναν, χωρίς ζώνη, εγώ πραγματικά δεν αφήνω κανέναν, και βέβαια θα πρέπει να λειτουργούν και συνδυαστικά. Δηλαδή, ξέρετε και η μπροστινή ζώνη, επειδή έχουμε όλοι αερόσακους στο αυτοκίνητο, οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν τι είναι ο αερόσακος και τι κάνει. Δεν είναι για να μην χτυπήσω στο ταμπλό ή να μην χτυπήσω στο τιμόνι ως οδηγός και συνοδηγός. Είναι, λειτουργεί συνδυαστικά μαζί με τη ζώνη, όπου συγκρατεί η ζώνη στο σύνολο του σώματος και το κεφάλι αδρανεί και σπάει ο αφιένας. Οπότε και έρχεται ο αερόσακος και λειτουργεί ως σωτήριος για αναπηρίες, οι οποίες δημιουργούν με σπασμένα αφιένες.
0: Τώρα, κύριε Μαρκουίζο, αυτό το συζητάμε τόσα χρόνια και εσείς το έχετε συζητήσει και μαζί το έχουμε συζητήσει, το θέμα της εκπαίδευσης των νεότερων γενιών σε σχέση με την οδική συμπεριφορά και την ασφάλεια και πώς μπορούν αυτό να το εμπεδώσουν. Και μάλιστα υπάρχουν και κάποιες, έχω στο μυαλό μου μια πολύ εύλογη διαφήμιση που δείχνει τον πατέρα να μιλάει άσχημα οδηγώντας και το παιδάκι να ανακυκλώνει αυτή τη συμπεριφορά στην παραλία με ένα άλλο παιδάκι. Δηλαδή αυτό που βλέπει να το μιμεί. Ως προς αυτό, το επίπεδο των ηλικιών των μικρών, γίνονται δράσεις αξιόλογες που να μπορούν να εκπαιδεύσουν από νωρίς τα παιδιά μας, τουλάχιστον ως προς τη συμπεριφορά την οδηγική?
1: Ναι, η συμπεριφορά είναι κάτι το οποίο μπορεί να αποκτήσει ένα μικρό παιδί μέσα από την οικογένειά του. Πολύ δύσκολα μπορεί κάποιος άλλος να το αλλάξει. Συνήθως που συνήθως αυτοί που τους αλλάζουν συνήθως είναι οι κολλητοί που έρχονται στη ζωή μας στα επόμενα χρόνια. Άρα τα πρώτα 6 χρόνια ένα παιδάκι καταγράφει ανεξίτηλα όλες τις πληροφορίες που είναι εικόνες, όχι λόγια, εικόνες, από τον μπαμπά και τη μαμά. Άρα αυτοί πρέπει να δημιουργήσουν το χαρακτήρα. Και μετά επικουρικά μπορεί να έρθει και στο σχολείο ένα μάθημα να συμπληρώσει και να ενισχύσει αυτή την προσπάθεια. Μα από μόνο το ένα μάθημα σε ένα σχολείο ή μια εκπαίδευση που μπορεί να έχει μια διάρκεια μία ώρα, δύο ώρες ή τρεις ώρες στη ζωή ενός ανθρώπου, σίγουρα θα του δώσει ένα εφόδιο, αλλά όχι αυτό το σημαντικό εφόδιο της καθημερινότητας και της συμπεριφοράς απέναντι στον εαυτό μας και στους άλλους. Άρα υπάρχει μια βελτίωση. Τώρα πώς το βλέπω εγώ, επειδή είπαμε πριν ότι τα πρόστιμα πολλές φορές αλλάζουν συμπεριφορές. Το παιδί που βλέπει τον μπαμπά και τη μαμά δεν ξέρει ότι οι μπαμπάς και η μαμά φοράνε ζώνη για να μην τους γράψουν. Δεν βλέπουν ότι σταματάνε στο κόκκινο φανάρι γιατί θα σκοτωθούμε ή γιατί δεν θα πληρώσουμε το πρόστιμο. Δεν καταλαβαίνουν εκείνη την ώρα τα παιδιά, βλέπουν τη γενικότερη συμπεριφορά. Άρα βελτιώνεται με αυτόν τον τρόπο. Και με την ενημέρωση η οποία θα μπορούσε να γίνει και μέσα από τηλεοπτικά δίκτυα, από ραδιοφωνικούς σταθμούς, από τα νέα συστήματα που είναι τα κοινωνικά δίκτυα, να υπάρχουν ενημερωτικά σπότ όπως στην Βόρεια Ευρώπη, να τηρείται ο κώδικας, να είναι αυστηρός, να ξέρει ο άλλος ότι δεν είναι ξέφρεγο αμπέλι πλέον η Ελλάδα, άρα τιμωρήσε. Και σιγά σιγά ελπίζω και είμαι σίγουρος πλέον, αν δεν σταματήσει αυτή η διαδικασία όπως έχει πάρει μπροστά η μηχανή και δουλεύει, θα έχουμε περαιτέρω μειώσεις μέχρι να φτάσουμε στο σημείο που θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να κατέβουμε από εκεί και κάτω. Okay. Γιατί υπάρχουν και οι αστάθμιες παράγοντες. Έχουμε 720.000 μοτοσυκλέτες. Στην Αττική τώρα. Mm-hmm. Οι 720.000 μοτοσυκλέτες κινδυνεύουν καθημερινά. Είναι εκτεθειμένος. Αν οποιαδήποτε η παραμικρή πτώση θα έχει τραυματισμό.
2: Και δεν έχουμε πια μόνο μοτοσυκλέτες, έχουμε και πολλά πατίνια.
1: Ναι, και τα πατίνια είναι ένα θέμα. Αντιμετωπίστηκε νομίζω σωστά από από το Υπουργείο Μεταφορών. Η απαγόρευση προς ανήλικα παιδιά ήταν σωστή, γιατί είναι πραγματικά ένα δύσκολο μεταφορικό μέσο και τα παιδιά παίζουν με αυτό. Και από τη στιγμή που είσαι σε δρόμο με άλλα οχήματα, κινδυνεύεις γιατί είσαι ευάλωτος χρήστης. Δεν σε βλέπουν, δεν σε υπολογίζουν, δεν σε παρατηρούν. Εύκολα μπορούν να σε χτυπήσουν. Και βέβαια, μια συμπεριφορά έζωπα.
3: Αντένα Πάτρας 105,3.
1: Και χωρίς να έχει υπολογίσει το αποτέλεσμα μιας πολύ αδιανόητης πράξης. Και τα παιδιά, σύντος ξέρετε, δεν ήταν το πρόβλημα μόνο τα 12χρονα ή τα 14χρονα που κυκλοφόρησαν με αυτά στην αρχή της διαδικασίας. Υπήρχαν και πιο μικρά, και 8χρονα. Και 9χρονα, 10χρονα, αυτά 14χρονα.
2: Ναι, πολύ μικρές ηλικίες, ναι, ναι.
1: Δεν έχουν αίσθηση φόβου, κανένα.
2: Όντως, όπως λέτε, το βλέπουν ως παιχνίδι. Είναι σαν το πλαστικό πατίνι που είχαμε στις πλατείες παλιά και κάναμε.
1: Εγώ δεν διαφωνώ μέσα σε συγκεκριμένους χώρους, περιορισμένους, να μπορούν να παίξουν τα παιδιά φορώντας ενδεχομένως έναν ωραίο εξοπλισμό ως άθλημα. Καταλάβατε. Δηλαδή, μέσα σε δρόμους όπου κυκλοφορούν άλλα οχήματα, δεν είναι σωστό να κυκλοφορούν. Το αντιμετωπίζουμε καλά. Και ότι θα ασφαλιστούν, εγώ ακόμα επιμένω στο κράνος. Το ότι ιδίως όσα νοικιάζονται, πώς θα μου προμηθεύσουν το κράνος. Διάβαζα προχθές ότι βρέθηκαν δύο τουρίστες με τέτοια πατίνια χωρίς κράνος και θα είχαν κλείσει. Ένα ζήτημα κι αυτό.
2: Κύριε Μαρκουίζο, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Ήταν ο κύριος Κωνσταντίνος Μαρκουίζος, Αντιπεριφερειάρχης Οδικής Ασφάλειας και Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας Αττικής. Και επειδή μιλάμε τώρα για την κυκλοφορία και την κίνηση και όλα αυτά, να πούμε ότι έχουμε άρση το απαγορευτικό απόπλου από τις 4 Σεραφίνα και Λαύριο. Και έχουμε και πρόσθετα και τροποποιημένα δρομολόγια για να καλυφθούν οι ανάγκες που υπάρχουν.
2: Οπότε αυτά που λέγαμε και πριν και με τον Δήμαρχο Τίνου, ότι περιμένουν κόσμο και υπήρχαν και πολλά έκτακτα δρομολόγια ήδη, τα οποία δεν έφυγαν τα πλοία από τη Γραφίνα και το Λαύριο. Επικοινωνήστε με το λιμεναρχείο, να ξέρετε από τις 4 και μετά γίνονται κανονικά τα δρομολόγια από Γραφίνα και Λαύριο, αλλά επικοινωνήστε για να δείτε και την ώρα αναχώρησης και πότε ακριβώς θα φύγουν.
0: Και επίσης έχουμε και μία πυρκαγιά στην Τρίπολη της Αρκαδίας, με χαμηλή βλάστηση. Έχουν κινητοποιηθεί 22 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου, 9 οχήματα, 2 αεροσκάφη και υπάρχει βεβαίως και συνδρομή από τις υδροφόρες της ταπικής αυτοδιοίκησης.

0: Real FM. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Έρεται στις 4 το απόγευμα το απαγορευτικό απόπλο από Ραφίνα και Λαύριο, το οποίο έχει τεθεί σε ισχύ από νωρίς το πρωί λόγω των θελωδών ανέμων στα Πελάγη. Κανονικά εκτελούνται τα προγραμματισμένα δρομολόγια από τον Πειραιά. Έκτακτα αυξημένα μέτρα της τροχιάς στις εξόδους των εθνικών οδών για το 15 Αύγουστο. Από τις 4 το απόγευμα έως και τις 10 το βράδυ απαγορεύεται η κυκλοφορία των φορτηγών. Πυρκαγιές εκδηλώθηκαν πριν από λίγο σε χαμηλή βλάση στην περιοχή Αγορά Δράμας και στην Τρίπολη Αρκαδίας. Περισσότερα στο real.gr. Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του 59χρονος καθομολογία νεμπριστής στη Σύνδο. Κατηγορείται για 6 φωτιές.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στην εκπομπή για το. Ούτε μισή ώρα δεν μας έχει μείνει.
1: Ναι, ναι, η στροφούλα είναι τελευταία. Τσακ.
0: Όπου και αν βρίσκεστε, η ενημέρωση σας ακολουθεί με τη νέα εφαρμογή του real.gr. Αποκτάτε άμεση πρόσβαση στις σημαντικότερες ειδήσεις. Ακούτε live τον Real FM 97,8 και τα θεματικά ραδιόφωνα του Real Group. Αποθηκεύετε άρθρα για αργότερα και διαμορφώνετε την εφαρμογή σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σας. Κατεβάστε τη δωρεάν από το App Store ή το Google Play. Λοιπόν, ο Δημήτρης Σταυρακάκης έχει μπει φουριόζος στο στούντιο, γιατί έχουμε σε εξέλιξη αγωνίσματα στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου και μάλιστα με έντονο ελληνικό ενδιαφέρον, Δημήτρη.
2: Και όχι μόνο αυτό, έχουμε και πολύ δυνατή μέρα σήμερα στο Κολύμπι, με τελικούς και μη τελικούς, αλλά θα σου κάνω μια τρίπλα, γιατί έχουμε την εξέλιξη συνάντηση του Βαγγέλη Μαρινάκη με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο πρόεδρος και ο διοικητής του Ολυμπιακού, συναντιέται με τον Βάσκο προπονητή για να καθοριστεί το μέλλον του και η συνέχεια και να γίνει και αποτίμηση. Με βασικό θέμα ότι η ομάδα δεν μπόρεσε να περάσει στο Champions League και έμεινε στο Europa League. Λίγες ώρες λοιπόν πριν το ραντεβού, που είπαμε ότι ήταν για τη μία ώρα το μεσημέρι, έκανε η ΠΑΕ του Ολυμπιακού έκανε μια ανάρτηση στα social media, στην οποία φαίνεται να κυματίζει η σημαία της ομάδας σε έναν ιστό. Αυτή ήταν η ενιγματική, θα έλεγα εγώ, ανάρτηση. Θυμίζουμε ότι ο 67χρονος Βάσκος έχει καταγράψει 122 αναμετρήσεις στον Ολυμπιακό, 75 νίκες, 27 ισοπαλίες, 20 ήττες. Έχει πάρει το Conference League, έχει πάρει Πρωτάθλημα Ελλάδος, Κύπελλο Ελλάδος, Super Cup Ελλάδος. Τώρα να δούμε τι θα γίνει σε αυτό το ραντεβού.
0: Που άρα είπαμε, κρίσιμο λοιπόν ο ραντεβού
2: είναι σε εξέλιξη για
0: τις εξελίξεις στον Ολυμπιακό.
2: Για την εξέλιξη στον Ολυμπιακό. Πάμε τώρα σε εξελίξη στο Μπέρμιγχαμ.
0: Ναι,
2: διότι
0: ναι.
2: Πριν από λίγο στον ακοντισμό η Ελίνα Τσέκο είχε 59 μέτρα και 82 εκατοστά, πέρασε το, έριξε αυτή τη βολή, 59-82. Η Τσέκο έχει όριο στον ακοντισμό, το όριο είναι 61 μέτρα, ήταν στο πρώτο γκρουπ, λογικά με, με αυτή τη βολή έχει περάσει στον τελικό. Περιμένουμε φυσικά το δεύτερο γκρουπ που είναι σε εξέλιξη για να δούμε τι θα γίνει. Αλλά λογικά με το 59-82 έχει περάσει στον τελικό. Ο Καραλής πρώτο άλμα στα 5-60, το επικοντό, έχει διαδοχικά ύψη 5-25, 5-45, 5-60, 5-70, 5-80. Το όριο είναι το 5-80. Θα δούμε αν θα φτάσουν μέχρι εκεί. Πάντως ο Καραλής είναι σε εξέλιξη, έχει περάσει άνετα το 5-60. Και έχει ξεκινήσει και την προσπάθειά της η Αναστασία Ντραγκομύροβα στο επτάθλο, ενώ ο Γιάννης Ρίζος στο επικοντό έκανε 3 άκυρα στο 5-25 και έτσι αποκλείστηκε από τη συνέχεια. Πάμε να ακούσουμε τι είπε πριν από λίγο στην ΕΡΤ η Ελίνα Τζέκο για τη συμμετοχή της στον ακοντισμό.
3: Λοιπόν, ο αγώνας πήγε καλά. Όπως έχω ξαναπεί, οι εντάσεις είναι διαφορετικές σε αυτές τις διοργανώσεις. 59-82, season best, μέτρα τα οποία δεν τα ξανάριξα φέτος, σε μια έτσι ασταθές χρονιά που είχα. Όλα καλά, ευελπιστώ να είμαστε μέσα. Θα δούμε και τώρα με το επόμενο group τι θα γίνει και προχωράμε. Είμαι έτοιμη για τελικό. Η αλήθεια είναι ότι τα ρίξα στην πρώτη βολή, μετά το χάλασα λίγο, ξενέρωσα γιατί έμπαινα σφιγμένη. Και πάλι τα 59 μέτρα δεν είναι μέτρα που με αντιπροσωπεύουν. Παρ' όλα αυτά, αν με το καλό είμαστε μέσα στο τελικό, θα είμαι μια πολύ διαφορετική Ελλήνα. Ξέρουμε ότι τα έχουμε αυτά τα μέτρα και ακόμα περισσότερα θα το βρούμε.
2: Λοιπόν, πάμε τώρα χθες στη Στεφανίδη.
0: Πάμε στη Στεφανίδη, η οποία έκανε πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια.
2: Φυσικά έκανε πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια. Φυσικά η έκτη θέση είναι επιτυχία. Είναι επιτυχία ότι έκανε 4-60 καλύτερο φετινό της. Είναι επιτυχία ότι επανήλθε. Είναι επιτυχία ότι μπόρεσε και ήταν σε μια μεγάλη πάλι διοργάνωση στην οποία έχει θριαβεύσει το παρελθόν. Θυμίζω ότι η Στεφανίδη έχει πάρει 5 μετάλλια ευρωπαϊκά, 2 χρυσά και 3 αργυρά. Και είναι πολύ μεγάλη ιστορία ότι επανήλθε. Μόλις τελείωσε ο αγώνας της, πήγε στον προπονητή της και σύζυγό της, τον Μίτσελ Κρίερ, ο οποίος κρατώντας το παιδάκι του, το γιο του, που είναι το Τζόρτζ, που είναι 13 μηνών, πανηγύρισαν αυτή την πολύ μεγάλη προσπάθεια. Πέρασε με την τρίτη προσπάθεια το 4-60, δεν μπόρεσε το 4-70. Είναι αθλήτρια πολύ, πολύ μεγάλη και είναι και αθλήτρια που έχει δώσει το στίγμα της ακόμα και τώρα που είναι 36 ετών και λέει ότι θέλει να πάει στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Λος Άντζελες, εκεί θα είναι 38. Είπε χαρακτηριστικά ότι πρέπει να κάνει μια διαχείριση μέχρι τα επόμενα 2 χρόνια για να μπορεί να είναι στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Για να ακούσουμε τι δήλωσε.
3: Σίγουρα, γενικά η χρονιά είναι τόσο διαφορετική για μένα, έχοντας τον μπέμπι, έχοντας τον Μπατού, στην προπόνηση, αγώνες παντού. Νομίζω είναι το αγαπημένο μου πρωτάθλημα. Και ας μην πήρα μετάλλια, είναι το αγαπημένο μου πρωτάθλημα σίγουρα. Παρ' όλα αυτά είμαι φοβερά ικανοποιημένη. Ήρθα εδώ με φετινό ρεκόρ 4.48, έκανα φετινό ρεκόρ στο προκριματικό, φετινό ρεκόρ στο τελικό. Είχα και ένα στοίχημα με την αδερφή μου. Είχαμε έτσι μια διαφορά γιατί ξαναξεκίνησε επί κοντό. Με το 50 την ισοφάρισα και με το 60 την πέρασα. Οπότε είχε μεγάλη σημασία αυτό για μένα. Αλλά είμαι φοβερά ικανοποιημένη. Δεν αισθάνθηκα στο σωματικά όσο καλά αισθάνθηκα στο προκριματικό, για να είμαι ειλικρινής. Υπήρχε ένα θέμα με το τρέξιμό μου σήμερα. Ίσως απλά δεν αισθανόμουν όσο καλά, ίσως είμαι κουρασμένη, δεν ξέρω. Και νομίζω αυτό έλειπε. Και όσο μπαίνεις μέσα στον αγώνα, λίγο ξεχνάς αυτές τις λεπτομέρειες και απλά αγωνίζεσαι. Και νομίζω αυτό έγινε στην τρίτη προσπάθεια στο 60. Και στην πρώτη στο 70, για να πω την αλήθεια, είμαι ευχαριστημένη και με την προσπάθεια που έκανα στο 70. Το μόνο που δεν είμαι ευχαριστημένη είναι που δεν τελείωσα τις προσπάθειες στο 70, γιατί άλλαξα κοντάρι και το φοβήθηκα. Θα είμαι τελείως ειλικρινής, το φοβήθηκα ξεκάθαρα. Αλλά ξαναλέω, δεν έχω ξαναδεί τον πύχη στο 460 φέτος. Και τον είδα στο 470 και έκανα και ένα καλό άλμα, οπότε είμαι φοβερά ικανοποιημένη.
2: Μάλιστα, λοιπόν, είπε για τον άντρα της ότι τον έχει πιάσει μέση του, διότι αυτός κουβαλάει το παιδί.
0: Τον είδα χθες στη διάρκεια
4: τα οικογενειακά βάρη.
2: Όχι, δεν είναι μόνο αυτό που λες τα οικογενειακά βάρη, γιατί οι άνθρωποι ζουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν έχουν κάποιον να φυλάξει τον μπέμπι. Και ο μπέμπις έρχεται μαζί στις προπονήσεις, πάει στους αγώνες, κάνει το προπόνηση η Στεφανίδη, το κρατάει ο
4: γρήγορα επανήλθε η Στεφανίδη.
2: Επανήλθε πολύ γρήγορα.
4: Πάρα πολύ γρήγορα.
2: Θα έχετε πει στο πίσω μέρος του μυαλού σας όμως ότι η Στεφανίδη είχε ένα κορμί δομημένο, ένα κορμί που μπορεί να τα απεξέλθει μετά από μια γένα, και αν προσέξει, γιατί το κορμί της ήταν γυμνασμένο. Οπότε αυτό είναι ένα στοιχείο. Ότι
0: ναι, έχει και το σώμα μνήμη και μπορεί να
2: έχει
0: επιστρέψει
2: το σώμα
0: πιο
2: μνήμη
0: εύκολα.
2: Και επέστρεψε. Και λέει ότι τον έχει πιάσει μέση του. Γιατί
0: σε όλα τα πλάνα τον έβλεπε, γιατί τραβούσε και με το κινητό του και με την Στεφανίδη στις προσπάθειες.
2: Το πηγαίνανε σε παιδικό σταθμό στον Μπερμιχάμ.
0: Με το μάνσι που
2: έπαιρνε. Ναι, και το είχε το παιδάκι. Εντάξει, σημαντικό είναι όμως, ξαναλέω, ότι η έκτη θέση είναι πολύ μεγάλη ιστορία. Η Αριάδνη Αδαμοπούλου έμεινε στο 4-30, ήρθε 11η στον χθεσινό τελικό του επικοντό. Πολύ καλή εμφάνιση στο δίσκο. Ο Δημήτρης Παυλίδης, 64 μέτρα και 34 εκατοστά, πήρε την 8η θέση. Είναι η καλύτερη επίδοση που έχει κάνει, η τρίτη καλύτερη της καριέρας του. Ήρθε με τη δεύτερη προσπάθεια, ο 8ος, πολύ πολύ σημαντική επιτυχία και για τον Παυλίδη. Ξαναλέω ότι έχουμε σε εξέλιξη τώρα το επικοντό, όπου από το δεύτερο προκριματικό γκρουπ που ήταν και ο Ρίζος, μόλις τρεις έχουν περάσει τα 5.60. Θυμίζω ότι 5.60 έχει κάνει και ο Καραλής. Και σήμερα το απόγευμα τι έχουμε? Έχουμε τη συνέχεια του επτάθλου με Αναστασία Ντραγκομύροβα, τελικός στο ύψος. Ο Μέρλος και ο Μίτας συμμετέχουν. Αν περάσει, θα περάσει ο Καραλής, ο τελικός του είναι την Κυριακή το βράδυ, αρκετά αργά. Είναι 9.30 ώρα το βράδυ της Κυριακής ο τελικός του.
0: Οπότε, πού το ολοκληρώνεται
2: την Κυριακή το βράδυ?
0: Α, μάλιστα.
2: Σάββατο αύριο έχουμε και τελικό στο Τριπλούν, 10 και 4 το βράδυ. Και είναι και ο τελικός την Κυριακή του ακοντισμού, που λογικά θα περάσει η κυρία Τζέκο, όπως φαίνεται με αυτό το 52 που έριξε, 52-90 θα περάσει. Συγγνώμη, 59 είπα, την Τζέκο. Η Τζέκο λοιπόν, φαίνεται ότι όλα δείχνουν ότι σύμφωνα με αυτά που είναι σε εξέλιξη του αγωνίσματος θα μπορέσει να είναι στον τελικό. Πάμε τώρα στην Κολύμβηση.
0: Πάμε στην Κολύμβηση.
2: Για να αφήσουμε τελευταίο το ποδόσφαιρο. Λοιπόν, στο Κολύμβη. Σήμερα είναι μια πολύ σημαντική μέρα, γιατί έχουμε στις 7.30 ώρα 100 πεταλούδα γυναικών, τελικός Άννα Ντουντουνάκη και Γεωργία Δαμασιώτη. Στις 8 παρά 1 λεπτό 50 πρόστιο ανδρών είναι με τον Χρήστου να μετέχει στον τελικό του αγωνίσματος, στο 50 ύπητιο, συγγνώμη. Επίσης έχουμε την Παυλοπούλου μετά μεικτή ατομική γυναικών στον ημιτελικό, την Βασιλάκη στον τελικό των 1500 μέτρων στις 9 το βράδυ και τον Σίσκο στον ημιτελικό στα 200 πεταλούδα.
0: Να εμπλήσω το πρόγραμμα.
2: Ο Απόστολος Χριστού χθες προκρίθηκε, είπαμε, στο σημερινό τελικό. Είναι στις 9 παρα 10, συγγνώμη. Σημείωσε 22-44 στον ημιτελικό το 50 ύπτιο. Είναι πρωταθλητής Ευρώπης το 2022 και το 2024. Και πάει να κάνει την τρίτη παρουσία του σε βάθρο, σκοπεύει το χρυσό μετάλλιο. Λέει όμως ότι πρέπει να είναι υπέρβαση για να ανέβει στο βάθρο, για να ακούσουμε τι δήλωσε.
5: Άρη, θέλω να διώξω την εκκίνηση για αποσυντονίστηκα και ήμουν πιο άργο στο πρώτο 15. Αλλά είναι πιο γρήγορο το πρωί και κάπου εκεί περίμενα να κολυμπήσω. Θα λέω πιο γρήγορα, αλλά το ότι έχω μια θέση στο τελικό είναι πολύ σημαντικό. Όπως τα βλέπω τα πράγματα, χρειάζεται υπέρβαση έτσι ώστε να βρεθώ στο βάθρο. Θα προσπαθήσω να κάνω το καλύτερο μπορώ, να ξεπεράσω τον εαυτό μου και να κυνηγήσω και το παλιό ρεκόρ. Και από εκεί πέρα θα έχω πολλές πιθανότητες για το βάθρο. Άμα κατέβω το 24-3 δηλαδή.
2: Είπαμε ότι από τον πρωινό προκριματικό πέρασαν στα τελικά, μάλλον τα χθεσινά ημιτελικά πέρασαν σήμερα στα τελικά, στα 100 πεταλούδα, η Άννα Ντουντουνάκη και η Γεωργία Δαμασιώτη. Η Ντουντουνάκη περίμενε 5 ολόκληρα χρόνια, προσπαθούσε από το Τόκιο να είναι στους τελικούς. Ήταν στην καταραμένη ένατη θέση και το κατάφερε, έκανε 56-99 στον ημιτελικό και είναι στο σημερινό τελικό. Πέρασε με την τρίτη καλύτερη επίδοση. Επίσης πέρασε και η Δαμασιώτη, που θα τη δούμε το απόγευμα στον τελικό, με 57-87, είναι 8η καλύτερη επίδοση. Σήμερα το πρωί είχαμε δύο προκρίσεις στα ημιτελικά. Η Νικόλ Παυλοπούλου με την 7η καλύτερη επίδοση στα 200 μεικτή ατομική, 2:13:38, και ο Απόστολος Σίσκος ήταν αργυρός στα 200 ύπτιο, αγωνίστηκε στα 200 πεταλούδα, ήταν τέταρτος στη σειρά του, 1:57:06, πέρασε με την 10η επίδοση. Έτσι λοιπόν σήμερα έχουμε τελικό με Ντουντουνάκη Δαμασιώτη 100 πεταλούδα, τελικό με τον Χρήστου που θα υπερασπιστεί τον τίπλο του, τελικό με τη Βασιλάκη και δύο ακόμα ημιτελικούς με Σίσκο και Παυλοπούλου.
0: Λοιπόν, ολοκληρώσαμε και με την κολύμβηση και να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε με ποδόσφαιρο.
2: Βέβαια, γιατί και εδώ έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και σε ενδιαφέρει και σένα για την ΑΕΚ.

0: Real FM.
1: Εκτάκτος το Σάββατο, μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτος το Σάββατο με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Πριν πάμε στο ποδόσφαιρο, Δημήτρη, έχουμε είδηση από τον Στίβο.
3: Ναι, με το 59-82 η Ελίνα Τσέκο προκρίθηκε για τον τελικό του αγκοντισμού. Έτσι τελείωσε και το άλλο γκρουπ και περνάει στον τελικό του αγκοντισμού η πρωταθλήτρια Ευρώπης του 2022. Η Ελίνα Τσέκο θα τη δούμε στον τελικό του αγκοντισμού. Είπαμε ότι στον προκριματικό έκανε 59-82. Λοιπόν, τώρα έρχεται εβδομάδα με πολύ μπάλα.
2: Ναι.
3: Ξεκινάμε. Η ΑΕΚ την Τρίτη παίζει για τα playoff του Champions League. Εκτός έδρας με την Λεύσκη Σόφια στις 10 το βράδυ. Είναι το πρώτο παιχνίδι. Mm-hmm. Την άλλη εβδομάδα θα παίξει το δεύτερο. Εάν προκριθεί, πάει στη League Phase του Champions League. Εάν αποκλειστεί, θα πάει να παίξει League Phase Europa League. Εκεί που είναι ο Ολυμπιακός.
2: Ναι.
3: Εντάξει. Έχει το μαξιλαράκι, ό,τι και να γίνει.
2: Ναι. Και το καλό που τη θέλω, βέβαια, να συνεχίσει το Champions League. Τώρα, εγώ το λέω, όπως Ελισάβετ.
3: Εσύ το λες, αλλά. Η Κατσαμπέκη δεν παίρνει.
2: Να
3: βλέπεις ότι δεν παίρνει.
2: Δεν ξέρω τι ομάδα είναι η Κατσαμπέκη.
4: Θα συμφωνήσω με την Ελισάβετ Σαλαμάρα όσο πω σε αυτό το, και αυτό το θέμα.
3: Λοιπόν, τώρα, playoff Europa League.
4: Την το προσπερνάει εντωμεταξύ.
3: Όχι, προσπερνάω, εγώ άκουσα την άποψή σου.
4: Αλλά τέλος πάντων.
2: Ναι.
4: Ζητήθηκε και υπόθηκε.
3: Playoff του Europa League, την ερχόμενη Πέμπτη, ο Όφη υποδέχεται την Τσέσκα Σόφιας. Την κανονική Τσέσκα, την ιστορική. Την ομάδα του στρατού.
4: Όχι τη 1948.
3: Την ημιτασιόν.
4: Ναι, το μάθει αυτό. 8
3: η ώρα παίζει στο Παγκρίτριο πρώτο παιχνίδι. Είναι playoff Europa. Την άλλη εβδομάδα θα πάει στη Σόφια και αν προκριθεί, πάει στη League Phase του Europa. Αν αποκλειστεί, πάει στη League Phase του Conference.
4: Μάλιστα.
2: Οπότε έχει και αυτός μαξιλαράκι.
3: Έχει μαξιλαράκι.
2: Τώρα, εντάξει, στο μαξιλαράκι πέρασε απευθείας ο ΠΑΟΚ όμως.
3: Οι τρεις ομάδες, ΑΕΚ, ΟΦΗ, Ολυμπιακός, πάνε ό,τι και να γίνει, θα είναι στην Ευρώπη.
2: Πολύ
3: τώρα,
2: ΠΑΟΚ.
3: Πρώτα, να σου πω για τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός παίζει Playoff Conference League. Πρώτο παιχνίδι την Πέμπτη στο ΑΚΑ με τη Χράντεκ Κράλοβε από την Τσεχία.
2: Ναι.
3: Πάει μετά δεύτερο παιχνίδι στη Τσεχία. Αν προκριθεί, προκρίνεται. Συγχαρητήρια, πάει στη League Phase του Conference.
2: Αν όχι.
3: Αν όχι, πάει στο σπίτι του.
2: Δεν έχει μαξιλαράκι για τον Παναθηναϊκό.
3: Δεν έχει μαξιλαράκι για τον Παναθηναϊκό. Το ίδιο είναι και για τον ΠΑΟΚ. Γιατί ο ΠΑΟΚ χθες έχασε με 3-2 στις Βρυξέλλες από την Άντερλεχτ.
2: Και αποχαιρέτησε το Europa.
3: Αποχαιρέτησε το Europa και θα παίξει την ερχόμενη Πέμπτη με την Μπραν από την Νορβηγία. Πρώτο παιχνίδι στην Τούμπα στις 8 το βράδυ. Mm-hmm. Μια ψιλοάγνωστη ομάδα, αλλά έτσι όπως θα κάνει ο ΠΑΟΚ είναι.
2: Ναι. Πολύ. Δεν πάει καλά το πράγμα.
3: Ναι.
2: Για τον ΠΑΟΚ.
3: Ο ΠΑΟΚ τώρα θα παίξει και αυτό Playoff Conference. Αν προκριθεί, πάει στη League Phase του Conference. Mm-hmm. Αν αποκλειστεί,
2: όπως ο Παναθηναϊκός, σπίτι του.
3: Αντίο ζωή. Χθες λοιπόν ο ΠΑΟΚ.
2: Εντάξει, τώρα
3: είναι
2: αυτό.
3: Είναι αντίο ζωή για αυτές τις ομάδες. Ναι. Αν πας από τόσο.
2: Εγώ είμαι πιο ευγενική, εντάξει, δεν λέω.
3: Ναι, είσαι καυστική όμως και δεν φαίνεται. Λοιπόν, πάμε για να.
2: Φαίνεται, πίστεψε με.
3: Για να ακούσουμε και τον προπονητή του ΠΑΟΚ. Χθες ο ΠΑΟΚ 3-2 έχασε στις Βρυξέλλες από την Άντερλεχτ. Είχε χάσει 1-0 στην Τούμπα. Ήταν μια κακή εμφάνιση. Πλήρωσε τα λάθη του πρώτου αγώνα στην Τούμπα. Χαλάρωσε πολύ αμυντικά. Δεν μπόρεσε να κάνει την υπέρβαση. Και όχι μόνο αυτό, έχει και το πλήγμα ότι μετά το 3-2 που μείωσε, είχαμε δύο κόκκινες κάρτες σε δύο παίχτες του, στον Αντρία Ζεύκοβιτς και στον Γερεμέγεφ, οι οποίοι δεν θα παίξουν στα παιχνίδια, στο πρώτο παιχνίδι με την Μπραν. Ακυρώθηκε γκολ του ΠΑΟΚ στο 77, για το οποίο διαμαρτύρεται ο ΠΑΟΚ, ήταν στο 77 ελέο ΒΑΡ. Προηγήθηκαν οι Βέλγοι στο 19 με τον Πέτρο, στο 34 ο Αντρία Ζεύκοβιτς το 1-1, ο Αμπρός 2-1 στο 47, 55 Σικάν 3-1, δηλαδή ήταν και χάνει 3-1, είναι και πάλι αντίο ζωή, να το πούμε απλά, και ο Γερεμέγεφ στο 88 με πέναλτι έκανε μείωση σε 3-2. Έτσι ένα κακό ΠΑΟΚ. Φαίνεται ο ΠΑΟΚ δεν ήταν έτοιμος για το Europa. Ναι. Είναι ξεκάθαρο. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο Αλέσιο Λύση, ο προπονητής του ΠΑΟΚ, για να σας πω μετά τι έκανε και ο Καραλής, αν προκρίνεται και πώς.
5: The goal that they don't allow is totally irregular.
6: Θεωρώ ότι μας ακύρωσαν ένα κανονικό τέρμα, το οποίο εκτιμώ ότι δεν ήταν offside. Επίσης δεν μας έχουν δώσει οι διαιτητές ένα πέναλτι πέρα μας σε μια φάση με τον Μπιανκούνε. Αλλά πέρα από όλα αυτά, αν μετά από τη σημερινή βραδιά σταθούμε στις αποφάσεις της διοικητικής τριάδας, θα είμαστε σε λάθος δρόμο. Θεωρώ πως θα πρέπει σήμερα στο σημερινό παιχνίδι υπήρχε μια ομάδα η οποία ήταν ανταγωνιστική και μια ομάδα η οποία δεν ήταν ανταγωνιστική. Θα πρέπει να μάθουμε από αυτές τις καταστάσεις όπως είχα πει και στην προηγούμενη συνέντευξη τύπου. Στο προηγούμενο παιχνίδι έδειξαν κάποια λίγα πράγματα, κάποια λίγα από το αντίπαλο. Στο σημερινό παιχνίδι θα μπορούσα να πω ότι παίρνουν μάστερ στο κομμάτι του πώς ήταν, το πόσο ανταγωνιστική ήταν. Θα πρέπει να μάθουμε από αυτό, προκειμένου να βελτιωθούμε ακόμα παραπάνω. Αν δεν μάθουμε, τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα.
2: Και τέλος το ποδόσφαιρο, και έχουμε και άλλη θετική είδηση από το Στίβο.
3: Ναι, πριν από λίγο, στο επικοντό, ο Εμμανουήλ Καραλής με μόλις μια προσπάθεια έκανε ένα 5-60, θυμίζω το όριο 5-80, πέρασε στον τελικό την Κυριακή 9.30 ώρα, όπου εκεί θα απολαύσουμε μια μονομαχία με τον Ντουμπλάντιτς, τον μεγάλο Σουηδό κάτοχο του παγκοσμίου ρεκόρ. Ο Καραλής δείχνει.
2: Ας ελπίσουμε ότι θα κλείσει το πανευρωπαϊκό Στίβου με μια μεγάλη επιτυχία και με ένα μετάλλιο από τον Μανόλο.
3: Και θυμίζω ότι είπαμε πριν από λίγο ότι πέρασε και η Τζέκο στον τελικό του κοντισμού, οπότε καλά νέα, σας ευχαριστώ, καλά περάσαμε.
4: Εμείς
3: πείτε στο τέλος για το μεσημέρι τι θα έχουμε, γιατί ακολουθώ πιστά το μενού. Εντάξει.
2: Όχι, κοίτα να δεις τώρα.
4: Μιλήσει αρκετά για
2: θα σου πω τώρα, μιλήσαμε για μενού. Σήμερα, επειδή έχω προετοιμασία για το γλυκό το ωριανό.
3: Το οποίο εμείς δεν θα γευτούμε.
4: Ούτε
3: εγώ, ούτε η κυρία Κατσαμπέκη.
2: Πρέπει να πάω να κάνω προετοιμασία κτλ. Και θέλει αρκετή ώρα να κάνω τον κορμό. Λοιπόν, δεν έχω χρόνο για να κάνω και μαγειρική. Η μαγειρική θα πάει κατευθείαν για αύριο.
3: Επειδή έρχεται δύσκολο απόγευμα με πολύ κολύμπη, κυρία Κατσαμπέκη,
4: εγώ θα είμαι εδώ. Θα σου κρατώ το χέρι σταθερά. Μαζί θα πάμε.
2: Νομίζω μαζί θα κολυμπήσετε.
3: Και δύο ημιτελικούς για τα ελληνικά χρώματα.
4: Εδώ θα τα λέμε όλα στα δελτία ειδήσεων.
2: Με πολλοκέφαλο θα φύγεις από
3: το
2: Ελένη.
3: Θα έχουμε, ευχαριστώ να σας πω, θα έχουμε κάτι ελαφρύ το μεσημέρι για φαγητό.
2: Όταν λες ελαφρύ, έτσι δώσε έναν ορισμό.
3: Μια ομελέτα, κάτι τέτοιο. Όχι, ελαφρύ.
2: Εντάξει.
3: Και μετά λίγο παγωτό για να σβήσει.
2: Θα παραγγείλεις ομελέτα.
4: Να σβήσει ομελέτα.
3: Θα δω κάπου, θα πάω για μία
4: ώρα. Ελισάβετ, θέλει παγωτό για να σβήσει την ομελέτα.
2: Είναι αυτό που λέγαμε χθες με την διαιτολόγο. Ένα παγωτάκι.
4: Δεν λέγαμε.
2: Να σου πω, δεν σου κάνει και εσένα μια φέτα καρπούζι, ας πούμε, που έλεγε διαιτολόγος χθες.
3: Παγωτό θα φάμε. Φράουλα θα
4: φάμε. Μια φέτα καρπούζι με παγωτό.
3: Ή λεμόνι, τέτοιο
2: αγωστό. Έχεις την εντύπωση ότι επειδή είναι φράουλα είναι πιο light κάτι.
3: Όχι, είναι πιο δροσιστικό για μένα.
2: Α, εντάξει.
3: Λοιπόν, γεια σας κορίτσια, να είστε καλά.
2: Αχ, Βρελένη, σε λυπάμαι.
4: Αχ, βρε Ελισάβετ, και εγώ με λυπάμαι.
2: Γιατί σκέφτομαι ότι εδώ θα είναι ανοιχτές όλες οι τηλεοράσεις το απόγευμα, όλο το απόγευμα και το βράδυ. Και ενώ μπορεί να γίνεται σε άλλα πράγματα της τρελής, εσύ θα ακούσω.
4: Κοίταξε,
2: όλα τα θλήματα.
4: Θα ακούω όλα αυτά, και όπως ξέρεις πάρα πολύ καλά, ο Δημήτρης τα ζει κιόλας. Δηλαδή, όταν γίνεται η προσπάθεια του αθλητή. Ο Δημήτρης.
2: Είναι κερκίδα ο Δημήτρης.
4: Ακριβώς.
2: Μα είναι όμως. Δεν γίνεται αλλιώς.
4: Οπότε θέλουμε, δεν θέλουμε.
2: Συμπάσχεις κι εσύ.
4: Οπωσδήποτε. Αλλιώς δεν γίνεται διαφορετικά. Εντάξει.

0: Αναφέρθηκε σε αυτό το σοβαρό τροχαίο στην Πρέβεζα. Να πούμε ότι πρόκειται για ένα φορτηγό που συγκρούστηκε με γιο ταχύ και έχουμε 8 τραυματίες, μεταξύ των οποίων και παιδιά. Είναι κλειστό το ρεύμα από Πρέβεζα προς Άκτιο. Έτσι, σοβαρό τροχαίο με τραυματίες 8. Στο σημείο έχουν σπεύσει και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ για να γίνει η διακομιδή. Είναι κλειστό το ρεύμα προς Άκτιο. Υπάρχουν εκεί ουρές χιλιόμετρων. Πολλοί οδηγοί οι οποίοι παραμένουν εγκλωβισμένοι στην κίνηση που έχει δημιουργηθεί.
1: Ο Σεπολιώτης αναφέρεται στον διαβόητο, όπως λέει, οδηγό του βιτιοφόρου, που θα λέει πέρα από τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας να κατηγορηθεί για απόπειρα φόνου με δόλο. Αυτός λέει, αν ζούσε στον Καναδά και φυλακή θα πήγαινε και θα του απαγόρευαν τη διαβίου οδήγηση. Είπε και ο Θοδόσης Πάνου ότι αυτή είναι η αρχική αντιμετώπιση που θα έχει από τον νόμο. Γιατί θα πάει και σε εισαγγελέα προφανώς.
0: Βεβαίως θα ακολουθήσει και άλλη διαδικασία για το
1: συγκεκριμένο. Και θα δούμε, γιατί
0: οδηγό.
1: Η κατηγορία για αυτόν τον άνθρωπο θα είναι προφανώς. Γιατί δεν θα είναι μόνο διοικητικού προστίμου ή οτιδήποτε.
0: Κάπου εμείς εδώ σταματάμε.
1: Ναι.
0: Ολοκληρώνουμε αυτό το πενθήμερο
1: των μαραθώνιων τετράωρων εκπομπών, πρωινό, μεσημεριανό, απογευματινό, όπως είπες και εσύ, πολύ πετυχημένα. Και ευτυχώς που δεν έχεις βάλει και το βραδινό δίπλα.
0: Όχι, όχι, όχι, εντάξει, το κράτησα αυτό. Λοιπόν, για αυτές τις μέρες λοιπόν ήμασταν εδώ στα μικρόφωνα του Real FM, η Ελισάβετ Σαλαμάρα
1: και η Ελένη Κατσαμπέκη.
0: Σήμερα είχαμε μαζί μας τον φανταστικό, καταπληκτικό Αντώνη Μορτάκη στη ρύθμιση του ήχου.
1: Και στο τηλεφωνικό κέντρο έχουμε την Ειρήνη Κούρτη,
0: την οποία ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υποστήριξή της. Και θα έλεγα, Ελισάβετ, έτσι να κλείσουμε αυτό το πενθήμερο με ένα τραγούδι για τις Μαρίες μας.
1: Για τις Μαρίες μας. Εγώ θα μου επιτρέψεις να το αφιερώσω στη δική μου Μαρία, στην κόρη μου.
0: Να τη χαίρεσαι.
1: Να είναι καλά όλες οι Μαρίες, οι Μάροι, οι Παναγιώτες, οι Παναγιώτιδες, οι Δέσποινες, όποιος άλλο γιορτάζει και τον έχω ξεχάσει, συγγνώμη. Χρόνια πολλά σε όλη την Ελλάδα, γιατί αύριο είναι η γιορτή για όλους. Είναι πολύ μεγάλη γιορτή. Να είστε καλά, να περνάτε όμορφα και να προσέχετε όπου και αν βρίσκεστε.
0: Καλό απόγευμα.

0: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
1: Konnichiwa.
2: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
3: Κράτα το νούμερο που συμφέρει. 2610-43-4692. Για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοπηίας και μηχανικά στις καλύτερες τιμές. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών.
4: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο, ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριο Στόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτεοπάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
5: Τέλα Χαΐας.
6: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
5: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
7: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.
8: Από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
9: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
10: Φτάσαμε κιόλας.
11: Με Σίτζετς ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
8: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
12: Real FM. Η ώρα είναι 3.
13: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
14: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
15: Κρυβελόγια.
13: Ακούω.
14: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
15: Κρυβελόγια.
14: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
15: Κρυβελόγια.
13: Μάλιστα.
14: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
13: Μοντέλα. Το ξέρα.
14: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
15: Ρε φίλε,
14: ό,τι γίνεται στο Vegas.
16: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
17: Πολιτικές εξελίξεις.
18: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
19: Κοινωνία.
17: Οικονομία.
20: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
21: Διεθνείς ειδήσεις.
17: Αθλητικά.
21: Πολιτισμός.
22: Ηθοποιός σημαίνει φως.
17: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
23: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Το φθινόπωρο ξεκινά ο νέος κύκλος των bonus στο δημόσιο. Αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί εκτάκτως αύριο με τίτλο «Έξτρα μισθός για 40.000 δημοσίους υπαλλήλους». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι διπλασιάζεται από 20 σε 40 εκατομμύρια ευρώ ο προϋπολογισμός για την επίτευξη στόχων που έχουν τεθεί από τα Υπουργεία. Χιλιάδες εργαζόμενοι θα επιβραδυθούν με ποσό που αναλογεί στο 15% των ετήσιων αποδοχών τους, με τη συγκεκριμένη ανταμοιβή, όπως υπογραμμίζεται, να συνδέεται με το μετρήσιμο αποτέλεσμα της υπηρεσίας. Έρεται σε μία ώρα το απογορευτικό απόπλο από Ραφίνα και Λαύριο, το οποίο είχε τεθεί σε ισχύ από νωρίς το πρωί λόγω των θελωδών ανέμων στα πελάγη. Από τα δύο λιμάνια θα πραγματοποιηθούν έκτακτα και τροποποιημένα δρομολόγια πλοίων. Κανονικά εκτελούνται οι αναχωρήσεις από τον Πειραιά. Έκτακτα αυξημένα μέτρα της τροχιάς εξόδου των εθνικών οδών για το 15 Αύγουστο. Από τις 4 το απόγευμα έως 10 το βράδυ απαγορεύεται η κυκλοφορία των φορτηγών. Αύριο από τις 8 το πρωί έως τη 1 μετά το μεσημέρι. Με πρόγραμμα Κυριακής και Αργιών θα κινηθούν αύριο τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε εξέλιξη είναι φωτιές σε χαμηλή βλάστη στην περιοχή Αγορά Δράμας και στην Τρίπολη Εργαδίας. Για την κατάσβηση επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του 59χρονος καθομολογία ανεμπριστής στη Σύνδο. Δήλωσε ότι έβαλε τις 6 φωτιές γιατί αισθανόταν πίεση από τη δουλειά του. Εξανεμίζονται οι ελπίδες για την ανέβριση επιζώντων στην Κολομβία 4 ημέρες μετά τον καταστροφικό σεισμό που έπληξε τη χώρα. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, οι νεκροί έφτασαν τους 281, ενώ 379 είναι οι αγνοούμενοι.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
23: Στον κυριακάτικο τελικό του επικοντό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου προκρίθηκε ο Μανουήλ Καραλής με άλμα στα 5 μέτρα και 60 εκατοστά. Εκτός τελικού έμεινε ο Γιάννης Ρίζος που είχε 3 άκυρα άλματα. Στον αγωνισμό πέρασε τον τελικό που θα γίνει την Κυριακή η Ελίνα Τζέγκο με βολή στα 59 μέτρα και 82 εκατοστά. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
23: Τοπικές νεφώσεις και βροχές σε Κρήτη, Δωδεκάνησα, Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Ήπειρο και Θεσσαλία. Γενικά έθριο στις υπόλοιπες περιοχές. Άνεμοι βόρειοι έως 9 μποφόρ. Στους 32 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 29 στη Θεσσαλονίκη.

στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη. Που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο 211-200-8200. Σχόλια, ερωτήσεις, παρατηρήσεις, όχι στον αέρα σήμερα. Ο κύριος Γιάννης Καραγευράκης στη ρύθμιση του ήχου. Email σας στο studio@papakirialfm.gr, SMS real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600.

Κυρίες δεσποινίδες και κύριοι, όσοι είστε στο σπίτι, όσοι δουλεύετε, κάποιοι βέβαια θα πείτε στη βαρέα μας και αργότερα, και έχουμε ένα ιδιαίτερο αφιέρωμα σήμερα. Το έχετε ζητήσει βασικά, αν και το είχα και εγώ προγραμματίσει, και αναφέρομαι στον Άκη Πάνου. Σήμερα θα ακούσουμε λοιπόν Άκη Πάνου. 15 Δεκεμβρίου του 1933 γεννήθηκε αυτός ο πολύ μεγάλος λαϊκός συνθέτης και στιχουργός. Θα ακούσουμε πολλά τραγούδια τα οποία έχει γράψει και το στίχο, έχει γράψει και την μουσική. Έφυγε τον Απρίλιο του 2007, Απριλίου του 2000, δικημένος από τον καρκίνο. Μπαίνω κατευθείαν στα τραγούδια. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με το πρώτο τραγούδι. Αυτό το τραγούδι είναι το πρώτο τραγούδι που εμφανίστηκε ο Άκης Πάνου στην μουσική σκηνή το 1958, το οποίο έγραψε τους στίχους ο Χρήστος ο Κολοκοτρώνης. Ήταν ο πρώτος ουσιαστικά πολύ μεγάλος στιχουργός που έτσι συνεργάστηκαν. Είχε ξεκινήσει και από το μαγαζί που είχε ο Χρήστος ο Κολοκοτρώνης, και το τραγουδάει και την Κρέη μαζί με τον Γιάννη Κυριαζή. Το τραγούδι αυτό, επαναλαμβάνω, του 1958, θα το καταλάβετε και από την ηχογράφηση, λέγεται «Το παιδί μου απόψε».

Μετά την Πολυπάνου, σειρά έχει η Λίτσα Διαμάντη. Ο τίτλος είναι «Και τότε», ή άλλοι το γνωρίζετε «Σ' αγαπώ», και στοιχική μουσική του Άκη Πάνου.

ήμουν σίγουρος ότι κάποιοι θα στείλετε αυτό το οποίο έστειλε η κυρία Νίκη από το ζωγράφο. Ακούστε κυρία Νίκη, το αφιέρωμα έχει να κάνει στον δημιουργό, τον καλλιτέχνη, τον στιχουργό, τον συνθέτη. Δεν κάνω αφιέρωμα στον άνθρωπο πάνω. Δεν τον ήξερα, καταρχάς. Από εκεί και πέρα όλοι ξέρουμε τι έκανε και πώς πέθανε και που σκότωσε τον σύντροφο της κόρης του. Τα ξέρουμε αυτά. Δεν εξυπηρετήσε τίποτα. Δηλαδή το να κάνω εγώ αυτή τη στιγμή αφιέρωμα στον πάνω, όχι εγώ, οποιοσδήποτε, δεν σημαίνει ότι προβάλλει σαν πρότυπο κλπ. Γιατί μου λέτε για φωνιάδες. Μιλάμε για τον καλλιτέχνη. Και είμαι σίγουρος ότι η συντριπτική πλειοψηφία, επειδή έχει ξανατεθεί το θέμα, συμφωνεί μαζί μου. Θα παρακαλέσω λοιπόν, μην χαλάτε την εκπομπή. Ακούμε τα τραγούδια. Εκεί στεκόμαστε. Υπάρχουν και άλλοι καλλιτέχνες, και δεν θέλω να αναφερθώ σε ονόματα, που διαφωνούμε με τον τρόπο της ζωής τους, με τον τρόπο που εκφράζονται, με κάποια πράγματα που έχουν κάνει, που έχουν πει. Αλλά από εκεί και πέρα το καλλιτεχνικό κομμάτι είναι κάτι το διαφορετικό. Έτσι, εάν θέλετε να ακούσετε την εκπομπή, δεν ξέρω αν τα τραγούδια του τα αγαπάτε. Κάποια είμαι σίγουρος ότι τα αγαπάτε, τα έχετε ακούσει, τα ξέρετε. Θα δείτε ότι μέχρι τις 5 θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα. Θα ακούσουμε ανεπανάληπτες επιτυχίες, διαχρονικές επιτυχίες. Συνεχίζουμε με το Λιποσκόπουλο. Χωρίς αυτήν, στίχη και μουσική του Άκη Πάνου.

0: ξεχάσαμε!
1: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
0: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασες.
5: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν? Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120. Έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
6: Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά σε τιμές που θα λατρέψει και το αμάξι σου. Ανδρέας Ζησιμόπουλος σε δύο σημεία στην Πάτρα. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-434692.
7: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
8: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
9: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
10: Στους 97,8.
11: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
12: Λοιπόν, όσοι τώρα ήρθατε στην παρέα μας, ακούμε τραγούδια του Άκη Πάνου, σιγά σιγά, ξέρετε, ανεβαίνει η ομάδα σιγά σιγά. Θα σας διαβάσω όμως κάτι που μου έστειλε η κυρία Σταθοπούλου. Ο Στέλιος Καζατζίδης και ο Άκης Πάνου ήταν δύο κορυφές του ελληνικού λαϊκού τραγουδίου. Ένας εκτιμούσε τον άλλον βαθιά. Ο Καζατζίδης τον θεωρούσε το μυαλό και ο Άκης το μεγαλύτερο όλων των εποχών. Στα τελευταία του, ωστόσο, δύο μεγάλες μορφές έμεριναν να συναντηθούν για ένα τελευταίο γλέντι. Ήταν η εποχή που ο Πάνου ήταν στις φυλακές Χορυδαλού, έγκλειστος για το έγκλημα στην Ξάνθη, που είχε σκοτώσει τον άνδρα της κόρης του. Ωστόσο, η υγεία του Πάνου επιδεινώθηκε και έκανε θεραπεία. Ένα μεσημέρι, Φλεβάρης του 99, ο συνθέτης μεταφέρεται από το Γενικό Κρατικό της Νίκαιας Φυλακής Χορυδαλού από δύο αστυνομικούς και ένα γιατρό. Μερικά στενά πριν τις φυλακές, το αυτοκίνητο κάνει μια στάση. Ο γιατρός, ξέροντας ότι στο ταβερνάκι του Κουμπούρα ήταν ο Στέλιος Καζατζίδης, μπαίνει μέσα και λέει στο στενό φίλο του Στέλιου, τον Κώστα Καταμπά, ξέρεις ποιον έχω μαζί μου, τον Πάνου. Ο Καταμπάς, όπως διηγήθηκε στη μηχανή του χρόνου, το είπε στο Καζατζίδη, εκείνος πετάχτηκε έξω και μέσα στη μέση του δρόμου ο Στέλιος και ο Πάνου άνοιξαν τα χέρια και καλιάστηκαν σφιχτά συγκινημένοι. Εκείνη τη στιγμή περνούσε το λεωφορείο της γραμμής. Σταμάτησε στη μέση του δρόμου και οι επιβάτες φώναζαν «Γεια σου Στέλιο, γεια σου Άκη». Σύμφωνα με τη διήγηση σε εκείνη τη συνάντηση, μίλησαν για το φόνο του Πάνου για τον οποίο δεν έδειχνε μετάνιωμένος. Μα ποτέ δεν μετάνιωσε ο Πάνου για το φόνο. Αυτό το ήταν σαφέστατο, το είπε και στην ακροματική διαδικασία, στη δίκη. Όπου τιμωρήθηκε με ισόβια τότε, έτσι. Λοιπόν, έκαναν σχέδια λέει για το μέλλον. Στο γλέντι που ακολούθησε μετήχαν και οι αστυνομικοί που το συνόδευαν στη φυλακή. «Στέλιο, έχω μεγάλο πρόβλημα. Πώς θα τους πάω πάλι μέσα», έλεγε γελώντας ο Πάνου για τους συνόδους του. Λίγους μήνες μετά ο Άκης Πάνου έφυγε από τη ζωή και τον ακολούθησε ένα χρόνο μετά ο Στέλιος Καζατζίδης. Λοιπόν, Ρολόι Κομπολόι, τεράστια επιτυχία της εποχής που είχε γράψει η Άννα Ευαγγελτζή, η μουσική του Άκη Πάνου. Μιλάμε για 1967.

τώρα θα ακούσουμε το δεύτερο πιο αγαπημένο μου τραγούδι του Άκη Πάνου. Το πρώτο είναι «Η ζωή μου όλη» με το Στέλιο. Το δεύτερο είναι «Το πρέπει» με Δημοσχολιού. Πραγματικά είναι πολύ πολύ αγαπημένο κομμάτι, το οποίο και η στίχη και η μουσική είναι του Άκη Πάνου, όπως και αμέσως αυτό που ακολουθεί με τη Μαρινέλα. Το αγαπάτε, το θέλετε, το ζητάτε, για κοίτα με στα μάτια.

0: ταξιδέψτε στην Ευρώπη της Belle Époque με τη Miss Agatha. Μια πανέξυπνη νεαρή Αγγλίδα που τρελαίνεται για αστυνομικά μυστήρια. Η συναρπαστική παιδική σειρά βιβλίων εμπνευσμένη από τη ζωή της διάσημης Άγκαθα Κρίστη. Γεμάτη μυστήριο, περιπέτεια και συναρπαστικούς γρίφους για να λύσουν οι μικροί μας φίλοι. Σειρά βιβλίων Miss Άγκαθα. Κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
1: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Πατρίδα της Χίου στους 103,7, το Ράδιο Σάμος στους 102 και τον Real Voice των Δωδεκανήσων στους 99,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ήρθε η ώρα για την πιο μεγάλη ώρα. Έτσι το καταλάβατε. Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα. Η ώρα που γεννιέται η ζωή. Η ώρα που ταιριάζει η αναπνοή σου μαζί με τη δική μου αναπνοή. Και αν είναι η αρχή στην κατηφόρα, η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα. Γιώτα Λίδια, τραγούδι του 1967 και στίχη και μουσική του Άκη Πάνου.

θα ακούσουμε μία ακόμα τεράστια επιτυχία, διαχρονική, κομματάρα Στράτος Διονυσίου του 1972 στο σταθμό του Μονάχου.

0: υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610 46 4000.
1: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610 22 26 48 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.
2: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
3: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
3: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
2: Οπτικά Ιατρού.
3: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
2: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
3: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
2: Τηλέφωνο 2693 0 24 690.
3: Οπτικά Ιατρού.
2: Ό,τι εμπιστεύεστε.
4: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
5: Η Γιγαστροτεμπορική. Το μεγαλύτερο δίκτυο ποροπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
6: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρέωσης. Στις Κηδονιές Καλαδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
7: Η βανίλια φλερτάρει με τη σοκολάτα. Η σοκολάτα λατρεύει τη φράουλα. Εσύ δεν κάνεις διαχωρισμούς. Όλες οι γεύσεις παγωτό από το Αχαϊκό Χωριάτικο είναι οι αγαπημένες σου. Αχαϊκό Χωριάτικο.
8: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπά. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Το φθινόπωρο ξεκινά ο νέος κύκλος των bonus στο δημόσιο. Αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί εκτάκτως αύριο με τίτλο «Έξτρα μισθός για 40.000 δημοσίους υπαλλήλους». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι διπλασιάζεται από 20 σε 40 εκατομμύρια ευρώ ο προϋπολογισμός για την επίτευξη στόχων που έχουν τεθεί από τα Υπουργεία. Χιλιάδες εργαζόμενοι θα επιβραβευθούν με ποσό που αναλογεί στο 15% των ετήσιων αποδοχών τους με τη συγκεκριμένη ανταμοιβή, όπως υπογραμμίζεται να συνδέεται με το μετρήσιμο αποτέλεσμα της υπηρεσίας. Κανονικά εκτελούνται από αυτή την ώρα τα δρομολόγια από Ραφίνα και Λαύριο μετά την άρση του απογραφικού απόπλου, το οποίο είχε τεθεί σε ισχύ από νωρίς το πρωί λόγω των θελωδών ανέμων στα πελάγη. Τα πλοία αναχωρούν από τα δύο λιμάνια με έκτακτα και τροποποιημένα δρομολόγια. Σε ισχύ είναι τα έκτακτα αυξημένα μέτρα της τροχιάς της εξόδου των εθνικών οδών για το 15 Αυγουστό. Απαγορεύεται ως 10 το βράδυ η κυκλοφορία των φορτηγών, αύριο από τις 8 το πρωί έως τη 1 μετά το μεσημέρι. Με πρόγραμμα Κυριακής Χιαριών θα κινηθούν αύριο τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα. Αναλυτικά στο ενικός.gr. 8 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και παιδιά, τραυματίστηκαν έπειτα από σύγκρουση Νταλίκας με 3 αυτοκίνητα στην είσοδο της Σύραγγας Ακτίου, στο ρεύμα από Πρέβεζα προς Άκτιο. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιές σε βαθύ κυλοφθιώτιδας και Τρίπολη Αρκαδίας. Υπό έλεγχο τέθηκε φωτιά στην περιοχή Αγορά Δράμας. Υψηλός κινδύνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για αύριο σε Αττική, περιοχές της Πελοποννήσιου, της Δυτικής και Στερεάς Ελλάδος, Σποράδες, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Χαλκιδική, Άγιο Όρος, καθώς και περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.
8: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
9: Στον κυριακάτικο τελικό του επικοντός στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου προκρίθηκε ο Μανουήλ Καραλής με άλμα στα 5 μέτρα και 60 εκατοστά. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
10: Real Weather.
9: Τοπικές νεφώσεις και βροχές αύριο σε Θεσσαλία, Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Έθριος στις υπόλοιπες περιοχές. Άνεμοι βόρει έως 9 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

και τώρα ήρθατε στην παρέτσα μας. Έχουμε αφιέρωμα στον Άκη Πάνου. Γιώργος Νταλάρας, πολύ μεγάλη επιτυχία, το ζητήσατε, αδιόρθω, αναρχή.

ταιριάσει τώρα να κολλήσουμε και το 7 νομά σε ένα δωμά, το Χαροκόπου, πάλι με τον Γιώργο τον Ταλάρα. Όλα αυτά τα έχει γράψει, είναι και στέχη και η μουσική του Άκη Πάνο. Και αμέσως μετά θα ακούσουμε ένα από τα απαγορευμένα της εποχής εκείνης. Το έχουν ζητήσει ο Πάνος, ο Χρήστος, η κυρία Φιλιό. Λοιπόν, το κλέ. Το κλέ με φωνή του Θοδωρή Κατσαρή. Θα καταλάβετε, κόβει τις λέξεις, αλλά έχουν τεράστιο νόημα αυτά. Λοιπόν, 7 νομά σε ένα δωμά και το κλέ.

συγχωρεμένος ο Ηλίας ο Μπασίνας που τον ρωτούσα για πολλά πράγματα. Τον ήξερε τον Άκη Πάνο και μου έλεγε ότι είχε τείχο, δεν σ' άφηνε να τον μάθεις, να τον εξερευνήσεις. Και μου έλεγε ο Ηλίας ότι ενδεχομένως και ο ίδιος ο Πάνου να μην ήξερε καλά τον εαυτό του. Δεν ήταν ένας άνθρωπος, ας πούμε, ξέρω εγώ, της καθημερινότητας. Και κάποια στιγμή που είχαμε βρεθεί με τον Γεραμάνη, όταν είχαμε πιάσει την κουβέντα για τον Πάνου, του είχα πει εγώ ότι τον είχα ρωτήσει, γιατί είχε γράψει περίπου 240 τραγούδια. Του λέω, τόσοι συνθέτες έχουν γράψει εκατοντάδες. Γιατί ο Πάνου, εφόσον είχε να βγάλει κάποια πράγματα, μου λέει γιατί δεν γούσταρε να τον εκμεταλλεύονται οι εταιρείες. Έλεγε ο Πάνου, θα κάθομαι εγώ να γράφω για να θησαυρίζουν όλοι αυτοί, και έλεγε κάποια ονόματα, εν πάση περιπτώσει. Σας το λέω λιγάκι να μπορέσουμε να μπούμε όσο γίνεται, να καταλάβουμε λίγο τη φιλοσοφία του ως άνθρωπος. Γιατί αυτά τα οποία ακούτε τώρα, είτε μέσα από τους στίχους, είτε μέσα από τη μουσική, ουσιαστικά βγάζουν στον αφρό ένα κομμάτι του Άκη Πάνου. Ιδιαίτερο τραγούδι, ξεχωριστό, δεν τα ακούσα αυτά τώρα εύκολα στα ραδιόφωνά μας. Το είχε γράψει ο Κώστας Ζωσιμόπουλος, η μουσική είναι του Άκη Πάνου, μέσα στο Μιστόκλητο Τσαρδί, με το πρόδρομο Τσαουσάκη.

ώρα που περιμένατε πολύ. Το θολωμένο μου μυαλό με έχει προδώσει προπολού. Του λέω αλλού και τρέχει αλλού, με κάνει να παραμιλώ το θολωμένο μου μυαλό. Στέλιος Καζατζίδης.

Σάββας ωραία τραγούδια επέλεξες. Ό,τι αφορά την προσωπικότητα του Άκη Πάνου, προφανώς και δεν ήταν λουλούδι, όμορφο και βοδιαστό. Εντάξει. Άννα μου, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές για μένα, για την οικογένειά μου. Επειδή είσαι κοινωνικός λειτουργός, δεν το διαβάζω αυτό, γιατί μπορεί κάποιοι το παρεξηγήσουν και δεν χρειάζεται. Έτσι, σε κάθε περίπτωση, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα διαβάσω στην αρχή που λες ότι είμαι σπίτι και μπορεί να ακούσει. Το είπε τα χείλη σου και χάνομαι σε ένα από τα αγαπημένα τραγούδια από το εξαιρετικό Πάνου. Δεν ήξερα ότι το έχει πει και ο Καζατζίδης, αλλά εσείς, σαν μεγάλος λάτρης, σίγουρα θα το βάζετε σε δική του εκτέλεση. Τα άλλα άστα, δεν χρειάζεται. Λοιπόν, ο Βασίλης, πολύ ωραία εκπομπή με τα διαμάτια του τεράστιου Πάνου, ένας γίγαντας της μουσικής που τίμησε, λέει, τα πατελόνια του κάνοντας ένα έγκλημα τιμής. Καταδικαστεί ο μεν μονόδρομος δε. Δεν σημαίνει τα διαβάζω, δεν σημαίνει τα υιοθετώ. Διαφωνώ βέβαια σε αυτό, ότι ήταν μονόδρομος. Εν πάση περιπτώσει, μην το βαρύνουμε, εξάλλου τελειώνουμε σε λίγο. Η κυρία Ευαγγελία λέει για άλλη μια Κυριακή ένα εξαιρετικό αφιέρωμα σε έναν από τους καλύτερους λαϊκούς συνθέτες και στιχουργούς. Τα τραγούδια είναι αυτά που μένουν. Όντως, συμφωνώ με την κυρία Ευαγγελία από τα Μελίσια, τα τραγούδια είναι αυτά που μένουν. Γιώργος Μαργαρίτης, στίχη μουσική Άκης Πάνου, δεν είσαι εσύ.

0: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
1: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
2: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
3: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
2: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
3: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
2: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
3: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
2: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
3: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
2: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
4: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610-270-449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
5: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
6: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
5: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
6: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
7: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
8: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική.

0: Κόκκινα Ναούγκουστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
1: Έχετε φανταστεί τη ζωή σας γεμάτη αληθινό πλούτο? Η Ρόντα Μπέρν, συγγραφέας του παγκόσμιου best seller Το Μυστικό, αποκαλύπτει πόσο συναρπαστικό και πόσο απλό είναι να βρείτε το δρόμο προς την οικονομική ευημερία. 21 μέρες, 21 βήματα, αντίστροφη μέτρηση προς τον πλούτο. Ένα πολύτιμο βιβλίο για να δημιουργήσετε την αυθονία που πραγματικά αξίζετε. Από τις εκδόσεις Πεδίο, pediobooks.gr.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Το φθινόπωρο ξεκινά ο νέος κύκλος των bonus στο δημόσιο. Αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί εκτάκτως αύριο με τίτλο «Έξτρα μισθός για 40.000 δημοσίους υπαλλήλους». Κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια από Ραφίνα και Λαύριο μετά την άρση του απογορευτικού απόπλου. Τα πλοία αναχωρούν από τα δύο λιμάνια με έκτακτα και τροποποιημένα δρομολόγια. Σε ίσχυ είναι τα έκτακτα αυξημένα μέτρα της τροχέας της εξόδου των εθνικών οδών για το 15 Αύγουστο. Απαγορεύεται ως 10 το βράδυ η κυκλοφορία των φορτηγών. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά στο βαθύ Κυλοφθιώτιδας. Υπό έλεγχο οι φωτιές σε Τρίπολη Αρκαδίας και Δοξάτο Δράμας. Περισσότερα στο real.gr.
6: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
5: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 29 βαθμοί σε Αθήνα και Πάτρα, 28 στη Θεσσαλονίκη, 30 στο Ρέθυμνο.
7: Μιντέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Λοιπόν, περάσαμε στο τελευταίο κομμάτι. Κυρία Αντίνα μου, που με ρωτούσατε, τώρα θα ακούσετε, προφανώς το περιμένετε. Σαφώς πολύ μεγάλο κομμάτι. Όταν σημάνει η ώρα, Γρηγόρης Μπηθηκότσης, το έχει γράψει η Άννα Επαγγελτσή, η μουσική του Άκη Πανού.

Άλλη κομματάρα, Βίκη Μοσχολιού, πήρε από το χέρι σου νερό και του στίχους και η μουσική ο Άκης Πάνου. Μας το έχει ζητήσει και ένας φίλος, ο Γιάννης ο Μπαρδουνιώτης. Γιάννη, για σένα.

Λοιπόν, μου λέει ο Σπύρος, στα τραγούδια του Άκη Πάνου συνήθως παίζει ο τεράστιος Κώστας Παπαδόπουλος. Θα άξιζε μια συνέντευξη μαζί του. Γιάννης και Βάσο Ποσοπόλια, ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρέτσα και εγώ μαζί σας το κρασάκι και είναι και αφιερωμένο τα δύο επόμενα τραγούδια. Το θέλω να τα πω του με τον Γιώργο Νταλάρα και το Η Κοινωνία είναι πολύ μεγάλη επιτυχία με τον Μανώλη Μητσιά.

0: Real FM.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
2: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές.
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Εκτάκτως το Σάββατο μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτως το Σάββατο με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Πάμε λοιπόν για να προλάβουμε. Τρία τραγούδια ακόμα. Δύο Στράτος, ένα Στέλιο. Ξέρετε ποιο είναι το τελευταίο βέβαια. Του Στράτου θα ακούσουμε το Ήταν Ψεύτικα και το Νάχα το Κουράγιο. Μάλλον το Νάχα το Κουράγιο πρώτα, Γιάννη, έτσι. Το Νάχα το Κουράγιο και το Ήταν Ψεύτικα.

0: Φτάσαμε στο φινάλε με τη ζωή μου όλη, αυτό που περιμένετε πάρα πολλοί κόσμος. Εγώ δίπλα μου το δάσκαλο τον Γιώργο Γιάννη και μου λέει ότι θα ακούσουμε ένα από τα μεγαλύτερα ή το μεγαλύτερο τραγούδι.
1: Αυτός το θεωρούσε το καλύτερό του.
0: Μάλιστα. Αφού το λέει ο Γιάννης, τελείωσε, παιδιά, τελείωσε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Ζωή, κυρία Εύα, που έχετε τη μουσική δυνατά, ο Λάζαρος, τους ομογενείς μας. Ειδικά πολλούς από Αμερική, Χιούστον, Φιλαδέλφια, Νέα Υόρκη, Αστόρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η ζωή μου όλη, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.

0: ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
1: Konnichiwa, Moxie. Rooftop Bar. Θέα. 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ηλιοβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ήρων Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
2: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
3: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
2: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
3: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
2: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλ 64 Πάτρα.
3: Τηλέφωνο 2610-5274-16 και στο www.dertinis.gr.
2: Η κορυφαία επιλογή.
4: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
5: Καλωσορίσατε, Everybody, κόσμος και τρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
6: No habla español.
5: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
6: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
5: Τα λέω ότι πεις καλά. Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
7: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
8: Από το 1977, στο Mediterranean College.

για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.

0: Κυρίες και κύριοι, αγαπημένα μου παιδιά, εδώ είμαστε στο στούντιο. Μπήκαμε. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Αχ, μία μέρα πριν το 15 Αύγουστο, 14 Αυγούστου, Παρασκευή. Εδώ είμαστε, Επιβαλή, Κοσμάς και Δραμάδος, στο στούντιο για το επόμενο 2 ώρο.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Βεβαίως, βεβαίως, κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μου παιδιά. Έτσι, χαμός αυτές τις μέρες.
1: Όλα ονειρεμένα, 14 του μήνα και είμαστε μία ανάσα από τον 15 Αύγουστο. Ακριβώς μία ανάσα. Κάνεις δηλαδή ένα και τσουπ, 15 Αύγουστο.
0: Έτσι ακριβώς. Είναι αυτό και το Σαββατοκύριακο, ίσως το επόμενο που γίνεται χαμός. Μετά σιγά σιγά επιστρέφουν όλα στη θέση του.
1: 15 Αύγουστο.
0: Έτσι ακριβώς. Είναι αυτό και το Σαββατοκύριακο, ίσως το επόμενο που γίνεται χαμός. Μετά σιγά σιγά επιστρέφουν

0: χρησιμοποιήσεις τα μισά από αυτά. Έτσι.
1: Να σου πω μια προσωπική άποψη.
0: Το μόνο που έλειπε είναι, ας πούμε, η λαβίδα. Θα έκανα χειρουργείο σε λίγο με αυτά τα υλικά που έχει γίνει.
1: Να σου πω μια προσωπική άποψη.
0: Οι μάσκες που χρειάζονται ακριβώς. Που λέει δύο μάσκες προσώπου. Πού χρειάζονται.
1: Να σου πω μια προσωπική άποψη.
0: Για
1: μένα, όταν δίνεις για δίπλωμα οδήγησης, παράλληλα στα μαθήματα που κάνεις, θα πρέπει να είναι και οι πρώτες βοήθειες.
0: Εντάξει. Okay, αλλά επειδή συνήθως πάνω στον πανικό.
1: Δεν είναι έτσι, όλοι σε θέση να τις εφαρμόσουν.
0: Ναι, όχι, δεν είσαι σε θέση να τις εφαρμόσεις.
1: Δεν είναι, θα σου πω, δεν είναι όλοι σε θέση. Αυτό το δέχομαι.
0: Μπορεί, μπορεί.
1: Αρκετοί άνθρωποι όμως μπορούν να επιδείξουν την αντίστοιχη ψυχραιμία και να αντιμετωπίσουν μία επίγουσα κατάσταση.
0: Να πω, ρε παιδί.
1: Καλό είναι να γνωρίζεις. Εκείνη την ώρα μπορεί να λειτουργήσει ο εγκέφαλός σου και να τα εφαρμόσεις. Μπορεί να μην λειτουργήσει, να μην τα καταφέρεις. Καλό είναι όμως να ξέρεις.
0: Το κόστος λέει από 25 έως 50 ευρώ.
1: Για ποιο πράγμα?
0: Για αυτό το κουτί. Έτσι.
1: Καλέ.
0: Ναι.
1: Όχι. Υπάρχει συγκεκριμένη σήμανση.
0: Ναι.
1: Και μπορείς να τα βρεις και σε πολύ χαμηλότερες τιμές.
0: Μακάρι, τι να πω.
1: 10 με 15 ευρώ.
0: Δεν ξέρω, εδώ έτσι έλεγε.
1: Εγώ δηλαδή αυτό που πήρα, που είχε την αντίστοιχη σήμανση της έγκρισης, είναι εκεί.
0: Μια χαρά. Λοιπόν, πάμε σε μουσική. Και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Τα συζητάμε αυτά γιατί είναι μέρες που ξέρεις, υπάρχει μια κίνηση. Έτσι, παίρνεις το αυτοκίνητό σου, φεύγεις. Ακόμα και σε νησί, ρε παιδί μου. Εντάξει, το αυτοκίνητό σου πάλι θα πάρεις. Τι, δεν. Έτσι. Λοιπόν, έρχεται μουσική για 2 ώρες εδώ. Καλωσορίσατε.

0: Λοιπόν, τι έχουμε.
1: Τι έχουμε.
0: Τι έχουμε σήμερα, πολλά και διάφορα που λες και εσύ. Έτσι, έχουμε όμως, επειδή μιλάμε συνήθως και για αυτά που συμβαίνουν πάνω από το κεφάλι μας και για τις αποστολές στη Σελήνη, στον Άρη και πάει λέγοντας, έτσι σαν να είναι, ρε παιδί μου, αυτονόητο ότι όπως ζούμε στη Γη, περίπου θα ζούμε και στο... και στον Άρη, ξέρω και εγώ, στη Σελήνη, οπότε τα συζητάμε πολύ εύκολα όλα αυτά.
1: Έτσι, εντάξει, αλλά... άλλες συνθήκες, άλλο πράγμα είναι αυτό.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά όμως λες θέλω να πάω εκεί να μείνω, ξέρω και εγώ, ή τα σχεδιάζει άλλος να μένει ο κόσμος εκεί, σου λέει.
1: Ναι.
0: Έτσι, έρχεται εδώ ένας ειδικός που διαβάζω. Έτσι, και ο ίδιος σου λέει ότι, ας πούμε, λέει, για να δούμε λιγάκι την ανθρώπινη ζωή, σε μια πόλη της Σελήνης το 2126, λέει ο ειδικός, έτσι, πώς θα ήταν εκεί η ζωή, αν μπορούσε να σταθεί. Όλα αυτά τα λέει ο ειδικός, το τονίζω. Και λέει η ζωή εκεί θα ήταν ένας ζωντανός εφιάλτης. Για ποιο λόγο, η καθημερινότητα, έτσι, σε μια πόλη περίπου του 1 εκατομμυρίου πάνω στην Σελήνη, έτσι, ξεκινάει με την έλλειψη ατμόσφαιρας, η οποία φέρνει πάρα πολλά κακά. Όπως είναι, ας πούμε, η ηλικία, η ακτινοβολία, η οποία καταστρέφει το DNA. Μικρομετεωρίτες σε μέγεθος σφαίρας που πέφτουν από το πουθενά και κάνουν φοβερές ζημιές. Έτσι, και στο κτίριο και στον άνθρωπο. Δηλαδή, και με στολή να βγεις, έτσι, μόλις περάσει αυτό έχεις τελειώσει.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις, σου λέει ο ειδικός. Έτσι, επίσης είναι αυτό που το βράδυ έχει μείον 73 στη Σελήνη και το πρωί έχει συν 127, που σημαίνει ότι αν επιζήσεις από όλα τα υπόλοιπα πρέπει να βγεις με ειδική στολή έξω για λίγο, για μικρό χρονικό διάστημα. Τώρα αν 1 εκατομμύριο κόσμος μπορεί να ζήσει με αυτό, σου λέει, είναι λίγο δύσκολο αυτό, μην το ονειρεύεστε. Έτσι, το πιο πιθανό μέρος για να υπάρχει αυτή η πόλη στη Σελήνη είναι ο νότιος πόλος της Σελήνης. Πουθενά αλλού δεν είναι καλύτερες συνθήκες.
1: Μάλιστα.
0: Βέβαια είδαμε και τον, ακούσαμε μάλλον, και είδαμε και τον δικό μας τον πολύ γνωστό επιστήμονα, ο οποίος έχει έρθει από την NASA.
1: Ναι.
0: Και είναι εδώ πλέον λόγω σύνταξης, φαντάζομαι. Και είχε πει σε μια του ξεφεύγει το όνομα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είχε πει σε μια συνέντευξη του τον τελευταίο χρόνο ότι είναι βλακίες όλα αυτά.
1: Το δηλαδή, να μείνουμε εκεί.
0: Ναι, δεν μπορεί να μείνει, λέει. Άνθρωπος, αυτά είναι βλακίες, λέει, των πλουσίων δεν μπορεί να μείνει άνθρωπος στη Σελήνη ούτε στον Άρη. Και είμαι μαζί του. Δηλαδή, εγώ το λέω ότι το σπίτι μας είναι η Γη. Είναι φανταστικό σπίτι, είναι υπέροχο σπίτι, πρέπει να το προσέξουμε.
1: Στον κύριο Κρυμιζή αναφέρεις.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, γιατί έχω, ξεχνάω ονόματα μερικές φορές, έτσι από παλιά δηλαδή, όχι τώρα. Οπότε είμαι μαζί με αυτόν τον άνθρωπο, δηλαδή δεν μου έχει δημιουργηθεί ποτέ το αίσθημα ότι θέλω να φύγω, να πάω άλλο. Εκτός είναι ένας άνθρωπος περιπετειώδης που δεν αγαπάει και πολύ τη ζωή του και σου λέει κάτσε λίγο να δούμε πώς είναι εκεί. Ή και τον αντιπληρώνουν ακριβά, ας πούμε. Οπότε ναι. Να λέει ότι θα το διακινδυνεύσω γιατί θα πάρω πολλά λεφτά στην επιστροφή.

0: σε λίγο πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Έτσι, να πάρουμε μια ανάσα και επιστρέφουμε εδώ, γιατί έχουμε σαν σήμερα που έρχεται μετά τις διαφημίσεις.
1: Βεβαίως. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε και να πούμε και σήμερα.
0: Έχουμε λίγο ακόμα μια μισή ώρα μπροστά μας. Έτσι, ναι. Εννοείται. Ναι.
1: Λοιπόν, πανηγύρια έχουμε, χορούς, έχουμε
0: πανηγύρια,
1: γλέντια, έχουμε...
0: Τα πανηγύρια έχουν γίνει πλέον μόδα. Δεν ξέρω αν είδες μπύρα που διαφημίζει ότι είναι για τα πανηγύρια.
1: Τι ωραίο.
0: Επίσης, έχει γίνει μόδα το πανηγύρι. Αυτή η γογό τσαμπά ειδικά δεν ξέρει πού να πρωτοπάει. Κάθε μέρα κάνει και άλλο πανηγύρι.
1: Τώρα είναι η εποχή της εσύ. Τι δουλειά
0: ναι,
1: σου παίρνει η γυναίκα.
0: Όχι, λέω απλά ότι τα πανηγύρια είναι μόδα αυτό το διάστημα. Γίνεται χαμός.
1: Εδώ έχουν βγει και εφαρμογές.
0: Πανηγύρι και γουρνοπούλα.
1: Εντάξει, γουρνοπούλα δεν είναι παντού.
0: Στα πανηγύρια.
1: Δεν παντού. Δεν σε όλα τα πανηγύρια. Δεν έχουν όλα τα πανηγύρια γουρνοπούλα. Άλλα πανηγύρια έχουν σουβλάκια. Άλλα πανηγύρια έχουν ψάρια.
0: Ναι, είναι και αυτό. Είναι και αυτό.
1: Έχουμε απ' όλα.
0: Δεν υπάρχουν πανηγύρια που να έχουν ψάρια και γουρνοπούλα. Δεν ξέρω. Δεν μου έχει τύχει.
1: Δεν έχω συναντήσει. Συνήθως είναι λίγο χωριστά αυτά. Τσακώνονται άμα βρεθούν μαζί.
0: Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά με το σαν σήμερα.

0: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
1: Ψαραδέλης.
0: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
1: Πεντάστερο.
2: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα Αγία Σοφίας 69 εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
3: Μπαταρία ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
4: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξαποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610 22 2648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες κουτσαντών.
5: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
6: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
5: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
6: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
5: Οπτικά ιατρού.
6: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
5: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
6: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
5: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
6: Οπτικά ιατρού.
5: Ό,τι εμπιστεύεστε.
7: Αντένα 105,3.
8: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Πετραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
9: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
10: Περίμενε, μπάστα.
11: Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
9: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
10: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή είναι τόσα πολλά.
9: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
10: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
9: Έτσι.
10: Πολλά φιλιά.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
12: Το να παλεύετε με τα κουνούπια, δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνει

Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.

0: δεύτερο ημίωρο Παρασκευής. Είναι 14 Αυγούστου, εδώ είμαστε. Καλώς ορίσατε.
1: Εδώ είμαστε παρεούλα. Αυγουστιάτικο, ξεκάθαρα. Καλώς ορίσατε εσείς που ήρθατε τώρα ή πιο πρόσφατοι για διακοπές στα μέρη μας. Ελπίζουμε να περάσετε υπέροχα.
0: Καλές διακοπές. Εμείς εδώ είμαστε κάθε μέρα, να το ξέρετε.
1: Σας κρατάμε συντροφιά εκτός Σαββατοκύριακου. Δευτέρα με Παρασκευή. Λοιπόν,
0: ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα. Εμβιβαλή, Κοσμάς και Δραμάδος.
1: Η ματιά μας στο παρελθόν, λοιπόν. 14 Αυγούστου το 1846, ο Αμερικανός συγγραφέας Henry David Thoreau φυλακίζεται επειδή αρνείται να πληρώσει φόρο για λόγους ιδεολογίας. 1867 υπογράφεται στο Φεσλάου της Αυστρίας η μυστική συνθήκη της Ελληνοσερβικής Συμμαχίας, η οποία αποσκοπεί στην απελευθέρωση των χριστιανικών εδάφων που κατέχει η Οθωμανική Αυτοκρατορία στα Βαλκάνια. 1974 εκδηλώνεται στην Κύπρο ο δεύτερος Ατήλας με την προώθηση των τουρκικών δυνάμεων στη σημερινή γραμμή αντιπαράθεσης μετά τον τορπιλισμό από τους Τούρκους των ειρηνευτικών συνομιλιών της Γενέβης. Σε ένδειξη διαμαρτυρίας, η Ελλάδα αποσύρει τις δυνάμεις της από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ. 1980, ο ηλεκτρολόγος Λεχ Βαλέσα ηγείται των απεργιών στα ναυπηγεία του Γκντάνσκ της Πολωνίας, προκαλώντας το κομμουνιστικό καθεστώς της χώρας. 1996, νέα ένταση στην Κύπρο, οι Τουρκοκύπριοι δολοφονούν εν ψυχρό τον 26χρονο Σολωμό Σολωμού, την ώρα που προσπαθεί να κατεβάσει την τουρκική σημαία στη Δερίνια. 2005, αεροσκάφος Boeing 737-400 της κυπριακής ιδιωτικής εταιρείας Ήλιος, που είχε απογειωθεί από τη Λάρνακα με τελικό προορισμό την Πράγα και ενδιάμεσο σταθμό την Αθήνα, συντρίβεται στο γραμματικό Αττικής, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν και οι 121 επιβαίνοντες. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 14 Αυγούστου.

0: Λοιπόν, είναι η εποχή, το καλοκαίρι, η εποχή των γάμων. Εντάξει.
1: Ναι, λες εσύ.
0: Δεν είναι η εποχή των γάμων στην Ελλάδα, το καλοκαίρι.
1: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, εγώ δεν θα ήθελα ποτέ να παντρευτώ έτσι Ιούλιο-Αύγουστο, ποτέ όμως. Ούτε είναι, Σεπτέμβριο.
0: Εγώ Σεπτέμβριο παντρεύτηκα, μια χαρά ήταν ο καιρός. Είναι πολλοί οι γάμοι οι οποίοι γίνονται το καλοκαίρι στην Ελλάδα.
1: Okay,
0: είναι πολλοί. Ναι. Είναι αλήθεια αυτό. Λοιπόν.
1: Γίνονται ακόμα γάμοι, ε.
0: Ναι, γίνονται ακόμα γάμοι.
1: Τι λέει.
0: Και αυξάνονται πολύ και τα βιντεάκια που κυκλοφορούν στα social από τους διάφορους γάμους.
1: Mm-hmm.
0: Υπάρχει λοιπόν ένα βιντεάκι το οποίο το λες και χιουμοριστικό έτσι όπως εξελίχθηκε. Με ένα κουμπάρο σε γάμο, όπου την ώρα που πήγε να αλλάξει τα στέφανα, συνειδητοποίησε ότι δεν έφτανε λόγω ύψους.
1: Ήταν κοντούλης. Ωραία.
0: Λοιπόν, και φυσικά οι φίλοι στα δύσκολα φαίνονται, έτσι. Και οι φίλοι του κουμπάρου επιτόπου τον σήκωσαν κατά κάποιο τρόπο στα χέρια για να μπορέσει να αλλάξει τα στέφανα. Δύο φίλοι πήγαν,
1: τουλάχιστον
0: τον σήκωσαν.
1: Δεν ήταν και χοντρός.
0: Όχι, καλά, μια χαρά είναι το παλικάρι.
1: Ναι, γιατί θα υπήρχε πρόβλημα.
0: Και το κοντό είναι πάντα συγκριτικά με τους υπόλοιπους.
1: Ναι, εντάξει. Δεν ήταν πασχεμπολίστες, φαντάζομαι, οι άλλοι. Φυσιολογικοί άνθρωποι ήταν.
0: Κοίτα, το γαμπρό το λες ψηλό. Δηλαδή, όπως τον βλέπω σε σχέση με τους υπόλοιπους καλεσμένους. Είναι ψηλός, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ, παιδιά, είχα αντίστοιχο θέμα στο δικό μου το γάμο. Γιατί ο άντρας μου 1,93. Ο κουμπάρος 1,92, ξέρω εγώ, εκεί κοντά στο ύψος. Η κουμπάρα 1,85. Ναι, παιδί μου, εγώ ήμουν η τάπα της υπόθεσης.
1: Ναι, αλλά δεν είχες τέτοιο πρόβλημα. Σε φτάναν.
0: Με φτάνανε, ναι. Απλά ήταν η φάση, αν δεν φόραγα και ένα τακούνι τύπου αρκετά μεγάλο για να φτάσω κάπου ψηλά κι εγώ.
1: Εντάξει, και
0: θα ήσουν σε φάση που είναι η νύφη κάπου εκεί κάτω.
1: αυτά είναι άλλα προβλήματα. Εντάξει, βολεύονται αυτά.

0: Πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα. Παρασκευή, λίγο πριν το Σαββατοκύριακο, κυρίες και κύριοι. Τι Σαββατοκύριακο και αυτό. Έτσι, το 15 Αύγουστο.
1: Σαββατοκύριακο, 15 Αύγουστο.
0: Τη Δευτέρα όμως εμείς εδώ κανονικότατα θα επιστρέψουμε. Προς το παρόν διάλειμμα, διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα. Μην το κουνήσει κανείς.

0: αυτοκίνητο. Ανταλλακτικά Ανδρέας. Δεν είναι quiz, είναι η λύση για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Σε δύο σημεία στην Πάτρα.
1: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
2: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Kotsiris Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Kotsiris Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
3: Κτέλα Χαΐας.
4: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
3: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
5: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: που ενώνουν στιγμές που μένουν. Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
1: Αντένα 105,3.
2: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδες εδώ.
2: Έχω.
3: Μετά θα πάνε
2: εξτασιαστεί.
3: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρε.
3: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
0: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
1: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.

0: Είναι τέτοιες μέρες που θέλω να σε ταξιδέψω. Και εσένα και τον ακροατή.
1: Ταξίδεψε με.
0: Ναι. Λίγο με τη σκέψη, έτσι, να σε ρωτήσω. Αν ήσουν μόνη, ρε παιδί μου.
1: Σαν τον λεμόνι.
0: Ναι, μόνη. Ναι. Μόνη τώρα δεν χρειάζεται να είσαι και, ξέρω κι εγώ, χωρισμένη, μόνη, χωρίς σχέση. Μπορεί να είχες σχέση, ας πούμε, αλλά να αποφάσισες να πας λίγες μέρες μόνη σε διακοπές. Χωρίς φίλες. Έτσι, ναι. Μιλάμε για μόνη τώρα.
1: Ναι.
0: Ωραία. Σε ποιες πόλεις ή χώρες θα πήγαινες και θα ένιωθες ασφάλεια μεγαλύτερα από αυτά που ξέρεις γύρω σου? Σε βάζω τώρα σε σκέψεις, ας πούμε. Θα ήταν κάποια ευρωπαϊκή πόλη? Θα ήσουν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ως ασφαλή χώρα? Δεν ξέρω, πού πάει το μυαλό σου? Αυτό ρωτάω, πού πάει το μυαλό σου? Για ασφάλεια, μια γυναίκα μόνη, ναι, της θέλει να φύγει μια εβδομάδα να πάει σε μια άλλη χώρα. Ας πούμε, ποια χώρα θα ήταν αυτή που θεωρείς ότι είναι ασφαλής χώρα? Ξέρω, το Παρίσι.
1: Κοίτα, θα επέλεγα μια χώρα όπου θα μπορούσα να συνεννοηθώ πολύ καλά λεκτικά, στη γλώσσα.
0: Εντάξει. Αυτή είναι η ασφαλεία για μια γυναίκα μόνη της.
1: Θεωρώ ότι αυτό προσθέτει ασφάλεια, το να μπορείς να συνεννοηθείς. Θα μπορούσα να...
0: Αυτή είναι η ασφαλεία για μια γυναίκα μόνη της.
1: Θεωρώ ότι αυτό προσθέτει ασφάλεια, το να μπορείς να συνεννοηθείς.

0: πράγματα που δεν περιμένεις. Κωνσταρίκα.
1: Okay.
0: Έτσι. Εσθονία στη δεύτερη θέση. Βιετνάμ στην τρίτη θέση. Και Ουρουγουάη στην τέταρτη θέση. Έτσι, ψήφισαν οι γυναίκες μόνες που σου λέει ποια
1: που
0: είναι
1: ταξιδεύουνε...
0: οι ασφαλέστερες χώρες για να πεις ότι ταξιδεύω. Καμία ευρωπαϊκή. Έτσι. Η Εσθονία ίσως είναι πιο κοντά μας. Αυτό έλεγα εγώ. Έτσι. Κωνσταρίκα, Εσθονία, Βιετνάμ και Ουρουγουάη. Εκεί είναι τα κορίτσια ασφαλή περισσότερο.
1: Ναι.
0: Αυτά είδες.
1: Έτσι, η Εσθονία Ευρώπη είναι. Δεν είναι καμία Ευρώπη.
0: Ναι, ναι, ναι. Όχι καμία. Λέω η Εσθονία είναι η πιο κοντά μας, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Κοίταξε να δεις. Νομίζω ότι η γλώσσα δεν σε βοηθάει και πάρα πολύ. Και να την ξέρεις, δηλαδή τι να ζητάς βοήθεια και να σε καταλαβαίνουν γύρω σου. Δεν πρόκειται να έρθουν να σε βοηθήσουν.
1: Όχι, ρε παιδί μου, έτσι. Αλλά σου συμβαίνει κάτι. Για παράδειγμα, σου θες να φτάσεις με ευκολία στην ελληνική πρεσβεία. Και χρειάζεσαι κάποιες οδηγίες γιατί καλά, δεν μπορούν τώρα, να σε βοηθήσουν.
0: Μέχρι εκεί είναι το ζήτημα.
1: Είναι σημαντικό. Έτσι. Ή πας, ας πούμε, σε ένα νοσοκομείο. Γιατί μιλάμε για ασφάλεια. Έτσι. Πας σε ένα νοσοκομείο. Εδώ, να μπορείς να συνεννοηθείς με τους γιατρούς, να εξηγήσεις τι νιώθεις.
0: Εδώ όμως οι γυναίκες μόνες, σε αυτή εδώ το ψήφισμα, το ηλεκτρονικό, ψηφίζουν με τη λογική της μόνης γυναίκας.
1: Ναι.
0: Όχι άμα σου τύχει κάτι, ξέρω κι εγώ, ναι, για νοσοκομείο. Okay. Καταλαβες.
1: Ναι, αυτό όμως, αν είσαι μόνος σου. Χρειάζεται ακόμα περισσότερο το να μπορείς να συνεννοηθείς, γιατί δεν υπάρχει ένας δεύτερος άνθρωπος να βοηθήσει σε δύο ναι. καταστάσεις.
0: Πάντως δεν είναι μέσα του Παρίσι.
1: Okay.
0: Όπως το βλέπεις, δεν είναι μέσα του Λονδίνου επίσης. Έχω πάει σε αυτά. Είναι πραγματικά. Έχεις μια ανασφάλεια, θέλει. Την έχεις την ανασφαλειά σου.
1: Κοίτα, στο Λονδίνο, όπου είχα πάει για δουλειά μόνη μου, δεν είχα νιώσει κίνδυνο. Βέβαια, οι περιοχές που κυκλοφόρησα σε ασφαλείς περιοχές, έτσι. Κίνδυνο δεν ένιωσα.

0: Αχ, με τα ταξίδια.
1: Αχ, ναι, ταξίδια. Ναι.
0: Δεν έχω πάει, ούτε Ουρουγουάη έχω πάει που λέγαμε προηγουμένως. Ούτε Βιετνάμ, ούτε Κωνσταρίκα, ούτε Εστονία, ούτε τον ονειρεύομαι να πάω σε αυτά, να σου πω την αλήθεια.
1: Τα Κωνσταρίκα ονειρεύομαι να πάω, να σου πω.
0: Έχω ένα δίλημα αυτόν τον καιρό, θα σου έλεγα.
1: Τι δίλημα?
0: Ρε παιδί μου, μπορεί να τύχει, έτσι να πρέπει να διαλέξω ένα μέρος που πρέπει να πάω. Είτε Πουκέ, είτε Αίγυπτο.
1: Ναι.
0: Έτσι, και λέω καλύτερα Αίγυπτο. Γιατί δεν έχω πάει καθόλου εγώ πυραμίδες και τέτοια.
1: Αυτό και δεν εγώ έχω Αίγυπτο πάει. Θα σου έλεγα, γιατί μπορείς να κάνεις.
0: Έτσι και Αλεξάνδρεια. Ενώ στο Πουκέτ θα βαρεθώ να κάθομαι εκεί.
1: Δεν νομίζω ότι θα βαρεθείς, ναι. Αλλά κι εγώ ανάμεσα σε αυτά τα δύο Αίγυπτο θα
0: έπρεπε. Άσε που είναι μεγάλο το ταξίδι.
1: Ούτε αυτό θα λειτουργούσε ανασταλτικά για μένα, αλλά...
0: Για το τελικό αποτέλεσμα, λέω, μεγάλο ταξίδι.
1: Η Αίγυπτος... δεν έχω πάει Αίγυπτο, έχω πάει σε διπλανή χώρα. Είναι, φαντάζομαι, γενικά μια μοναδική εμπειρία. Και να πας και στο...
0: Μόνο και μόνο για τις πυραμίδες εγώ ήθελα να πάω.
1: Και στο νέο μουσείο που έχουν φτιάξει.
0: Ναι, και το νέο μουσείο, αυτά τα δύο.
1: Είναι συγκλονιστικό από
0: μόνο,
1: ό,τι έχω δει.
0: Μόνο γι' αυτό. Μόνο γι' αυτό. Η Ινδία που ψαχνόμουν δεν θα πήγαινα. Όχι, δεν θα πήγαινα για το λόγο ότι δεν μου άρεσε αυτό που είχα δει. Είναι πολύ βρωμιά. Mm. Πολύ βρωμιά.
1: Και επικίνδυνα. Που
0: ναι, αλλά πολύ βρωμιά. Έτσι με τα ταξίδια.
1: Λοιπόν, ερώτηση. Έχεις, όπως είχαν έτσι και πιο παλιά, ένα βάζο στο σπίτι που να ρίχνεις κέρματα?
0: Έλατε.
1: Ε?
0: Είναι και αυτό.
1: Έχεις?
0: Όχι.
1: Όχι. Τα θυμάσαι όμως πιο παλιά.
0: Ναι, τα
1: υπήρχε, σε
0: εγώ τα πετάω
1: όλα.
0: Από εδώ και από εκεί, καταλαβαίνεις, και μετά αρχίζω και τα ψάχνω αν τα χρειαστώ.
1: Υπήρχαν σε όλα τα σπίτια έτσι και πιο παλιά κάποια βάζα που ρίχνανε κέρματα, ρέστα, ξέρω εγώ, ψηλά. Ένας παππούς έβαζε κέρματα σε βάζο για 70 χρόνια. Όταν έφτασε στα 91 του, ο εγγονός έκατσε και άνοιξε αυτό το βάζο που ήταν γεμάτο κέρματα για να δει πόσα βρίσκονταν εκεί πέρα. Μιλάμε όμως για ψιλικοκό, έτσι.
0: Είναι πολλά τα χρόνια όμως.
1: Λοιπόν, ο παππούς είχε συγκεντρώσει σε αυτό το βάζο 2.052,76 δολάρια. Δηλαδή περίπου 1.887 ευρώ.
0: Εμένα μου φαίνεται πολύ μικρό το ποσό αυτό. Για τόσα χρόνια.
1: Ήταν ψιλικοκό.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά είναι
1: ήτανε
0: πολύ μικρό
1: πένες,
0: το ποσό.
1: Ρε παιδί μου, δεν ήταν.
0: Είναι πολλά τα χρόνια. Είναι πολλά τα χρόνια.
1: Λοιπόν, στο βάζο αυτό δεν υπήρχαν μόνο συνηθισμένα κέρματα, αλλά και ορισμένα παλαιότερα κομμάτια τα οποία χαρακτηρίζονται πλέον συλλεκτικά, μεταξύ των οποίων και ένα σεντ του 1928, αλλά και νομίσματα που χρονολογούνται το 30, το 40 και το 50.
0: Άρα η αξία τους είναι μεγαλύτερη.
1: Έτσι, ναι, η καταμέτρηση ήταν τόσο.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, τώρα τι να σου πω. Δεν είχε κανένα ποσό που σε σώζει. Εκτός και να νόμιζε από αυτό, κάνει 10-20 χιλιάρικα. Οπότε εντάξει, λες, οκ.
1: Εντάξει, ναι, αλλά είναι και ένα ποσό. Δηλαδή, έχω στο μυαλό μου, ας πούμε, ότι μπορεί κάπου στο πατρικό μου να υπάρχει. Εντάξει, όχι τόσο μεγάλο, αλλά να υπάρχουν τύπου εκείνες οι δεκάρες, οι τρύπιες,
0: ναι,
1: ή τέτοια νομίσματα.

0: Πάμε σε διάλειμμα, τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Παρασκευής 14 Αυγούστου, κυρίες και κύριοι, Σαββατοκύριακο Καύτο. Έτσι έχει ξεκινήσει ήδη δηλαδή. Χαζεύω πάρα πολύ αυτά τα βιντεάκια τα οποία τώρα επειδή έρχονται εκλογές, παρόλο που τέλος πάντων δεν είναι και επίσημο εντελώς, επειδή μου που βγαίνουν κάτι βιντεάκια που ανταγωνίζονται, ας πούμε, ποιος είναι ο πιο ωραίος από την κορυφή. Ο ένας λέει, είσαι κούκλος από κοντά, σε αδική η κάμερα. Έτσι, άλλη λέει, παλικάρι μου, τι όμορφος που είσαι εσύ. Έτσι, έχει μετατραπεί, ας πούμε, η πολιτική σε καλλιστεία, θα έλεγα. Έτσι, αυτός είναι πολύ όμορφος.
1: Του σου μισε μάτια άξο.
0: Έτσι.
1: Ναι, αυτό.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά, μετά τις διαφημίσεις, τελευταίο ημίωρο

0: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
1: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
2: Konnichiwa.
3: Τώρα επισφραγίζουμε τη λάμψη του μαζί που νικάει τον χρόνο. Κόσμημα για την επέτειο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
5: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610-270-449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
6: Αντένα 105,3.
7: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
8: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
7: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
8: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
7: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
8: Εσύ κάτω την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ο Βήχας μου.
9: Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
8: Μα το λες τόσο γλυκά.
10: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
11: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
12: Party started, see you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Εδώ τελευταίο 20 λεπτό επιστρέψαμε στο στούντιο μετά το διάλειμμα για τις διαφημίσεις. Επιστροφή στη μουσική, Εμβιβαλίκος Μάσκα Τερμάδος εδώ, λίγο πριν το Σαββατοκύριακο, λίγο πριν το 15 Αύγουστο. Εμείς εδώ είμαστε κανονικότατα με το παγωτάκι μας, έτσι, το air condition.
1: Δροσιζόμαστε όσο μπορούμε.
0: Σχέδια που κάνουμε για διακοπές τις επόμενες μέρες, μην νομίζεις. Έτσι έβλεπα εδώ να σε ταξιδέψω λίγο στη Βαρκελόνη.
1: Ναι.
0: Όπου έχουμε ένα γεγονός το οποίο για τους τουρίστες τουλάχιστον αξίζει ο κόπος. Έτσι είναι η Σαγράδια Φαμίλια που ολοκληρώθηκε.
1: Ναι, ναι,
0: έτσι
1: ναι.
0: Αυτό το χτίσμα μετά από 100 χρόνια από τότε που έφυγε από τη ζωή ο Γκαουντί, ο Άντων Γκαουντί, που το έχτισε αυτό, που το σχεδίασε και το ξεκίνησε εν πάση περιπτώσει. Είναι γεγονός αυτό, έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή, πραγματικά, άμα πας στην. Έχω πάει στη Βαρκελόνη μια φορά και έλεγαν ακόμα το χτίζουν. Είχε ακόμα, ξέρω κι εγώ, από τότε. Έτσι.
1: Okay.
0: Είναι ένα θέμα αυτό. Θα το βρούμε όσοι πάνε στη Βαρκελόνη ολοκληρωμένο. Εγγένεια κάνει 10 Νοέμβρη.
1: Mm-hmm.
0: Επίσημα εγγένεια. Ωραίο αυτό. Έτσι, άμα έχεις χρόνο να ταξιδεύεις στη Βαρκελόνη, είναι ό,τι πρέπει. Και αν με ρωτάς από προσωπική εμπειρία, μεταξύ Μαδρίτης και Βαρκελόνης ψηφίζω Βαρκελόνη. Δεν ξέρω τι λέτε κι εσείς που ακούτε. Έτσι, καμία σχέση. Είναι πιο ονειρική η Βαρκελόνη. Πιο ποιητική θα την έλεγες. Έτσι, πιο κοντά στο Δον Κιχώτη. Γενικότερα, έτσι. Είναι και παλιά η πόλη μέσα, είναι... Αυτά για ταξίδια καλοκαιρινά. Έτσι. Βέβαια η Ισπανία γενικότερα καίγεται. Έχει πολύ, έτσι, λειψιδρία. Ευτυχώς εμείς το αποφύγαμε αυτό. Το αποφύγαμε προς το παρόν. Με τις βροχές που έριξε στο όριο. Κάποιες περιοχές έχουν ακόμα πρόβλημα.
1: Κάποιες περιοχές έχουν ακόμα mm-hmm. πρόβλημα. Mm-hmm. Και να σου πω κάτι, αυτό το πρόβλημα εντείνεται ακόμα περισσότερο όταν δίνονται εγκρίσεις και κατασκευάζονται τεράστιες ξενοδοχειακές mm-hmm. μονάδες με ατομικές πισίνες στα δωμάτια, υπερπολυτελείς.
0: Αυτό έλατε, πώς γίνεται, δηλαδή, πού είναι ο ελεκτικός μηχανισμός?
1: Σε μέρη που έχουν λειψιδρία
0: ήδη
1: φτιάχνουν πισίνες γλυκού νερού και κάνουν και γεωτρήσεις. Δηλαδή να μην το νησί
0: να στεγνώσει τελείως,
1: χωρίς νερό, για να γεμίσουν πισίνες ξενοδοχείων.
0: Όχι, είναι και για να ποτίσει τα ζώα, είναι για να πιεις εσύ νερό.
1: Είπα να μείνει το νησί, ναι, χωρίς νερό.
0: Ναι.
1: Όλες οι δραστηριότητες του νησιού.
0: Τι να πεις.
1: Ας φτιάξει η ξενοδοχειακή μονάδα που έχει τόσα λεφτά μια μονάδα αφαλάτωσης και να χρησιμοποιεί το θαλασσινό νερό στις πισίνες της.

0: Αχ, ωραία τα ταξίδια. Έτσι με το μυαλό είναι και τσάμπα κιόλα.
1: Ωραία τα ταξίδια, αυτό είναι αλήθεια. Διάφορα αυτά που διαβάζω και θα ήθελα έτσι να συζητήσουμε.
0: Τώρα είναι λίγο πιο καλοκαιρινή εκπομπή. Καταλαβαίνετε, έχει και διάφορα κενά έτσι, σκέψη. Λόγω ζέστης και 15 Αύγουστο που έρχεται αύριο.
1: Διαβάζω
0: μην νομίζετε.
1: Τώρα, θα καταλάβεις για ποιο λόγο γίνονται και τα κενά στο κεφάλι μου. Διαβάζω τώρα για το πρώτο νοσοκομείο φυτών. Στο Εδιμβούργο. Πώς φαίνεται?
0: Δεν ξέρω που τα βρίσκεις αυτά. Πραγματικά. Λίγο νερό φέρτε.
1: Οι ασθενείς εντός εισαγωγικών, τα φυτά δηλαδή, μπαίνουν σε ορό και σε καραντίνα.
0: Αυτό με την καραντίνα μην το πεις. Βγάζω φλίχτενες δηλαδή, μην ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Έτσι θα είμαι έξω και θα με γράφουνε.
1: Λέγεται Hilda Houseplant Hospital στο Εδιμβούργο και προσφέρει εξειδικευμένη φροντίδα σε φυτά εσωτερικού χώρου, συμπεριλαμβανομένης της μεταφύτευσης, απομάκρυνσης παρασίτων και χορήγησης λιπασμάτων.
0: Τώρα αυτό έχει κάποια χρησιμότητα, δηλαδή. Δεν ξέρω, αν πάρεις το φυτό δεν θέλεις εσύ να ασχοληθείς μαζί του.
1: Ναι. Είναι πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος παίρνει φυτά
0: βαριέται
1: απλά και μόνο για να τα σκοτώσει. Ναι. Δηλαδή, έχω φίλες οι οποίες μου λένε δεν ζει κανένα από τα φυτά που μπαίνει στο σπίτι μου.
0: Και πώς να ζήσει.
1: Η Κοστέλο, η ιδρύτρια αυτής της κλινικής για φυτά, εμπνεύστηκε την ιδέα όταν το ξεκίνησε να ασχολείται με τη φροντίδα των φυτών. Παρότι διέθετε γνώσεις λόγω ειδικότητας, ένιωθε την ανάγκη να συμβουλευτεί κάποιον ειδικό για να αποφύγει τις κακοτοπιές. Υπάρχουν και πελάτες οι οποίοι επιθυμούν να περάσουν σεμινάρια για να μπορούν να προσέχουν τα φυτά τους. Όταν πηγαίνεις στο φυτό στην κλινική αυτή, παίρνουν το ιστορικό του ασθενούς.
0: Ρωτάνε τον ίδιο τον ασθενή, μιλάει με το φυτό.
1: Αν εντοπιστούν παράσιτα, το φυτό μπαίνει σε καραντίνα και θεραπεία. Μετά μεταφυτεύεται, κλαδεύεται, καθαρίζεται σχολαστικά. Ενώ τώρα φτάνουμε και στο ζουμί. Το κόστος καθορίζεται από το μέγεθος του φυτού.
0: Εκεί στο κόστος είναι το ζήτημα. Πάντως θα σου πω, θα σε πάω λίγο παλιά. Θυμάσαι μου είχες κάνει δώρο ένα κουμκουάτ.
1: Ναι.
0: Ζει ακόμα.
1: Βγάζει ακόμα.
0: Δεν έχει ψοφήσει ακόμα, άρα σημαίνει ότι τα προσέχω καλά.
1: Κάτι καλό έκανες. Έτσι.

0: εμείς τα μαζεύουμε από εδώ και φεύγουμε. Έχουμε 15 Αύγουστο να οργανώσουμε, νομίζω. Έτσι και Σαββατοκύριακο. Τη Δευτέρα εδώ με ζώδια, κανονικότατα, με νέα από το διάστημα, ως συνήθως, τις Δευτέρες.
1: Βέβαια.
0: Να περάσετε όμορφα, σας ευχόμαστε. Έτσι, καλές διακοπές στα μέρη μας, σε όλους αυτούς που κάνουν διακοπές αυτές τις μέρες. Λίγο κατανόηση γιατί γίνεται ο κακός χαμός σε κάποια σημεία. Έτσι, σε κάποια εστιατόρια που γεμίζουν πάρα πολύ, σε κάποιες παραλίες. Λίγο κατανόηση. Και λιγότεροι καυγάδες, παιδιά.
1: Αχ, ναι, λιγότερο.
0: Ναι, δηλαδή, εντάξει, καταλαβαίνω την ένταση. Καταλαβαίνω ότι θέλεις να ηρεμήσεις, αλλά να ηρεμήσεις μέσω του καυγά δεν βγαίνει. Έτσι, να δείξεις δηλαδή ποιος είναι ο μάγκας, ξέρω κι εγώ. Έτσι, για να μην πω τίποτα χειρότερο. Λοιπόν, με αυτές τις ευχές, καλό Σαββατοκύριακο. Τη Δευτέρα εδώ, εμείς ραντεβού.
1: Πολλά φιλιά από εμάς.

0: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτεοπάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
1: Το ξεχάσαμε!
2: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
1: Και τέρμα η σπατάλη.
3: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιαση.
4: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
5: Express γεύσεις, Express ποιότητα, Express νοστιμιά, Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 329643 και 314248. WhatsApp 6970 020 069. Εξπρές γεύσεις και τιμές.
6: Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
7: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
8: Moxie Rooftop Bar, Θέα. 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
9: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
10: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιώς και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιώς χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
15: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
15: Πολιτισμός.
16: Ηθοποιός σημαίνει φως.
11: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Το φθινόπωρο ξεκινά ο νέος κύκλος των bonus στο δημόσιο, αποκαλύπτει Real News, που κυκλοφορεί εκτάκτως αύριο με τίτλο «Έξτρα μισθός για 40.000 δημοσίους υπαλλήλους». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι διπλασιάζεται από 20 σε 40 εκατομμύρια ευρώ ο προϋπολογισμός για την επίτευξη στόχων που έχουν τεθεί από τα Υπουργεία. Χιλιάδες εργαζόμενοι θα επιβραβευθούν με ποσό που αναλογεί στο 15% των ετήσιων αποδοχών τους, με τη συγκεκριμένη ανταμοιβή, όπως υπογραμμίζεται, να συνδέεται με το μετρήσιμο αποτέλεσμα της υπηρεσίας. Κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια από Ραφίνα και Λαύριο μετά την άρση του απαγορευτικού απόπλου, το οποίο είχε τεθεί σε ισχύ από νωρίς το πρωί λόγω των θυελωδών ανέμων στα Πελάγη. Τα πλοία αναχωρούν με έκτακτα και τροποποιημένα δρομολόγια. Σε ισχύ είναι αυξημένα μέτρα της τροχέας της εξόδους των Εθνικών Οδών για το 15 Αύγουστο. Απαγορεύεται έως τις 10 το βράδυ η κυκλοφορία των φορτηγών. Με πρόγραμμα Κυριακής και Αργιών θα κινηθούν αύριο τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα. Περισσότερα στο enikos.gr. 8 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά, τραυματίστηκαν σε σύγκρουση νταλίκας με 3 αυτοκίνητα στην είσοδο της Σύραγγας Ακτίου στο ρεύμα από Πρέβεζα προς Άκτιο. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στη Βάρδα Ηλίας. Επιχειρούν 3 αεροσκάφη. Σε 4 συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές σε Μυτιλίνη, Πάτρα και Κάλαμο για θερμές εργασίες, άναμα φωτιάς και χρήση ψυσταριάς κοντά σε δασική έκταση. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για αύριο στις περιφέρειες Αττικής, Πελοποννήσου, Δυτικής και Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Το Συνταγματικό Συμβούλιο της Γαλλίας μπλόκαρε το μέτρο της απαγόρευσης χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών, κρίνοντας ότι συνιστά δυσανάλογη παραβίαση της ελευθερίας της έκφρασης.
13: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
18: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Μετά τη συνάντηση που είχαν ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλης Μαρινάκης, με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, αποφασίστηκε να συνεχίσει στην τεχνική ηγεσία της ομάδας ο Βάσκος προπονητής. 2 ώρες διήρκεσε η συνάντηση, όπου συζητήθηκαν επίσης θέματα ενίσχυσης του ρόστερ, με απότερο στόχο την κατάκτηση του πρωταθλήματος στη Super League, καθώς και την καλή πορεία στο Europa League. Περισσότερα στο philathlons.gr.
19: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Real Weather.
17: Τοπικές νεφώσεις και βροχές αύριο σε Θεσσαλία, Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Έθριο στις υπόλοιπες περιοχές. Άνεμοι βόρειοι έως 9 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Μυρίζουν εδώ και δεκαετίες αγιό κλίμα και γιασεμί. Φέρνουν αναμνήσεις από βραδιές με πανσέλινο και αστέρια, χαλίκια και popcorn. Διαθέτουν προσωπικότητα, στυλ, φανατικό κοινό και μια ιδιαίτερη νοσταλγική αισθητική, άρρηκτα συνδεδεμένη με καλοκαίρι και Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, τα θερινά σινεμά απόψε στο αληθινό ραδιόφωνο.

Με μουσικό θέμα λοιπόν, τα φώτα της πόλης του Τσάρλι Τσάπλιν. Η ιστορία των θερινών σινεμά στην Ελλάδα ξεκινά στις αρχές του 1900. Η καινοτομία που έγινε συνήθεια άρχισε από πλανόδιους που έστειναν ένα μεγάλο πανί και έκαναν υπαίθριες προβολές σε διάφορα μέρη της Ελλάδας. Το κοινό συνεπαρμένο παρακολουθούσε τις ασπρόμαυρες κινούμενες εικόνες που εκτυλίσσονταν κάτω από τον έναστρο ουρανό. Οι πρώτοι θερινοί κινηματογράφοι ανοίγουν τη δεκαετία του 1910. Μία αυλή ή μία ταράτσα με λίγο χαλίκι, μερικές πλαστικές καρέκλες και ένα κομμάτι πανί είναι αρκετά για να δημιουργηθούν οι πρώτοι ανοιχτοί χώροι προβολής που συνδυάζουν το σινεμά με την νυχτερινή διασκέδαση. Η τάση που σήμερα έχει επανέλθει στη μόδα και θέλει τους θερινούς να σερβίρουν ποτά, κοκτέιλ, φαγητά είχε ξεκινήσει 100 χρόνια πριν, όταν οι πρώτοι θερινοί κινηματογράφοι είχαν δωρεάν είσοδο, όμως υποχρέωναν τους παρευρισκόμενους να αγοράζουν το ποτό τους. Το εισιτήριο καθιερώθηκε 2 δεκαετίες μετά, τη δεκαετία του 30, όταν οι θερινοί κινηματογράφοι είχαν πια εξαπλωθεί για να φτάσουν με τα πολεμικά σε μια αλματώδη ανάπτυξη. Τα θερινά σινεμά λοιπόν απόψε στο αληθινό ραδιόφωνο με τον Γιάννη Καρακάκη.

Γεβρέκη στην επιμέλεια του ήχου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real, ο οποίος θα σας καλέσει απόψε να θυμηθείτε όμορφες στιγμές από τους ελληνικούς θερινούς κινηματογράφους. Ποιες είναι οι ταινίες λοιπόν που αγαπήσατε παρακολουθώντας τις πρώτη φορά σε ένα θερινό σινεμά και ταυτόχρονα ποιες είναι οι μουσικές που τις συνοδεύουν. Όλα αυτά θα τα μοιραστούμε για τις επόμενες 3 ώρες, τώρα που πλέον έχουν χαλαρώσει τα μέτρα και έχουν ανοίξει οι θερινοί κινηματογράφοι. Ταυτισμένοι απόλυτα με το ελληνικό καλοκαίρι. Αγαπημένη μορφή διασκέδασης για όλους μας. studio@atrialfm.gr για τα email σας. Και βέβαια το 211-200-8200 στην διάθεσή σας. Για μουσικές προτάσεις και αναμνήσεις αποκλειστικά από θερινούς κινηματογράφους.

Ο Πολάνκα φέρνει αυτόματα στο μυαλό τη δεκαετία του 60. Το συγκεκριμένο τραγούδι βέβαια ακούστηκε στο soundtrack της ταινίας Catch Me If You Can. Γεια σου Νίκο, είχα δει μου λέει το Braveheart σε θερινό κινηματογράφο εκεί στη δεκαετία του 90 και με συνεπήρε το soundtrack του James Horner. Ενδεχομένως να το ακούσουμε στη συνέχεια, Νικόλα, εκεί στη Λέσβο, να είσαι καλά. Καλησπέρα στην Πέτη, υπέροχο λέει θέμα το απόψινό, καλή δύναμη, καλά να περάσουμε. Καλησπέρα και στον Νίκο, έχω δει το email το οποίο έχει στείλει και θα το διαβάσω την ώρα που θα διαλέξω και ένα μουσικό θέμα από τα 11 που μου έχει στείλει. Καλησπέρα Σόφη μου, καλώς βρεθήκαμε με τον Λουκιανό. Απόψε στην έναρξη δεν γινόταν διαφορετικά, μια εκπομπή αφιερωμένη στα θερινά σινεμά, να μην ξεκινήσει με το πιο χαρακτηριστικό τραγούδι. Καλησπέρα σε Αλεξάνδρα, σε Φάνη και Ναπολέοντα εκεί στο Βελιγράδι. Να είστε καλά, σας στέλνω την αγάπη μου. Γενιές Ελλήνων λοιπόν μεγαλώνουν με εικόνες, γεύσεις και μυρωδιές από popcorn και γλυκό βύσσινο, σπιτικό παγωτό και τυρόπιτα, χαλίκι κάτω από τα πόδια και πλαστική καρέκλα μπροστά από μία μεγάλη οθόνη. Τη δεκαετία του 60, μόνο στην Αθήνα, στον Πειραιά και στα Προάστια καταγράφονται 320 θερινοί κινηματογράφοι. Μπορείτε να φανταστείτε τον αριθμό. 320 θερινά σινεμά μόνο στον ομό Αττικής. Το θερινό σινεμά λοιπόν έτσι γίνεται η αγαπημένη καλοκαιρινή συνήθεια που φέρνει στο ελληνικό κοινό τη μαγεία από τους παλιούς στάρ του Hollywood μέχρι τις μεγάλες μορφές του ελληνικού σινεμά και σπουδαίων ευρωπαίων κινηματογραφιστών.

Οι Box Tops και το The Letter και αυτό από τη δεκαετία του 60 ακούστηκε όμως σε ελληνική ταινία. Αν κάποιος λοιπόν εκείνη την εποχή είχε παρακολουθήσει την ταινία «Ο Μπούφος» με πρωταγωνιστή τον Γιώργο Πάντζα, θα είχε ξεχωρίσει μέσα στην ταινία και το συγκεκριμένο τραγούδι, τεράστια επιτυχία της δεκαετίας του 60. Είναι κάτι νύχτες λοιπόν με φεγγάρι μες στα θερινά τα σινέμα. Αυτός θα μπορούσε να είναι ο τίτλος της απόψινής θεματικής βραδιάς εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο. Καλησπέρα Βελισάριε, καλή εργασία και καλή δύναμη σου εύχομαι. Γεια σου Νίκο, είναι πάρα πολλές οι ταινίες λέει, που είδαμε καλοκαίρια, ειδικά τη δεκαετία του 60, του 70 και του 80, τότε που βασίλευε η ομορφότερη διασκέδαση για εμάς τους παλαιότερους. Πολλές λέει από αυτές τις είδα παράνομα, είτε σε μάνδρα, είτε σε ταράτσα, είτε στο διπλανό μπαλκόνι, λόγω εκείνης της κακής ταμπελίτσας ακατάλληλο που υπήρχε ανάμεσα στις φωτογραφίες στην είσοδο. Έτσι λοιπόν, τιμή απόψε στα παλιά θερινά σινεμά της γειτονιάς μου, Αττικών, Κυψελάκη, Νανίτα, Αελό, το οποίο υπάρχει, Μετροπόλ Κολοσσέο Τριανών, που επίσης υπάρχει και Broadway. Και στη συνέχεια, μου έχει στείλει ο Νίκος ορισμένες από τις ταινίες που έχει παρακολουθήσει σε θερινό σινεμά, όπως το West Side Story, το Magnificent Seven, το Rio Bravo και Άλαμο, James Bond from Russia with Love, Indiana Jones, η Μεγάλη Απόδραση, Σέρπικο, Ροζ Πάνθυρας και ανάμεσα σε όλα αυτά, A Summer Place από το 1960.

Νίκο, τα ωραιότερα απ' όλα είναι η περίοδος εκεί της δεκαετίας του 60 που πραγματικά οι θερινοί κινηματογράφοι γνωρίζουν την μεγαλύτερη άνθησή τους. Στη συνέχεια, πολύ αργότερα, κυρίως στη δεκαετία του 80, θα έρθει η ύφεση, θα έρθει η κάμψη, κυρίως και λόγω του βίντεο το οποίο είχε μπει στη ζωή μας και στη συνέχεια της ιδιωτικής τηλεόρασης στα τέλη της δεκαετίας του 80. Με αποτέλεσμα πάρα πολλοί θερινοί κινηματογράφοι να κλείσουν και να φτάσουν να είναι τελικά ένα είδος προς εξαφάνιση. Ευτυχώς, τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα μετά την μεγάλη οικονομική κρίση, οι θερινοί κινηματογράφοι έχουν έλθει ξανά στο προσκήνιο και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι για την Ελλάδα και το καλοκαίρι της. Γεια σου, Αρετή. Πολύ χαίρομαι που βλέπω μήνυμά σου. Πρώτη φορά, λέει, σε θερινό σινεμά στο Χάρης, στην Κηπούπολη, τρίτη δημοτικού. Μας άφησε η μητέρα μου να πάμε και εκείνη έφυγε στο νοσοκομείο για την εργασία της. Είδαμε, λέει, τότε τον εξολοθρευτή και φοβόμασταν στο δρόμο να γυρίσουμε σπίτι. Τελευταία ταινία, λέει, σε θερινό κινηματογράφο, ο Τιτανικός, έφυγα για Σπάρτη και δεν έχω ξαναπάει από τότε. Και οι δύο καταστροφικές, Αρετή μου, από τη μία ο εξολοθρευτής, από την άλλη ο Τιτανικός. Εγώ θα σε πάω σε μία πιο πρόσφατη του 2019, μία ταινία του Quentin Tarantino, η τελευταία του ταινία που από ό,τι διάβαζα σήμερα μπορεί να είναι τελικά και το κύκνιο άσμα του, καθώς όπως δήλωσε σκέφτεται να μην γυρίσει πλέον άλλη ταινία, γιατί θέλει να σταματήσει, όπως λέμε, με το κεφάλι ψηλά, δεν θέλει δηλαδή να φύγει και να τον θυμούνται όλοι με κακές ταινίες. Οπότε η τελευταία του ταινία από το 2019 ήταν το Once Upon a Time in Hollywood. Εξαιρετικό soundtrack, όπως κάνει πάντα ο Ταραντίνο σε όλες του τις ταινίες. Αυτήν έτυχε και την είδα πρώτη φορά σε θερινό κινηματογράφο. Οπότε, Αρετή, εξαιρετικά αφιερωμένο σε σένα μέσα από αυτήν την ταινία ο Μπόμπι Γκόμακ και το California Dreaming.

0: καμένη λαμπά. Μίλες πολλά. Φλωράτος φως ξανά.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
2: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
3: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
4: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
3: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
4: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
3: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
4: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
3: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
4: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
3: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
5: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
6: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
5: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
6: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
7: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
8: Αντένα 105,3.
9: Έξτρα μισθός για 40.000 δημοσίους υπαλλήλους. Το φθινόπωρο ξεκινά ο νέος κύκλος των μπόνους. Διπλασιάζεται από 20 σε 40 εκατομμύρια ευρώ ο προϋπολογισμός για την επίτευξη στόχων που έχουν τεθεί από τα Υπουργεία. Χιλιάδες εργαζόμενοι θα επιβραβευθούν με ποσό που αναλογεί στο 15% των ετήσιων αποδοχών τους. Η συγκεκριμένη ανταμοιβή συνδέεται με το μετρήσιμο αποτέλεσμα της υπηρεσίας και όχι απλώς με την ολοκλήρωση μιας δράσης. Τι δηλώνει στη Real News η Υφυπουργός Εσωτερικών Βιβί Χαραλαμπογιάννη. Ποιοι είναι οι κρίσιμοι δείχτες απόδοσης και πώς θα αξιοποιηθεί ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης. Ακόμα, στήριξη σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ποιοι θα είναι οι κερδισμένοι από τις φετινές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Ελεύθεροι επαγγελματίες, συνταξιούχοι, μισθωτοί και νέες οικογένειες αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο του πακέτου μέτρων. Εξετάζεται νέα αύξηση του ΕΦΑΠΑΞ επιδόματος των 300 ευρώ στα 400 ευρώ ή ακόμα και στα 446 ευρώ, το οποίο θα καταβληθεί τον Νοέμβριο σε συνταξιούχους άνω των 65 ετών και σε δικαιούχους αναπηρικών και προνοιακών παροχών. Βροχή αιτήσεων για ανακαινήσεις κατοικιών. Τι πρέπει να προσέξουν οι ιδιοκτήτες που θέλουν να εξυγχρονίσουν τα σπίτια τους με επιδότηση έως και 95%. Ποια είναι τα επόμενα βήματα. Και πώς τις άβρισε η ρωσική μαφία στην Ελλάδα. Οι αδίσταχτοι εκβιαστές που απειλούσαν ευκατάστατους επιχειρηματίες, οι δουλειές στη Μύκονο και οι επαγγελματίες δολοφόνοι. Αύριο στη Real News.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Το φθινόπωρο ξεκινά ο νέος κύκλος των μπόνους στο δημόσιο, αποκαλύπτει Real News, που κυκλοφορεί εκτάκτως αύριο με τίτλο «Έξτρα μισθός για 40.000 δημοσίους υπαλλήλους». Κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων του 15 Αυγούστου. Αυξημένη είναι η κίνηση στα διόδια Ελευσίνας και στην Αθηνών Κορίνθου στο ύψος των Αγίων Θεοδόρων. Σε ίσχυε αυξημένα μέτρα της τροχέας της εξόδου των εθνικών οδών. 8 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά, τραυματίστηκαν σε σύγκρουση νταλίκας με 3 αυτοκίνητα στην είσοδο της Σύρακας Ακτίου. Περισσότερα στο real.gr. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιές σε χαμηλή βλάστηση στη Βάρδα Ηλίας και στον Λαχανά Θεσσαλονίκης.
10: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
13: Ομαλά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

0: στους 97,8.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8, που απόψε θα μεταβληθεί κατά κάποιο τρόπο σε θερινό κινηματογράφο. Γεια σου Ιωάννα μου στο Ρίο, καιρός λέει να ετοιμαστούμε ψυχολογικά για ένα καλύτερο καλοκαίρι που θα περιλαμβάνει και δροσερό θερινό σινεμαδάκι. Καλησπέρα στον Ευάγγελο στην Τρίπολη. Γεια σου Γιώτα. Με γύρισες λέει πολλά χρόνια πίσω όταν ήμουν πολύ μικρή. Το θερινό σινεμά που έχει χαραχτεί στη μνήμη μου και στην καρδιά μου ήταν στο Ζάπιο στην Αίγλη. Και έρχεσαι πάνω στην ώρα, καθώς αυτό ετοιμαζόμουν να πω, ότι το παλαιότερο θερινό σινεμά στην Αθήνα που λειτουργεί μέχρι και σήμερα είναι η Αίγλη στο Ζάπιο, που ξεκίνησε το 1903 με την προβολή της γαλλικής ταινίας 10 γυναίκες κυνηγούν έναν άντρα. Η Αίγλη λοιπόν στο Ζάπιο, το παλαιότερο θερινό σινεμά στην Αθήνα από το 1903. Καλησπέρα και στην Μπέτη. Πρώτο μου λέει θερινό σινεμά στο συνέψυχικό, πήγαινα σχολείο και η ταινία που είδα ήταν φυσικά ο Προτάρης.

Simon & Garfunkel, Mrs. Robinson για την Betty και το συνέψυχικό. Καλησπέρα στον ακροατή που το κινητό τελειώνει σε 646. Ανήκω λίγα τα μία έννοια στο χώρο αυτό και με στεναχωρεί ότι οι πολυκατοικίες που έγιναν δίπλα στα θερινά και βέβαια μετά τα κυνηγάνε για να τα κλείσουν. Περιορίστηκαν είναι η αλήθεια. Σε αντίθεση με τους κλειστούς κινηματογράφους, όταν μιλάμε για τα παλιά θερινά σινεμά που δεν μπορούσαν να τα γκρεμίσουν, τα περισσότερα από αυτά μετατράπηκαν σε γκαράζ τα χρόνια στα οποία υπήρξε η κάμψη στον θερινό κινηματογράφο. Όμως πάλι στις ημέρες μας έχουν αρχίσει να παίρνουν τη θέση που τους αξίζει. Καλησπέρα Ναυσικά, τι ωραίο θέμα λέει απόψε. Θα στείλω ιστερουγιούλα, μείνει σε τον Άκη, βεβαίως, το περιμένω με μεγάλη χαρά. Πολλούς χαιρετισμούς στη Χριστίνα στο Μόντρεαλ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα Ρίτσα, πολύ όμορφο θέμα μου λέει το απόψινό, ελπίζω να το απολαύσουμε. Γεια σου Μάγδα, αγαπημένο θέμα, τι να θυμηθώ μου λέει από τα θερινά σινεμά, πρώτο μου έρχεται το σινεμά «Ο Παράδεισος». Όπως καταλαβαίνεις Μάγδα, έτσι θα κλείσει απόψε αυτή η εκπομπή. Την ίδια επιλογή βλέπω και από το φίλο μου το Λεωνίδα, αγαπημένο θέμα λέει απόψε για τις στιγμές που περάσαμε σε θερινά σινεμά. Και επειδή λέει μικρός δούλεψα σε θερινό κινηματογράφο, αγαπώ ιδιαίτερα το σινεμά Παράδεισο. Καλησπέρα και στη Δήμητρα, θερινό σινεμά μου λέει στην Πάτρα και η ζωή είναι ωραία με τον Ρομπέρτο Μπενίνι. Δεν μπορώ να σκεφτώ καλύτερο συνδυασμό. Όλα όσα έχετε στείλει τα έχω σημειώσει ήδη και θα τα ακούσουμε στη συνέχεια. Ταυτόχρονα όμως θέλω να μου λέτε και τις αναμνήσεις σας, ποιοι ήταν οι αγαπημένοι σας θερινοί κινηματογράφοι, αλλά και τι προτιμούσατε να τρώτε και να πίνετε κατά τη διάρκεια των ταινιών, γιατί εδώ υπάρχει μεγάλο θέμα. Έχουμε από τη μία τη βυσσινάδα, έχουμε από την άλλη το παγωτό, την τυρόπιτα. Για πείτε λοιπόν στα μηνύματά σας ποιες ήταν οι προτιμήσεις σας και κατά τη διάρκεια των προβολών.

Καλησπέρα Μαρίνα, και το δικό σου μήνυμα θα το διαβάσω μαζί με την επιλογή που έχεις κάνει. Λέγαμε νωρίτερα για το παλαιότερο θερινό κινηματογράφο της Αθήνας που είναι η Αιγλή στο Ζάπιο. Στα βόρεια προάστια αντίστοιχα, από τα παλαιότερα θερινά σινεμά είναι η ιστορική Μπομπονιέρα που ξεκίνησε να λειτουργεί το 1918 στην Κηφισιά. Οι κάτοικοι του κέντρου σίγουρα γνωρίζουν το Παλάς που λειτουργεί από το 1925 στην ταράτσα του ομώνυμου χειμερινού κινηματογράφου, σήμα κατά δεθέν της περιοχής. Εκεί στο Παγκράτη το έχω επισκεφθεί από τα πολύ μικρά χρόνια. Φυσικά και η καταπράσινη όαση επί της Πρατίνου. Ενώ όταν μιλάμε για θερινό κινηματογράφο, ιδιαίτερα στην Αθήνα, δεν γίνεται να μην κάνουμε αναφορά στο Θησίον. Το Θησίον λειτουργεί από το 1938 και ταξιδεύει τους θεατές στον κόσμο παλαιών και νέων κινηματογραφικών παραγωγών. Ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι την πρώτη χρονιά λειτουργίας του, ακριβώς κάτω από την οθόνη, υπήρχε ένα ενιδρίο με χρυσόψαρα και κοχύλια. Βέβαια, το σημαντικότερο πλεονέκτημα για το Θησίο είναι ότι κάθεσαι απέναντι από το πανί για να παρακολουθήσεις μια ταινία και ταυτόχρονα παρακολουθείς τον Παρθενώνα και την Ακρόπολη. Ίσως η πιο όμορφη θέα θερινού κινηματογράφου σε ολόκληρο τον κόσμο. Γεια σου Μάνο, ως λάτρης λέει του κινηματογράφου είμαι εραστής της κλειστής αίθουσας με τον καλό ήχο. Σταθερινά για την εμπειρία προτιμώ επανεκδόσεις κλασικών ταινιών που δεν μπόρεσα να δω σε μεγάλη οθόνη. Έτσι συμπληρώνει ο Μάνος, θυμάμαι την Καζαμπλάνκα στο Σινέ Παράδεισος στον Κορυδαλό και το Όσα παίρνει ο άνεμος για πολλωστή φορά στη Μύκονο. Παραγγελία για απόψε, As Time Goes By, Καζαμπλάνκα για το Σινέ Παράδεισος στον Κορυδαλό.

0: Real FM.
1: Μα τι θέλει να μας πει? Ένας εύχριστος οδηγός με επιστημονικές πληροφορίες και υπέροχη εικονογράφηση για να καταλάβουμε τη συμπεριφορά του τετράποδου φίλου μας. Γάτα, τι θέλει να μας πει? Από τις εκδόσεις Πεδίο, pediobooks.gr.
2: Γιάννη.
3: Έλα.
2: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
3: Πάλι, χθες δεν πήγα.
2: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
3: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
4: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
5: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος.
7: Φόρα κράνος.
4: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.
8: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
9: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
10: Εκτάκτως το Σάββατο μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτως το Σάββατο με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον West Radio της Κοζάνης στους 98 και το ράδιο επιλογές των Σερών στους 105,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

Η κινηματογραφική μεταφορά του Musical Hair από τον Broadway έγινε το 1979. Κάπου εκεί πρέπει να το παρακολούθησε σε θεϊνό κινηματογράφο και η Μαρίνα, η οποία γράφει στο μήνυμά της: μαζευτήκαμε πλήρως μοντέρνα πλέον, άντε και στα δικά μας, Μαρίνα. Αν υπομονώ να ανοίξει το απόλυτο όνειρο ότι η ζωή θα είναι μαγική. Τα θερινά σινεμά του Ματιού, Ρία και Μαϊάμι. Εδώ λέει κάτι από το 70. Από ελληνικές ταινίες τα καλοκαίρια δεν βλέπαμε πολύ. Η απόλυτη εμπειρία ήταν το Jesus Christ Superstar. Από τις πρόσφατες εμπειρίες, ένας υπέροχος γείτονας. Αλλά και σε επεξεργασμένη κόπια το Breakfast at Tiffany's με σινεμά γεμάτο σε συνθήκες πανδημίας. Αυτό λέει πολλά για το σήμερα του σινεμά και πώς αυτό χτίστηκε σε ένα υπέροχο χθες. Νομίζω, κλείνει στο μήνυμά της, ότι αυτή την ανάμνηση λατρεύουμε να αναπαράγουμε κάθε καλοκαίρι. Γεια σου, Λεωνίδα. Το Tam Tam, λέει, ήταν ο προάγγελος της Coca-Cola και το πουλούσαν στα διαλύματα και στα μικρά μπαρ του κινηματογράφου μαζί με chips και σάμαλοι. Στιγμές ζωής. Ο Νίκος από την άλλη, καταρχήν, λέει, ξηροκάρπι, φιστίκι, πασατέμπο. Μετά μέσα υπήρχαν σάμαλοι, παστέλι, κοκ και τυρόπιτες. Εγώ, λέει, πάντως έπαιρνα πάντα τυρόπιτα με πορτοκαλάδα με ανθρακικό. Καλησπέρα και στη Μαρία. Σινεμά ο Παράδεισος, λέει, με τα χίλια. Όπως σας έχω υποσχεθεί, η εκπομπή θα κλείσει με το Σινεμά Παράδεισο. Καλησπέρα και στη Λίτσα, η οποία έχει πάρει popcorn αγκαλιά και έχει ξεκινήσει να ακούει την εκπομπή, αλλά ταυτόχρονα το μυαλό της ταξιδεύει, αν κρίνω σωστά από τη φωτογραφία, στο Σινεπαρί. Ακόμη έναν αγαπημένο ελληνικό θερινό κινηματογράφο. Γεια σου, Έλενα. Εγώ θυμάμαι, λέει, το Πράσινο Μήλι. Το είδα στη Σαρονίδα. Συγκινητική ταινία, δάκρυα, δίπλα στα γιασεμιά. Έχει και μία φοβερή σκηνή, εκεί που ακούγεται ο Φρέντ Αστέρ με το τσικ του τσικ. Madge doesn't care, I certainly don't. Neither do I. All I know.

Fred Astaire, Cheek to Cheek, κανονικά μέσα από την ταινία Top Hat του 1935. Όντως όμως ακούγεται και μέσα στο πράσινο μήλι. Και πολύ καλά έκανες και μας το θύμισες, Έλενα, εξαιρετική ταινία, και αν την έχεις δει εκεί και στη Σαρονίδα και τα δάκρυα ήρθανε δίπλα στα γιασεμιά, ακόμα καλύτερα. Στα ομορφότερα αθηναϊκά σινεμά συμπεριλαμβάνεται και το Συνέψηρη, με ατμόσφαιρα παλιάς Αθήνας, πνιγμένο στα γιασεμιά, με ωραιότατη σαγκρία στο μπαρ. Η Αθηναία στο Κολονάκι, ίσως με την ωραιότερη σπιτική τυρόπιτα. Τα εξαρχαιώτικα φυσικά, Ριβιέρα και Βόξ, με τα οποία έχουν μεγαλώσει γενιές και γενιές συνεφίλ. Έχουμε περάσει από τα συγκεκριμένα σινεμά εκεί στα Εξάρχεια πάρα πολλές φορές. Ο Ζέφυρος στα Πετράλωνα σε μια καταπράσινη αυλή και το Σινεφ Λίσβος φυσικά στο Παλαιό Φάλιρο. Σε κήπο δίπλα στη θάλασσα με ταινίες πρώτης προβολής και με συνοδεία από φρεσκοψημένα καλαμάκια. Γεια σου Γιώργο, προς τιμήν λέει μιας υπέροχης ανάμνησης από τον θερινό κινηματογράφο του Δήμου Λάρισσας πριν από 25 χρόνια, όταν με την κοπέλα μου πήγαμε να δούμε την ταινία του Νίκου Νικολαίδη «Τα κουρέλια τραγουδάνε ακόμα». Ιδιαίτερη σκηνή εκείνη των τίτλων αρχής, όπου ακούγεται και το κομμάτι των Platters.

0: Express γεύσεις. Express ποιότητα. Express νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 3142 48. WhatsApp 6970 020 069. Express γεύσεις και τιμές.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
1: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
2: Πεντάστερο.
3: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
0: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
4: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
5: Επιχειρούμε ευκολία, επιχειρούμε ταχύτητα, επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Είστε αγρότης? Τότε ελάτε σε εμάς για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του ΟΣΤΕ ή για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με δύο γραφεία. Αχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαία, τηλέφωνο 26930-24544 και Δημοκρατίας 129, Οβριά Πατρών, τηλέφωνο 2610-5255-51. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Πάντα δίπλα σας.
6: Κτέλα Χαΐας.
7: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
6: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
0: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
8: Το αληθινό ραδιοφωνό.
9: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Το φθινόπωρο ξεκινά ο νέος κύκλος των μπόνους στο δημόσιο, αποκαλύπτει Real News, που κυκλοφορεί εκτάκτως αύριο με τίτλο «Έξτρα μισθός για 40.000 δημοσίους υπαλλήλους». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι διπλασιάζεται από 20 σε 40 εκατομμύρια ευρώ ο προϋπολογισμός για την επίτευξη στόχων που έχουν τεθεί από τα Υπουργεία. Χιλιάδες εργαζόμενοι θα επιβραβευθούν με ποσό που αναλογεί στο 15% των ετήσιων αποδοχών τους, με τη συγκεκριμένη ανταμοιβή, όπως υπογραμμίζεται, να συνδέεται με το μετρήσιμο αποτέλεσμα της υπηρεσίας. Φωτιά έχει ξεσπάσει στην περιοχή Φίνικας Ρεθύμνου, για την κατάσβεση της οποίας επιχειρούν 4 ελικόπτερα. Μήνυμα εκένωσης έλαβαν από το 112 οι κάτοικοι σε Σούδα και Φωτεινάρη. Σε εξέλιξη βρίσκονται επίσης πυρκαγιές στη Βάρδα Ηλία, στο Λαχανά Θεσσαλονίκης και στο Πυλί της ΚΟ. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε 4 συλλήψεις προχώρησαν στο μεταξύ αρχές σε Μυτιλίνη, Πάτρα και Κάλαμο για θερμές εργασίες, άναμα φωτιάς και χρήση ψυσταριάς κοντά σε δασική έκταση. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για αύριο στις περιφέρειες Αττικής, Πελοποννήσου, Δυτικής και Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κίνηση στα διόδια της Ελευσίνας και στην Αθηνών Κορίνθου, στο ύψος των Αγίων Θεοδόρων, καθώς αναχωρούν και οι τελευταίοι εκδρομής του 15 Αυγούστου. Σε ισχύ έχουν τεθεί μέτρα της τροχέας, απαγορεύεται ως τις 10 το βράδυ η κυκλοφορία των φορτηγών στις εξόδους των Εθνικών Οδών. 8 άνθρωποι, μεταξύ τους 2 παιδιά, τραυματίστηκαν σε σύγκρουση νταλίκας με 3 αυτοκίνητα στην είσοδο της Ήραγκας Ακτίου, στο ρεύμα από Πρέβεζα προς Άκτιο.
8: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
9: Συνεχίζει στη τεχνική ηγεσία του, του Ολυμπιακού Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της ΠΑΕ, Βαγγέλη Μαρινάκη. Αποφασίστηκε να υπάρξει άμεση ενίσχυση του ρόστερ της ομάδας με στόχο την κατάκτηση του πρωταθλήματος στη Super League και την καλή πορεία στο Europa League. Στην κολύμβηση και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, η Άννα Ντουντουνάκη τερμάτισε στην 4η θέση στα 100 μέτρα πεταλούδα και η Γεωργία Δαμασιώτη στην 8η θέση. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr. Real Weather. Τοπικές νεφώσεις και βροχές αύριο σε Θεσσαλία, Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Έθριο στις υπόλοιπες περιοχές. Άνεμη βόρη έως 9 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8, που απόψε έχει μετατραπεί σε θερινό κινηματογράφο. Γι' αυτό και η μουσική του Μωρή Ζαρ από το πέρασμα στην Ινδία στην έναρξη αυτής της δεύτερης ώρας. Με τον Λάσκαρη Αγοραστό να βρίσκεται πλέον απέναντί μου στην επιμέλεια του ήχου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real. Ήταν η εποχή στις δεκαετίες του 50 και του 60 που στο διάλειμμα της προβολής έβγαινε ο βοηθός από τον μπαρ με τον ξύλινο δίσκο και διαφήμιζε φωναχτά σάμαλι, παστέλι, κοκ, φιστίκια, πασατέμπο, λεμονάδες, πορτοκαλάδες, μπιράλ για να περνάει η ώρα. Είμαι σίγουρος ότι πολλοί θα θυμήθηκαν τώρα τον μπιράλ. Οι ταινίες παίζονταν τότε με την υπόκρουση ενός συνεχούς υφέρποντος θορύβου που δεν ενοχλούσε όμως κανέναν αφού όλοι έσπαγαν με τα δόντια τους στα σποράκια. Ήταν τότε μια εποχή εν πολλής ασπρόμαυρη, αλλά είχε γούστο και τη γλέταγε ο κόσμος όταν τα βράδια μύριζε το γιασεμί, το νυχτολούλουδο, η γαρδένια και το αγιόκλημα. Μέσα στη σχετική δροσιά, μετά τη ζέστη της ημέρας που ακόμα δεν είχε γίνει καύσωνας όπως τις ημέρες μας. Πώς και πώς περίμεναν όλοι να ανοίξουν τα θερινά σινεμά που έπεσαν ταινίες σε δεύτερη προβολή, αλλά έδιναν σε πρώτη χαρά στον κόσμο. Έβλεπες κάτι βραδιές, ολόκληρη γειτονιά παρούσα, τα πειράγματα και οι φάρσες είχαν την τιμητική τους, οι άνθρωποι βλέπετε γνωρίζονταν, γιατί δεν είχε έρθει ακόμα ο καιρός της αντιπαροχής.

On Days Like This, Matt Monroe μέσα από το Italian Job. Γεια σου Ευάγγελε, με τον τελευταίο των Μοϊκανών, φαντάσου τον αυτό, ναι, και σε θερινό σινεμά. Καλησπέρα Τούρη, τι υπέροχη βραδιά μου λέει απόψε. Τζιν Κέλλη χορεύοντας στη βροχή, το ίδιο τραγούδι μου λέει καταπληκτικό. Προβολή μου λέει σε θερινό σινεμά, φαντάζεσαι να σου τύχει με βροχή. Προφανώς και έχει τύχει σε πολλούς, εγώ για να είμαι ειλικρινής δεν το έχω πετύχει ποτέ. Γεια σου Real Blogger, τι μου θύμισες λέει τώρα, τις αστυνομικές ταινίες με τον Λίνο Βεντούρα που τις κυνηγούσα με τα μανίας και που κατά κανόνα τις έβλεπα στο θερινό αέλο. Έχουν ξυπνήσει πάρα πολλές αναμνήσεις, όπως ο Νίκος εδώ από την Άρτα, στο θερινό Σινέο Ορφέας μου λέει στην Άρτα, τον Μάρτιο του 44, οι Ναζί μάζεψαν τους Εβραίους της Άρτας και τους έστειλαν στα στρατοπέδα εξόντωσης. 424 συμπολίτες μας δεν ξαναγύρισαν. Μάλιστα, ο τελευταίος επιζών απεβίωσε προχθές, ο Ισάκ Μιζάν. Από το 1990 λειτουργεί νέος θερινός κινηματογράφος Ορφέας στο παραποτάμιο στην Άρτα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Νίκο για την πληροφορία. Γεια σου Σόφη, ήρθε η ώρα για να διαβάσω το δικό σου μήνυμα. Θερινό σινεμά λέει η αγαπημένη μου βραδινή διασκέδαση κάθε καλοκαίρι. Το πιο αγαπημένο μου θερινό σινεμά είναι πάντα το Σινέ Παρί, όπου η φωταγωγημένη Ακρόπολη μπερδεύεται μέσα στην ταινία. Το έργο όμως του Αλμοδοβάρ, τα ψηλά τα κούνια, το είχα δει στην Πομπονιέρα στην Κηφισιά, όπου είχα πάει μετά από μια κουραστική ημέρα μουρμουρίζοντας. Με καθήλωσε περισσότερο απ' όλα η Λουθ Καζάλ και έτσι πήγα και το άλλο βράδυ για να ακούσω πάλι το Unan de Amor. Οπότε ψηφίζουμε προς το παρόν Μπομπονιέρα στην Κηφισιά για τα ψηλά τα κούνια και φυσικά την Λουθ Καζάλ αμέσως τώρα για εσένα Σοφή.

Να είσαι καλά, Σόφη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου, Χριστίνα. Δεν μπορώ λέει να μην σου πω ότι στις χώρες που μεγάλωσα και έζησα είχαμε τα drive-in, καλοκαιρινούς κινηματογράφους και στον Καναδά και στην Αμερική. Ή πηγαίναμε λέει με καμπριολέ αυτοκίνητο, ή αν δεν είχαμε πηγαίναμε με το αυτοκίνητό μας και καθόμαστε μέσα ή φέρναμε καρέκλες για έξω. Αυτή είναι η εκδοχή του θερινού σινεμά στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά. Έτσι επικράτησαν, ιδιαίτερα από τη δεκαετία του 70, τα περίφημα drive-in, τα οποία ήρθαν και στην Ελλάδα. Γνώρισαν δόξα κάποια στιγμή και εδώ. Αλλά ήταν κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά. Γενικότερα, ο θερινός κινηματογράφος δεν είναι μια ελληνική πατέντα. Βέβαια, εμείς μπορούμε να ισχυριστούμε, για παράδειγμα, ότι έχουμε τους πιο όμορφους θερινούς κινηματογράφους, όπως για παράδειγμα το Θησίο, όπως το Σινέ Παρί, όπως το Σινέ Καμάρι στη Σαντορίνη, με την απίστευτη θέα. Από την άλλη όμως, ως πρώτος τουλάχιστον στο βιβλίο Guinness, έχει καταχωρηθεί θερινός κινηματογράφος στην πόλη Μπρουμ της Αυστραλίας, ο οποίος λειτουργήσε για πρώτη φορά το 1916 στην Chinatown της περιοχής. Το χαρακτηριστικό με το συγκεκριμένο θερινό σινεμά ήταν ότι όταν υπήρχε το φαινόμενο της παλήρειας, κατά τη διάρκεια των προβολών, οι θεατές αναγκάζονταν να σηκώσουν τα πόδια ψηλά για να μην βρέχονται. Κι όμως έχει καταγραφεί στο βιβλίο Guinness. Η Αυστραλία έτσι κι αλλιώς είναι μία από τις χώρες που έχει μεγάλη παράδοση σε θερινούς κινηματογράφους. Από την άλλη, οι θερινοί κινηματογράφοι βρίσκονται σε όλο τον πλανήτη και στην Ασία. Για παράδειγμα, στο Ιράκ οι θεατές συγκεντρώνονταν και περίμεναν υπομονετικά τη δύση του ηλίου για να αρχίσει η προβολή.

Η Σεζάρη Εβόρα και τον Πέσαμε Μούτσο μέσα από το Great Expectations το 1998. Γεια σου Πολύμνια, κάθε χρόνο λέει πάμε σινεμά, σε θερινό. Με την εκπομπή μας από εδώ, με τις καλύτερες ταινίες, αναμνήσεις και μουσικές. Γεια σου Σταυρούλα, καλώς ήρθες στην απόψινη προβολή. Ο Νίκος μου λέει τα θερινά σινεμά στην Αίγινα, Ολύμπια, Ακρογιάλη Άνεσης είναι συνδεδεμένα και με τα πρώτα σκυρτήματα έρωτα στην νεανική μας ζωή, πιάνοντας το χέρι της κοπέλας που τότε θεωρούσαμε θεά. Πολλούς χαιρετισμούς στον φίλο μου τον Χάρη, ο οποίος ξεκινάει από την Αυστρία για να επιστρέψει στο σπίτι, για να επιστρέψει στην Ελλάδα. Και το κάνει όπως μου γράφει με την καλύτερη παρέα. Καλό δρόμο να έχεις φίλε. Και προσοχή, θα προσπαθήσω να σου κρατήσω την καλύτερη παρέα για τις επόμενες ώρες. Γεια σου Φροσάκεν, ένα soundtrack λέει που μου έχει μείνει είναι το Everybody Needs Somebody από τους Blues Brothers που έτυχε να δω σε θερινό σινεμά. Ο Γιώργος από την άλλη, το αγαπημένο μου λέει, στην εφηβική μου ηλικία ήταν το Sporting στη Νέα Σμύρνη. Παρακολουθούσα ταινία πίνοντας Coca-Cola. Ο Τάσος θυμήθηκα λέει και τα προγράμματα που συνήθως ήταν ένα κομμάτι χαρτί μικρότερο από μισό α4 με μια σύντομη περιγραφή της υπόθεσης και τα κλασικά αποσιωπητικά και σε παρένθεση η συνέχεια επί της οθόνης. Τι θυμηθήκατε απόψε, μέχρι και το πρόγραμμα θυμηθήκατε. Ο Μάνος στα κάτω πατήσια πέψει σε βενάπλη αναψυκτικό. Φυσικά συνοδευόταν από τα πατατάκια με ρίγανη. Απόλυτο συνδυασμός. Ενώ η Γιώτα πορτοκαλάδα λέει γρανίτα γιατί η μαμά δεν ήθελε να κάνω θόρυβο μασώντας. Μεγαλώνοντας όμως, νάτσος με τσένταρ ή ποπκόρν. Αυτά είναι, θα μας ανοίξει και η όρεξη τέτοια ώρα. Ο 646 είμαι λέει από τους λίγους ενεργούς μηχανικούς κινηματογράφου και με φιλμ, όχι μόνο ψηφιακά. Άρα καταλαβαίνεις πώς ακούω την εκπομπή, μιας και έχω εργαστεί σε πολλά θερινά σινεμά. Αφιερωμένο λοιπόν σε σένα το επόμενο που έρχεται που τυχαίνει να το ακούω ακόμα και τώρα σε θερινούς κινηματογράφους είτε πριν την έναρξη της προβολής είτε ακόμη και κατά τα διαλύματα.

0: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτεοπάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
1: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
2: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
1: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
2: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
1: Οπτικά Ιατρού.
2: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
1: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
2: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
1: Τηλέφωνο 2693-0-2469.
2: Οπτικά Ιατρού.
1: Ό,τι εμπιστεύεστε.
3: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
4: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρέωσης. Στις Κηδονιές Χαλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
5: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Το φθινόπωρο ξεκινά ο νέος κύκλος των μπόνους στο δημόσιο, αποκαλύπτει Real News, που κυκλοφορεί εκτάκτως αύριο με τίτλο «Έξτρα μισθός για 40.000 δημοσίους υπαλλήλους». Φωτιά έχει ξεσπάσει στο Ρέθυμνο της Κρήτης. Μήνυμα εκένωσης έλαβαν από το 112 οι κάτοικοι σε Σούδα και Φωτεινάρη. Σε εξέλιξη βρίσκονται πυρκαγιές στο Πηλιτισκό και στον Λαχανά Θεσσαλονίκης. 8 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά, τραυματίστηκαν σε σύγκρουση Νταλίκας με 3 αυτοκίνητα στην είσοδο της Σύραγγας Ακτίου. Περισσότερα στο real.gr.

Πάμε και λίγο σε ταινίες James Bond. Πόσοι από εσάς έχετε παρακολουθήσει ταινία James Bond σε θερινό κινηματογράφο? Για να εκδηλώνονται λίγο τα μεγαλύτερα παιδιά αυτής της ραδιοφωνικής παρέας. Καθώς όμως βρισκόμαστε σε μουσική που προέρχεται από το μεγάλο νησί, να το αφιερώσω στον Δημήτρη και στη Φανή που ακούν αυτή την εκπομπή από τον δρόμο, από την Αγγλία για την Ελλάδα. Αυτή την ώρα και περνάνε υπέροχα. Καλό ταξίδι να έχετε και με το καλό να έρθετε στην πατρίδα. Γεια σου Γιάννη, η πρώτη μου λέει επαφή με θερινό σινεμά ήταν στην Χλόη, στην πόλη της δράμας με την ταινία Freddy Krueger. Ο θάνατος στο δρόμο με τις λεύκες. Μερικές εβδομάδες αργότερα είδα το «Οι υπότες της ελληνικής τραπέζης» Monty Pythons. Καλησπέρα Μάγδα μου, μαζί λέει με πολλές ταινίες τραγούδια από όσα ήδη ακούστηκαν και άλλες τόσες υπέροχες, οι δύο και τα τραγούδια τους που εγώ έχω συνδέσει με καλοκαιρινά ανέμελα βράδια είναι το Summer Nights από Grease και το The Winner Takes It All από το Mamma Mia. Το σημειώνω, καλό ξημέρωμα να έχεις Μάγδα. studio3lfm.gr για emails, 211-200-8200 το τηλεφωνικό μας κέντρο για αναμνήσεις απόψε από θερινούς κινηματογράφους.

Γεια σου Παναγιώτη, που και εσύ θυμήθηκες στον Πυράλ. Πολλούς χαιρετισμούς στον Δημήτρη στην Σαλαμίνα. Μία ακόμα λέει ταινία του Νικολαίδη ήταν η Γλυκιά Συμμορία. Πρέπει λέει να την έχω δει τουλάχιστον δύο φορές σε θερινό κινηματογράφο και πάντα με συγκινούσε η μουσική. Βεβαίως εξαιρετική και αυτή η ταινία. Ο Real Blogger από την άλλη, ένα έργο λίγο που θυμάμαι ότι είδαμε σφιγμένο στο μάχη λόγω του σεναρίου, ήταν το La Strada με την Τζουλιέτα Μασίνα και τον Άντωνι Κουίν. Και φυσικά θυμάμαι τη μουσική του έργου που πήγαινε γάντι. Εάν δεν κάνω λάθος, και θα το τσεκάρω αυτό στο μικρό διαφημιστικό διάλειμμα σε πολύ λίγο, πρέπει να την έχω μαζί μου τη μουσική από το La Strada, οπότε ενδεχομένως να ακούσουμε και ένα δείγμα από αυτήν. Καλησπέρα και στον Ηλία. Εγώ λέει γνωρίζω πολύ καλά ότι ο ήχος στους χειμερινούς κινηματογράφους είναι καλύτερος. Το συνέστημα να ακούς για παράδειγμα το τσικ του τσικ ή το θέμα από τον Ονό ή γενικά τα μουσικά θέματα του Νίνο Ρότα σε θερινό δεν περιγράφεται. Ίσως απλά είμαι ρομαντικός. Δεν ξέρω αν είσαι ρομαντικός Ηλία, εγώ πάντως θα συμφωνήσω μαζί σου. Είμαι μαζί σου. Είμαι λίγο περισσότερο του θερινού κινηματογράφου.

0: Real FM.
1: Εκτάκτος το Σάββατο, μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτος το Σάββατο με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Η μουσική του Νίνο Ρότα λοιπόν από το La Strada, το οποίο ζήτησε λίγο νωρίτερα ο Real Blogger, ταινία του 1954, δεν ξέρω πότε την είδε εκείνο σε θερινό σινεμά. Φαντάζομαι πολλά χρόνια αργότερα, σε κάποια δεύτερη ή τρίτη προβολή. Ταινία του Φεντερίκο Φελίνη, με ελληνικό τίτλο Πουλημένη από τη μητέρα της, με τους Άντωνι Κουίν και Τζουλιέτα Μαζίνα. Καλησπέρα και στον Δημήτρη, γεια σου Μισελ, που γέμισες με πάρα πολλές αναμνήσεις, όπως μου γράφεις το μήνυμά σου, να είσαι καλά. Γεια σου Σπύρο, θα ήθελα να ακούσω, λέει, ένα τραγούδι και βασικά να το ζήσω σε θερινό σινεμά, το Un Historia de un Amor. Θα προσπαθήσω, γιατί ήδη έχει παίξει μια δική σου επιλογή. Καλησπέρα και στο Δημήτρη στην Πλατεία Αμερικής. Πείτε, λέει, ό,τι θέλετε. Για εμένα ο πιο όμορφος θερινός κινηματογράφος ήταν το Φιλίπ στην Οδό Κύπρου, κάτω από την Οδό Λευκοσίας. Κάνοντας έτσι μια αναζήτηση, ετοιμάζοντας την εκπομπή νωρίς το απόγευμα, ανακάλυψε ένα δημοσίευμα από το περιοδικό Εμπρός από τις 11 Μαΐου του 1907. Τότε λοιπόν το περιοδικό αναφέρει ότι 30 κινηματογράφοι ετοιμάζονται να στηθούν το καλοκαίρι του 1907 σε διάφορες συνοικίες των Αθηνών. Και φυσικά τα θερινά θέατρα συνεχίζουν και εκείνα να περιλαμβάνουν κινηματογράφο σαν μια ξεχωριστή ατραξιόν. Όλα αυτά συμβαίνουν στην Αθήνα του 1907. Τρία χρόνια αργότερα, η μεγάλη ζήτηση που έχει ο κινηματογράφος σπρώχνει επιχειρηματίες να κάνουν σοβαρές επενδύσεις στη νέα αυτή μορφή διασκέδασης. Το 1913 χτίστηκε το πρώτο κτίριο ειδικά για κινηματογράφο από τον μικρασιάτη επιχειρηματία και πρωτοπόρο στα θέματα του κινηματογράφου, Μαυριδάκη. Ήταν το παλάς που κατόπιν εγκρεμίστηκε εκτίστη στο ίδιο οικόπεδο των Μέγαρων Εφεσίου. Φτάνοντας το 1920, οι θερινοί κινηματογράφοι, οι οποίοι καταγράφονται στην Αθήνα, είναι αυτός του Ζαπίου, η Έγλη δηλαδή, η οποία είναι καφέ εστιατόριο με ορχήστρα, δύο θερινοί κινηματογράφοι στην πλατεία Συντάγματος, το καφενείο Ζαχαράτου και το καφενείο Περιπτέρου, το Μουλέν Ρούζ και η αλυσίδα Τέρμα Πατησίων, η οποία μάλιστα έχει και ορχήστρα, αλλά και εστιατόριο.

Engelbert Humperdinck, The Sound of Your Smile, μέσα από την ταινία Sandpiper του 1965. Γεια σου Έφη, εδώ από το Μαρούσι, κοντά στον Real FM. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Για μένα, λέει, θερινό σινεμά είναι οι μαγικές στιγμές που μοιράζομαι με τον αγαπημένο μου από την αρχή της γνωριμίας μας μέχρι σήμερα, 3 δεκαετίες μετά. Η μυρωδιά του Γιασεμιού, ο έναστρος ουρανός της Αθήνας, η δροσιά μετά από μια αφόρητα ζεστή ημέρα, μαγική ήχη και εικόνες. Μερικά από τα αγαπημένα μας στέκια, Αμίντας, Αρκαδία, Όαση, Εκράν, Ελληνής, Ριβιέρα, αναλύοντας το χρόνο. Να ξεχωρίσω, λέει, γύρω στο 2005 τις ομπρέλες του Χερβούργου στο πανέμορφο δημοτικό σινεμά του Περάματος. Μία μοναδική οπτικοακουστική εμπειρία. Αν είναι εύκολο, λέει, να ακουστεί μία αφιέρωση στον αγαπημένο μου Φίλιππο. Πρόλαβα, επειδή το email ήρθε πραγματικά πριν από 2-3 λεπτά, πρόλαβα και ετοιμάσαμε το I Will Wait For You με τη φωνή του Frank Sinatra, γιατί είναι στην ουσία η διασκευή της μουσικής του Michel Legrand μέσα από τις ομπρέλες του Χερβούργου. Οπότε για όλη αυτή την εμπειρία των 30 ετών στους θερινούς κινηματογράφους, εξαιρετικά αφιερωμένο από την Έφη στον Φίλιππο.

Γεια σου Μαρία, χαίρομαι που απολαμβάνεις τη βραδιά. Χάρη, μόλις τώρα είδα το μήνυμά σου για το καλοκαίρι του 93 μαζί με το κορίτσι σου στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Θα ακούσουμε στη συνέχεια, στην τελευταία ώρα, στην τρίτη και τελευταία ώρα της απόψινής θεματικής. Μέχρι τότε και στο διαφημιστικό διάλειμμα θα πάμε με τη φωνή της Barbara Streisand.

0: Όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
1: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές. Κλασικές τσάντες από 5 ευρώ. Εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία. Και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
2: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίο 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
3: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
4: Konnichiwa. Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
5: Επιχειρούμε ευκολία. Επιχειρούμε ταχύτητα. Επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Είστε αγρότης? Τότε ελάτε σε εμάς για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του ΟΣΔΕ ή για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με δύο γραφεία. Αχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαία, τηλέφωνο 26930-24544 και Δημοκρατίας 129, Οβριά Πατρών, τηλέφωνο 2610-5255-51. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Πάντα δίπλα σας.
6: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική.

0: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
1: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ηλιοβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ευηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 409 400.
2: Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή.
3: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
4: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο ποροπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
5: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
6: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.
1: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Βημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Βημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
2: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα, εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929.
3: Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους.
2: Εστιατόριο Διάκου.
3: Εστιατόριο Διάκου.
2: Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
4: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
1: Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.
3: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
4: Τέλα Χαΐας.
5: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
4: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
6: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
1: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
3: Παντελόνι, πουκάμισο, γραβάτα, μπουφάν, σακάκι, πλεκτά, γαμπριάτικο κοστούμι. Φίκος, δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Φίκος, ανδρικό ντύσιμο που μιλάει από μόνο του. Τώρα με μεγάλες προσφορές έως 50%. Φίκος, Κορίνθου 279 και δεύτερο κατάστημα Αγίου Νικολάου 41-43, Πάτρα.
4: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

be thy holy name, vilified, crucified,

sanctified, sanctified be thy holy name.

I'm